Ακούσαμε το έργο «Μετακόσμος» της Άννα Θόρβαλστότιρ, μιας από τις σημαντικές φωνές του σύγχρονου σκανδιναβικού μοντερνισμού. Το έργο ερμήνευσε η Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση της Ταμπίτα Μπέργλουντ. Και συνεχίζουμε με Δημήτρη Σωστακόβιτς και το πρώτο κοντσέρτο του για τσέλο που γράφτηκε το 1959 για τον φίλο του και σπουδαίο τσελίστα Μιστισλάβ Ροστροπόβιτς. Ο Ροστροπόβιτς επιθυμούσε διακαώς ένα κοντσέρτο από τον Σωστακόβιτς, αλλά δίσταζε να το ζητήσει. Χρειάστηκε να περάσουν 13 χρόνια από την πρώτη σπίθα της ιδέας μέχρι το καλοκαίρι του 1959 για να εκπληρώσει ο Σωστακόβιτς αυτή την επιθυμία. Ο δεσμός μεταξύ τους ήταν βαθύς. Ο Ροστροπόβιτς και η σύζυγός του Γκαλίνα Βισνεύσκαγια ήταν από τους λίγους που στάθηκαν στο πλευρό του συνθέτη όταν εκείνος έπεσε σε πολιτική δυσμένεια το 1948. Όταν το κοντσέρτο ολοκληρώθηκε, ο Ροστροπόβιτς έμαθε το σύνθετο έργο απ' έξω μόλις σε 3 ημέρες και το παρουσίασε στον δημιουργό του στην εξοχική του κατοικία. Ερμηνεύει ο τσελίστας Τρούλς Μόρκ και την Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει η Ταμπίτα Μπέργλουντ.

Συγκλονιστικές εναλλαγές των δυναμικών μερών με βαθιά στοχαστικές στιγμές σε ένα έργο μέσα στο οποίο ο Σωστακόβιτς μιλά για την ελευθερία, την αδυναμία και την αδάμαστη δύναμη του πνεύματος. Αυτό ήταν το κοντσέρτο για τσέλο αριθμός 1 σε μη ύφεση μείζωνα έργο 107 του Δημήτρη Σωστακόβιτς με σολίστ τον τσελίστα Τρούλς Μόρκ και την Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου να ερμηνεύει υπό τη διεύθυνση της Ταμπίτα Μπέργλουντ. Παραμένουμε στον ήχο του τσέλου με το μέρος «Δεκλαμάτο» από την δεύτερη σουίτα του Μπέντζαμιν Μπρίτεν. Ο Μπρίτεν συνέθεσε αυτό το έργο το 1967, επίσης για τον Ροστροπόβιτς. Δεν είναι απλώς αφιερωμένο σε εκείνον. Το «Δεκλαμάτο» είναι ουσιαστικά γραμμένο πάνω στην προσωπικότητα και τη φωνή του Ροστροπόβιτς. Χωρίς εκείνον, πολύ πιθανόν ο Μπρίτεν να μην είχε γράψει ποτέ αυτές τις σουίτες. Ερμηνεύει ο Τρούλς Μόρκ.

Αυτό ήταν το ντεκλαμάτο από την δεύτερη σουίτα του Benjamin Britten που ερμήνευσε ο τσελίστας Truls Mörck. Ο Αμερικανός συνθέτης James Kim Williams, βετεράνος του πολέμου του Βιετνάμ, συνέθεσε το έργο Fanfare for Life ως έναν ύμνο στην επιβίωση και την ανθρώπινη ανθεκτικότητα. Η μουσική του, που συχνά γεφυρώνει την κλασική φόρμα με την jazz και την rock αισθητική, εκπέμπει εδώ μια αίσθηση θριάμβου και ενέργειας. Την Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει η Ταμπίτα Μπέργλουντ.

Ακούσαμε το κομμάτι «Fanfare for Life» του James Kimo Williams, που ερμήνευσε η Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση της Ταμπίτα Μπέργλουντ. Και τώρα περνάμε στο κεντρικό αφιέρωμα της συναυλίας που έδωσε η ορχήστρα στις 12 Οκτωβρίου του 2025, το έργο «Peer Gynt» του Edvard Grieg. Ο συνθέτης έγραψε τη μουσική το 1874 για να συνοδεύσει το ομώνυμο θεατρικό δράμα του Ίψεν. Θα ακούσουμε το πρελούδιο από την πρώτη πράξη και τις δύο ορχιστρικές σουίτες που περιλαμβάνουν πασίγνωστα μέρη όπως το πρωινό και ο χορός της Ανίτρα. Την Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει η Ταμπίτα Μπέργλουντ.

Η μουσική του Per Gynt ήταν ένα έργο που ταυτίστηκε απόλυτα με την εθνική ταυτότητα της Νορβηγίας και την παγκόσμια αναγνώριση του Edvard Grieg. Ακούσαμε τις δύο σουίτες και το πρελούδιο της πρώτης πράξης που ερμήνευσε η Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση της Ταμπίτα Μπέργλουντ. Και συνεχίζουμε με Grieg. Η μπαλάντα του σε Σολ Ελάσσονα, έργο 24, είναι το σημαντικότερο και πιο προσωπικό έργο του Grieg για σόλο πιάνο. Γράφτηκε το 1875 σε μια περίοδο βαθιάς θλίψης μετά τον θάνατο των γονιών του και βασίζεται σε μια παραδοσιακή νορβηγική μελωδία την οποία ο συνθέτης μεταμορφώνει μέσα από μια σειρά δραματικών παραλλαγών. Στο πιάνο, ο Leif Ove Andsnes.

Αυτή ήταν μια σύνθεση εξομολόγηση που ο ίδιος ο Έντουαρντ Γκρίγκ θεωρούσε υπερβολικά φορτισμένη συναισθηματικά για να την ερμηνεύει συχνά στις συναυλίες του. Η μπαλάντα «Σόλε Λάσονα», έργο 24, που ερμήνευσε ο πιανίστας Life of Ansnes. Κλείνουμε το δεύτερο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο με την «Τελευταία Άνοιξη», ένα από τα δημοφιλέστερα αποσπάσματα των δύο ελεγιακών μελωδιών του Γκρίγκ. Θα την ακούσουμε στην εκδοχή για βιολί που ερμηνεύει η Έλμπιορκ Χέμσινγκ.

0: Η βιολονίστα Elbjörg Hemsing ερμήνευσε την τελευταία άνοιξη από τις δύο ελεγιακές μελωδίες έργο 34 του Edvard Grieg. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ο Johann Gottfried Mittel είναι από εκείνες τις μορφές που στέκονται ακριβώς πάνω στο κατόφλι δύο εποχών. Μαθητής έστω και για λίγο του Johann Sebastian Bach τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του μεγάλου κάντορα στη Λειψία, κουβάλισε μαζί του μια ζωντανή ανάμνηση του παλαιού κόσμου της αντίστοιξης, όμως η δική του μουσική ανήκε ήδη αλλού. Έζησε κυρίως στη Ρίγα, μακριά από τα μεγάλα μουσικά κέντρα και τύπωσε ελάχιστα έργα. Το κονσέρτο του σε Ρε Λάσονα που θα ακούσουμε είναι μια ιδιαίτερη σύνθεση για τσέμπαλο και δύο φαγκότα που εκπροσωπεί το Empfindsamer Stil της Βόρειας Γερμανίας γεμάτο απότομες δυναμικές και αρμονικές εκπλήξεις. Ερμηνεύουν οι Ρόντα Πάτρικ και David Miggs φαγκότο, Gregor Holman τσέμπαλο και το σύνολο Musica Alta Ripa.

Ακούσαμε το κονσέρτο σε ρε ελάσσονα για τσέμπαλο, δύο φαγκότα, έγχορδα και κοντίνουο του Johann Gottfried Mütl που ερμήνευσαν οι Ρόντα Πάτρικ και David Meigs φαγκότο, Gregor Holman τσέμπαλο και το σύνολο Musica Alta Ripa. Το έργο «O Domina Nostra» του Henrik Goretzky γράφτηκε μεταξύ 1982 και 1985 σε μια εξαιρετικά φορτισμένη περίοδο για την Πολωνία για τον εορτασμό των 600 χρόνων της Μαύρης Παναγίας της Τσεστόχοβα στην Πολωνία. Μέσα από τη χρήση του εκκλησιαστικού οργάνου και των φωνών, ο Γκορέτσκι δημιουργεί ένα κλίμα ιερού μινιμαλισμού, όπου η επανάληψη λειτουργεί ως μέσο βαθιάς προσευχής και πνευματικής ανάτασης. Ερμηνεύει το σύνολο La Gioia με τον Πέτερ Τόμας στο όργανο.

Το σύνολο La Gioia και ο οργανίστας Πέτερ Τόμας ερμήνευσαν το έργο «O Domine Nostra» του Χένρικ Γκορέτσκι. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με το τέταρτο κουαρτέτο για φλάουτο Köchel 298 του Wolfgang Amadeus Mozart, που γράφτηκε στη Βιέννη το 1786 και αποτελεί μια μουσική παρένθεση γεμάτη χιούμορ. Ο συνθέτης χρησιμοποιεί δημοφιλείς μελωδίες της εποχής, συμπεριλαμβανομένης μιας άριας του Παϊζιέλο, δημιουργώντας ένα θέμα που μοιάζει περισσότερο με κομψή μουσική συνομιλία φίλων. Ερμηνεύουν οι Tom Otar Andreasen φλάουτο, Frode Larsen βιολί, Jon Sonstebø βιόλα και Emery Kardas τσέλο.

Ακούσαμε το τέταρτο κουαρτέτο για φλάουτο, Köchel 298 του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνευσαν οι Tom Otter Andresen, φλάουτο, Frode Larsen, βιολί, John Sonstebu, βιόλα και Emery Cardas, τσέλο. Ο Silvius Leopold Weiss υπήρξε ο σημαντικότερος λαουτίστας της εποχής του και στενός φίλος του Bach. Το πρελούδιο, το κάτα και αλέγκρο σε σολ μίζωνα που θα ακούσουμε αναδεικνύουν το πλούσιο ηχόχρωμα του μπαρόκ λαού του μέσα από μια γραφή που απαιτεί εξαιρετική δεξιοτεχνία. Στον μπαρόκ λαού του, ο Hopkinson Smith.

Ακούσαμε το πρελούδιο, το κάτα και αλέγκρο σε σολ μίζωνα του Σίλβιους Λεόπολντ Βάις που ερμήνευσε ο λαουτίστας Χόπκινσον Σμιθ. Ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν επιστρέφει στον μαγικό αυλό του Μότσαρτ επιλέγοντας αυτή τη φορά το περίφημο ντουέτο της Παμίνε και του Παπαγένο για τις 7 παραλλαγές του για τσέλο και πιάνο. Γραμμένο το 1801, το έργο με αριθμό καταλόγου 46 εστιάζει στην έννοια της αγάπης, δίνοντας στο τσέλο έναν ρόλο ισάξιο με εκείνον του πιάνου. Ερμηνεύουν η τσελίστα Διάνα Οζολίνα και η πιανίστα Λέλ Ντε Πάουλα.

η τσελίστα Ντιάνα Οζολίνα και η πιανίστα Λέλ Ντε Πάουλα ερμήνευσαν τις 7 παραλλαγές που έγραψε ο Λούντβιγ Βαν Μπετόβεν πάνω στο ντουέτο της Παμίνα και του Παπαγγένου από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ. Και το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με την πρώτη ρουμανική ραψοδία του Τζόρτζ Ενέσκου. Αν και γράφτηκε όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 19 χρόνων, δεν ακούγεται καθόλου σαν νεανικό έργο. Είναι βασισμένη σε παραδοσιακούς χορούς και μελωδίες της πατρίδας του και όλα αυτά τα μετατρέπει σε μια ζωντανή συμφωνική γιορτή. Την ορχήστρα νέων της Ρουμανίας διευθύνει ο Κριστιάν Μαντάλ.

0: Η Ορχήστρα Νέων της Ρουμανίας υπό τη διεύθυνση του Κριστιάν Μαντάλ ερμήνευσε την πρώτη ρουμανική ραψοδία του Τζόρτζε Ενέσκου. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ξημέρωσε και η Παρασκευή και ώρα να ηχήσει ο πρώτος ήχος της εκπομπής μας και αυτός θα είναι από τον ήχο του βιολιού του Μάσιμου Κουάρτα. Ερμηνεύει Νικολό Παγκανίνη. Violin Concerto νούμερο 2 σε Σιελάσσονα, όπου 7, MS 48. Το τρίτο μέρος, ο Ρόντο, το πασίγνωστο φυσικά La Campanella. Παίζει η ορχέστρα Del Teatro Carlo Felice di Genova, την οποία διευθύνει επίσης ο Μάσιμο Κουάρτα.

George Frederick Pinto, σονάτα για πιάνο και βιολί νούμερο 1 σε σόλε λάσονα. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Rondo Allegretto Grazioso. Ερμηνεύουν Kenji Fujimura και Elizabeth Sellers.

Αλεξάνδρ Μποροντίν, Petit Suite, σε ενορχήστρωση του Αλεξάνδρ Γκλαζούνοφ. Θα ακούσουμε το 7ο μέρος, Finale, Scherzo, Nocturne, Scherzo. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα του Γκέτεμπορκ και διευθύνει ο Νέεμε Γιάρβη.

Λέοπολντ Μότσαρτ, σερενάτα σε ρεμίζωνα για τρομπέτα, τρομπόνι και ορχήστρα εγχόρδων. Παίζει η Toulouse National Orchestra και διευθύνει ο Αλέν Μογλία.

Από τη σύνθεση του George Philip Telemann, Oboe Concerto d'Amore σε λαμίζωνα TWV-51-α2, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Siciliano. Παίζει η St. Christopher Chamber Orchestra με σολίστη τον Άντριος Πουσκούνικης.

Overture Orpheus in the Underworld, Jacques Offenbach. Παίζει η BBC Φιλαρμονή και διευθύνει ο Γιάν Πασκάλ Τορτελιέρ.

Και με τους ήχους του Harry Gregson Williams φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, αλλά και της εβδομάδας. Ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Να έχετε ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18 ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Το πρώτο κουδούνι χτυπά σήμερα σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό και να παραλαμβάνουν τα βιβλία και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα. Στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος διεθνούς απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύεται η τιμή του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς προκαλεί νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολεμικές συγκρούσεις, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και του τραγουδιστή. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον ιρανικών πετρελοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στον Νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Συνελήφθη 59χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Επήρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα. Να είμαστε κι εμείς. 11 είναι σήμερα του μήνα, Σεπτέμβριος του 2026. Είμαστε εδώ. Μέχρι τις 9 σας κρατούμε συντροφιά. Έχω την Ειρήνη στο κοντρόλ, την Κωνσταντίνα στις μουσικές επιλογές και τον Γιώργο στις επικοινωνίες μαζί σας, αλλά και με τους συνεντευξιακούς.

εργαζόμενους. Δήμητρα Αναργύρου, πίσω από τα μικρόφωνα. Πάλι χτύπησε το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Και σήμερα λοιπόν ευχόμαστε σε μαθητές, σε εκπαιδευτικούς και γονείς καλή αρχή. Μια δημιουργική, όμορφη σχολική χρονιά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία, υγεία, υγεία. Το λέω πάλι, χαμόγελα και πολλές όμορφες στιγμές. Και ένα ξεχωριστό καλή αρχή στα πρωτάκια που ανοίγουν για πρώτη φορά την πόρτα του σχολείου. Με έτσι γουρλωτά τα μάτια, όπως λένε, ειδικά τα πρωτάκια. Δίνει μια άλλη ανθρώπινη νότα όλο αυτό που βλέπουμε. Και αυτά τα μικρούλια με τις τεράστιες τσάντες και τα μάτια, όπως είπαμε, γουρλωμένα από την αγωνία. Τι γίνεται, τους αρέσει κιόλας. Κάθε φορά βλέπουμε αυτά τα παιδιά που πηγαίνουν στην πρώτη του δημοτικού. Ή όχι, ήρθε ο καιρός, πάνε οι διακοπές. Πάμε λοιπόν, παιδιά, να δούμε. Καλή αρχή, ευχές σε όλους. Και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, κυρίως όμως στους μαθητές. Στους μαθητές και στους νέους μαθητές. Νυν και τους πιο παλιούς. Πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε σήμερα. Βέβαια, θα ξεκινήσω όπως πάντα με τη γνώμη, την Πελοπόννησο αλλά και τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων. Πήγε Παρασκευή, πότε πρόλαβε. Είδατε πώς περνάει ο χρόνος. Είδατε. Και μετά βέβαια θα συνδυάσουμε τη χθεσινή συνέντευξη του παιδοχειρουργού του Βασίλη του Αλεξόπουλου με τα εντέλεστε και όλα αυτά, κτηνολογικό, καραμανδάνιο, με το τι γίνεται στα νοσοκομεία, γιατί υπάρχουν σήμερα, ακόμα και από τον Ιατρικό Σύλλογο και την ΕΙΝΑ, την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας, πάρα πολλές καταγγελίες. Θα μιλήσουμε εκεί και με τον πρόεδρο, τον Χρυσοδάβουλο, τον γιατρό. Πολλά, πάρα πολλά και πανελλαδικά. Είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και κάτι ανάμεσα σε μισθούς, συνθήκες εργασίας, εφημερίες. Η εικόνα είναι πολύ πιο δύσκολη από ποτέ. Φοβούνται όλοι για το τι νοσοκομεία θα έχουμε τα επόμενα χρόνια. Αυτά θα τα δούμε μετά τις 8:30. Πάμε, χαλαρώντας, μουσική ανάσα και εμείς διαβάζουμε τις εφημερίδες σήμερα.

Εφημερίδα Γνώμη, λοιπόν. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της Γνώμης. Είχε την Πάτρα στην καρδιά του. Ο λόγος για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Τρεις γνωστοί συμπολίτες μιλούν για το παιδί αυτό που έφυγε νωρίς. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του αγαπητού καλλιτέχνη. Εκατοντάδες χιλιάδες τα μηνύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άγγιξε πάρα πολύ αυτό το φευγιό. Ήταν, θα λέγαμε, στην παρούσα φάση άδικο. Ξέρετε, ήθελε να σωθεί και έφυγε με αυτό που επέλεξε για να τον σώσει. Αυτό που σας λέω είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Επέλεξε να σωθεί, είχε καταλάβει τι γινόταν και με αυτό που επέλεξε έπρεπε να επιλέξει τους ειδικότερους, πήγε απλά σε κάποιους οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να τον βοηθήσουν έτσι όπως έπρεπε και με αυτό που επέλεξε για να σωθεί έφυγε. Δεν έφυγε με αυτό που είχε, έφυγε με αυτό που επέλεξε να θεραπεύσει αυτό που είχε. Αυτό ήταν το πιο τραγικό από όλα. Θα γίνει πολλής λόγος από εδώ και στο εξής για όλο αυτό, όλη αυτή την ιστορία. Δεν είναι ο μόνος ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δυστυχώς δεν είναι ο μόνος. Και καλό είναι κάποιοι που είδαν τι γίνεται και έχουν έρθει σε αυτό το σημείο να αφυπνιστούν, να καταλάβουν τι σημαίνει να είσαι εσύ ο εαυτός σου, να μην χάνεσαι σε αυτό το σκοτάδι και να προχωράς μπροστά. Να αγκαλιάσεις τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα, τους αγαπημένους σου που είναι δίπλα σου και να φύγεις από τη μοναξιά. Τι είπε? Άλλο μοναξιά, άλλο μοναχικότητα. Βγαίνουν πάρα πολλά έτσι σοφά πράγματα όταν βρίσκεσαι σε αυτό το σκοτάδι. Βγαίνουν σοφά, πολλά. Γιατί το βιώνεις, γιατί είσαι εσύ. Γιατί θέλεις να είσαι αυτό που ονειρεύεσαι να είσαι. Είναι δύσκολο όμως, πολύ δύσκολο. Πάντα θες βοήθεια. Και στην παρούσα φάση, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση θέλουν βοήθεια. Αλλά όταν είναι ενήλικες είναι και δική τους επιλογή. Επέλεξε λοιπόν να σωθεί. Επέλεξε να βγάλει όλο αυτό το κακό από μέσα του. Το κακό στο οποίο έπεσε τη μοναξιά. Από την έλλειψη συναισθημάτων γύρω του. Από το γεγονός το ότι όλοι κοιτάζουν έναν άνθρωπο όταν ανεβαίνει, τη δόξα του, τα λεφτά του, του που βρίσκεται και όλοι σαν τα κοράκια πέφτουν επάνω να του δώσουν τα δικά τους φάρμακα. Σε εισαγωγικά. Πρέπει να είσαι έτσι, πρέπει να είσαι έτσι, πρέπει να είσαι έτσι. Και το μυαλό φεύγει. Και όταν φεύγει, φτάνει εκεί που δεν το φαντάζεται κανείς, είπαμε δευτερόλεπτο. Είναι μια πολύ πολύ μικρή απόσταση, μια τρίχα είναι, πολύ μικρή. Από τη λογική στο παράλογο. Εκεί κάπου βρέθηκε. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Σήμερα περισσότερο από ποτέ όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια. Κυρίως οι ευαίσθητοι άνθρωποι, οι αδύναμοι άνθρωποι που δεν στηρίζονται σε μια άλλη δυναμική, σε ένα σπίτι που τους περιμένει, σε μια οικογένεια που τους αγαπάει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς στα κοράκια που υπάρχουν, στις σαύρες που υπάρχουν γύρω τους. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσέχουν, να έχουν το μυαλό ανοιχτό. Πρώτα το μυαλό και μετά την καρδιά. Γιατί εκεί ποντάρουν όλοι. Στην καρδιά, στο φιλότιμο που έχει κάθε άνθρωπος ο οποίος ανεβαίνει. Στα θέλω του. Εκεί ποντάρουν κάποιοι. Γι' αυτό μπλέκουν αυτά τα παιδιά. Τα άτυχα παιδιά. Κλείνω την παρένθεση. Με συγχωρείτε που έκανα αυτό τον πρόλογο. Μου βγήκε γιατί όλο αυτό τον καιρό παρακολουθούμε στο διαδίκτυο περισσότερο από ποτέ έτσι τέτοιες καταστάσεις. Και είναι κρίμα, πολύ κρίμα. Κανένας δεν σκύβει να βοηθήσει και να δώσει χέρι βοήθειας. Γιατί λέει, δική του επιλογή, ας το κάνει μόνος του, ας πάει όπου θέλει. Δεν είναι έτσι. Καθόλου έτσι. Γιατί δεν έχει επιλογή πια μετά από έναν εθισμό τέτοιου βεληνικούς. Δεν έχει επιλογή. Νομίζει ότι έχει και νομίζει ότι είναι μια χαρά. Όλα καλά. Όλα καλά.
δεν είναι όλα καλά. Αυτοί που βλέπουν λοιπόν ότι δεν είναι όλα καλά, πρέπει να σκύψουν και να πούν, θα σου δώσω μια σφαλιάρα έτσι λίγο να συνέλθεις, γιατί δεν είναι τίποτα καλά. Καταλάβατε γιατί πρέπει να είσαι δίπλα στους ανθρώπους εκεί, τους δικούς σου, όταν αντιμετωπίζουν θέματα. Ακόμα και σε ένα φίλο. Εκεί είναι η φιλία, εκεί μετράει η φιλία. Όταν είσαι δίπλα, όχι στη χαρά, στην αγωνία του, στον πόνο του, στο ερωτηματικό του, στην αφασία που έχει το μυαλό του εκείνη την ώρα. Εκεί θέλει βοήθεια. Όχι όταν είναι μια χαρά και σου δίνει εναλλακτικές. Πάμε, γλεντάμε, κάνουμε, χαλάμε. Εκεί είναι όλοι μαζί. Εκεί που είναι λίγοι, ελάχιστοι, ούτε καν τις παλάμεις ενός χεριού, εκεί θέλει βοήθεια. Εύχομαι να μην ξαναακούσουμε τέτοιο γεγονός, τέτοιο άδικο φεύγιο, και ας αφυπνιστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα. Να αφυπνιστούν, να φύγει το καρκίνωμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή ακόμα και στα παιδιά τα μικρά. Ξέρετε πόσα παιδιά και ανήλικα παιδιά στην Πάτρα παίρνουν ουσίες, σκληρότερες από ό,τι φαντάζεστε, πόσοι γονείς δεν το καταλαβαίνουν. Που βρίσκουν τα χρήματα, τα χαρτζηλίκια τους και μπορεί και άλλα πράγματα. Φροντίστε να κοιτάτε τους δικούς σας ανθρώπους. Ρίξτε μια ματιά στα παιδιά σας, στους ανθρώπους δίπλα σας, στους φίλους σας, σε κάποιους ανθρώπους που πραγματικά νοιάζεστε, και τότε θα νιώθουν και αυτοί και εσείς ασφαλείς. Να προχωρήσουμε με τα θέματα της εφημερίδας και κάποια στιγμή με ειδικούς πια θα ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά ουσίας. Γιατί αυτά είναι θέματα ουσίας και καθημερινότητας. Όχι αν σκάβει το κέντρο ο Πελετίδης, αυτό θα τελειώσει. Η ζωή δεν πρέπει να τελειώνει για βλακίες κάποιων. Εντάξει, πού θα γίνουν λοιπόν έργα για το φυσικό αέριο και τι αλλάζει στην κυκλοφορία ως 30 Σεπτεμβρίου, άνοιξε επιτέλους η Ερμού, απαγόρευση στάσης και στάθμευση τη Δευτέρα στην Πατρέως. Είπαμε έργα τα οποία είναι ζώσα σημασίας, πρέπει να γίνουν, ταλαιπωρούν για την ώρα, όντως, και κυρίως και από σήμερα που αλλάζουν τα πράγματα και ξεκινούν τα παιδιά στο σχολείο, οι γονείς με αυτοκίνητα, μια ταλαιπωρία, θα φύγουν όλα αυτά. Θα ξεκινήσει η κυκλοφορία κανονικότατα και μετά από αυτό το μήνα, άλλες 15 μέρες και κάτι, τελειώνει αυτό ο Σεπτέμβρης, επιτέλους ξεκινούν, ανοίγουν δρόμοι. Ελπίζουμε να γίνει η πόλη ομορφότερη, πιο βατή και να τη χαιρόμαστε. Έτσι πρέπει να γίνεται, να χαιρόμαστε εμείς οι άνθρωποι τον τόπο που ζούμε και να μην έχουμε προβλήματα και άγχη. 11 σεισμοί σε λίγες ώρες, τι λένε οι σεισμολόγοι για το χορό των Ρίχτερ στην περιοχή του Ρίου. Ευτυχώς μας άφησε τη νύχτα και μπορούσαμε και να κοιμηθούμε, λέμε εμείς, που ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Με αγιασμό αλλά και ελλείψεις, με χαμόγελα και παιδικές φωνές θα πλημμυρίσουν και πάλι σήμερα τα σχολεία της Πάτρας και της Αχαΐας όλης της Ελλάδας. Παιδιά, με την έναρξη αυτής της νέας σχολικής χρονιάς είδαμε τι γίνεται. Ήδη και η περιφέρεια έχει επιλέξει τους εκπροσώπους της, αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες που θα παραστούν σε Αχαΐα και το Λακαρνανία στις τελετές των αγιασμών. Εκεί πυροβόλησε στον αέρα 7 φορές. Σήμερα στο εδόλιο του αυτοφόρου ο πατρινός που πήγε σε σπίτι συγγενικού του προσώπου σκόρπισε τον δρόμο και άφησε απειλητικό σημείωμα. 11 Σεπτεμβρίου του 2001, η μέρα που άλλαξε ο κόσμος, σαν σήμερα. Όντως, είχαμε κάποια στιγμή και εμείς όλοι δει στους δέκτες τελείως ξαφνικά αυτό το μεγαλύτερο τρομοκρατικό χτύπημα στην ιστορία που άφησε πίσω του κάπου 3.000 νεκρούς, 25 χρόνια μετά. 25 χρόνια μετά νιώθει σαν να μην έχει περάσει τόσο πολύ καιρός. Και εκεί βέβαια όταν η τρομοκρατία χτυπά απευθείας στην ψυχή, στην καρδιά μιας πόλης και μιας χώρας. Στους ουρανούς για πάντα οι αετοί σε κλίμα συντριβής κινδεύτηκαν χθες σε Ιωάννινα και Πύργο οι δύο πιλότοι που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα. Άδικο χαμός και εκεί. Άδικο φευγιό. Τι γίνεται αυτόν τον καιρό. Άξιος λειτουργός εκκλησίας συγκίνησε για την εκδημία του πρωτοσύγκυλου Χαράλαμπου οικονόμου σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι κηδεία του στο Σαραβάλι.
Αντίο και συντότακο του Καρναβαλιού. Θλίψη στην πατριακή κοινωνία με την εικαστικό Παναγιώτα Μπακούρου Κουρνέλου. Και επίσης έχουμε και μία ακόμα είδηση που αφορά ένα δυστύχημα. Παρέσυρε η μητέρα και τα κοριτσάκια της. Ένας 14χρονος που οδηγούσε μοτοσικλέτα στην περιοχή του Αιτωλικού. Μάλιστα. Τα 7,5 δις κοστίζουν 40 δις. Η απάντηση μέτρο προς μέτρο του Υπουργείου Οικονομικών στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα αρχίζει η άλλη φάση. Η επόμενη μέτρηση, είπαμε, εν ώψη των εκλογών, θα ακούσουμε ένθεν και ένθεν και εξαγγελίες και αντιπαραθέσεις και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε κοντά στις εκλογές. Αυτή η εκλογική αναμέτρηση θα είναι από τις πιο δύσκολες, γιατί παίζει πάρα πολλά, πάρα πολλά.

Εφημερίδα Πελοπόννησος, Αγίες Μη σήμερα στα προάλλια των σχόλιων, λογικό είναι. Αυτό βέβαια είναι η είδηση της ημέρας. Επιστροφή από σήμερα στα Θρανία, όπως έχουμε πει. Λοιπόν, πρώτο κουδούνι με ανοιχτά μέτωπα, λέει και το ρεπορτάζ της Εφημερίδας Πελοπόννησος. Επιστρέφουν σήμερα μαθητές και εκπαιδευτικοί στα σχολεία της Αχαΐας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Οι αυλές γεμίζουν και ξανά, όμως παραμένουν ανοιχτές πολλές εκκρεμότητες. Δυτική Ελλάδα από το 8,2 στο 12,4 η ανεργία σε ένα χρόνο. Πού είναι, παιδιά? Η ανεργία που πέφτει, η αγορά εργασίας έπιασε ταβάνι, λέει η εφημερίδα. Περισσότεροι ψάχνουν με δουλειά, λίγες οι νέες θέσεις. Ανησυχητική είναι αυτή η τροπή που παίρνει η αγορά εργασίας στη Δυτική Ελλάδα. Είδαμε τα στοιχεία, η ανεργία εκτοξεύεται στο 12,4 το δεύτερο τρίμηνο του 2026 από το 8,2 ένα χρόνο πριν. Περίπου 13.400 περισσότεροι πολίτες καταγράφονται ως άνεργοι. 13.500 κόσμος στην Αχαΐα είναι άνεργοι, αλλά χωρίς αντίστοιχη απώλεια θέσεων εργασίας. Το φαινόμενο συνδέεται κυρίως με την επιστροφή χιλιάδων νέων ανθρώπων στο εργατικό δυναμικό, αλλά και με λήξεις προσωρινών συμβάσεων και προγραμμάτων απασχόλησης της ΔΥΠΑ που ενισχύουν την πίεση στην τοπική αγορά. Μόνο από εκεί είχαν κάποια προγράμματα και δεν φαινόταν η διαφορά στην εργασία. Από τη ΔΥΠΑ, από τα προγράμματα απασχόλησης που δίνουν 4-4,5, άντε 5 το πολύ, ειδικά στα ΕΠΑΣ, όταν τα παιδιά και φοιτούν 12 ώρες την ημέρα, φοιτούν και κάνουν και πρακτική 12 ώρες και τους δίνουν γύρω στο 500. Αυτό λοιπόν μέχρι ώρας δεν έδειχνε καν τη διαφορά ανάμεσα σε εργασία και σε ανεργία. Γι' αυτό το λόγο εκτοξεύθηκε το δεύτερο τρίμηνο, γιατί σταμάτησαν τα προγράμματα. Σταμάτησε η ΔΥΠΑ να απασχολεί, γιατί δεν υπήρχαν προγράμματα. Ούτε τα ΚΕΚ λειτουργούσαν, γιατί είχαν τελειώσει. Τώρα ξεκινάει άλλος κύκλος. Μέσα σε αυτό το μήνα καλούν πάρα πολλά ΚΕΚ, σε συνδυασμό βέβαια με ό,τι έχει γίνει έως τώρα και με τα χρήματα που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι η ΔΥΠΑ από πίσω, η ΔΥΠΑ τα δίνει στα ΚΕΚ. Και καλούν κόσμο, καλούν νέους ανθρώπους να μπουν στα προγράμματά τους. Εκεί βλέπουμε λοιπόν τη διαφορά. Γι' αυτό έπιασε ταβάνι, όπως λέει το ρεπορτάζ στην Πελοπόννησο, η αγορά εργασίας. Από την Πάτρα στα Άστρα, η Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου, στέλεχος της Samsung, φέρνει τις Apple στις πωλήσεις. Στο Λονδίνο λοιπόν, από την Πάτρα και από εκεί στο Βερολίνο και την Νότια Κορέα, η Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου χτίζει μια διεθνή πορεία με επίκεντρο την καινοτομία. Ως Senior Retail Marketing Manager Europe στη Samsung Electronics, είχε την ηγετική ευθύνη για το Astra. Το Astra είναι ένα ψηφιακό, ένας ψηφιακός σύμβουλος με Generative AI, τεχνητή νοημοσύνη, που παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση Ηλεκτρονικών Συσκευών IFI 2026, ένα project με παγκόσμια προοπτική που επιχειρεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής επιλέγει τεχνολογικά προϊόντα μέσα σε ένα φυσικό κατάστημα. Μπράβο στην Κωνσταντίνα. Μπράβο. Στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και των πωλήσεων. Δυνατά μυαλά. Έχουμε δυνατά μυαλά. Κρατήστε τα όσο μπορείτε. Διαφορετικά φύγανε. Είδατε. Βερολίνο, Νότια Κορέα. Λονδίνο, Βερολίνο, Νότια Κορέα. Και τώρα διεθνής καριέρα. Μπράβο στο κορίτσι αυτό. Να έχει πολύ καλή επιτυχία και να αγγίξει τα όνειρά του. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα θέματα. Πνίγεται στον καπνό, ριχανόκαμπος, η καύση καλωδίων και ελαστικών ύποπτη για την ατμοσφαιρική ρήπανση στο ριχανόκαμπο τα βράδια. Αυτοκινητοδρόμιο. Το κλειδί για το 85% η εταιρεία My Coward. Η πρόταση για το αυτοκινητοδρόμιο και το κλειδί για τη μεταβίβαση. Μάλιστα. Αναπληρωτές, ο μισθός για ενίκιο και μετακίνηση. Οι αναπληρωτές συγχαίρουν το Δήμο Καλαβρίτων για το οικονομικό μπόνους. Θανάση Παπαδόπουλε, θα σου έρθουν όλοι οι αναπληρωτές, καθηγητές και πάνω. Αμβρόσιος, πήραν πίσω την τιμητική διάκριση. Την πήραν πίσω. Ρήξη Ιερά Συνόδου με τον πρώην Καλαβρίτων και Γυαλίας Αμβρόσιο για μία επιστολή του. Τι τα θέλεις αυτά, δέσποτα, τι τα θέλεις αυτά. Τόσα χρόνια αυτά κάνεις. Κάτσε ήσυχος τώρα στα γεράματά σου να πάρεις και μια τιμητική διάκριση. Του την πήραν πίσω του ανθρώπου. Μαζονάκης, χάσαμε έναν φίλο αληθινό. Επιχειρηματίες της διασκέδασης μιλούν για τον τραγουδιστή που έφυγε άδικα. Έχουν και έχουν πολλά να πούνε. Αυτή η φωτογραφία με τον Γιώργο τον Κοντοπούλη στα χίλια χίλια, την από χτες, με συγκίνησε. Πραγματικά με συγκίνησε πολύ.
Το ξαναείπαμε. Πάμε στο Σύμβουλο Επιχειρήσεων να κλείσουμε εδώ. Έλλειψη εκπαιδευτικών και κατάργηση επιτροπών δυσχεραίουν τη λειτουργία με κενά το άνοιγμα των σχολείων στην Αχαΐα. Το είπαμε και πάλι, ήδη εκ μέρους και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τους είχαμε και την προηγούμενη φορά και τον πρόεδρο αλλά και τον πρόεδρο της Πάτρας, αλλά και την πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας στην Αθήνα της Σκανδάμη εκεί από το Αίγιο. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν πέρασαν οι συγχωνεύσεις που ήθελε το Υπουργείο, μόνο στην Πάτρα γινόταν σαν αυτό. Πάμε να δούμε. 200 σχολεία της Πάτρας, λέει, με δυσλειτουργίες. Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών δημιουργεί πολλές δυσλειτουργίες σε αυτά τα σχολεία, ενώ λόγω αλλαγής συμβάσεων δεν θα υπάρχουν φέτος σχολικοί τροχονόμοι. Δεν θα υπάρχουν. Καταγράφονται επίσης να λειτουργούν 110 σχολεία σε κοντέινερ και 28 νηπιαγωγεία σε ισόγεια πολυκατοικιών. Μπράβο σας. Όλοι όσοι έχετε περάσει από τα Υπουργεία Παιδείας, κανένας δεν έσκυψε. Γι' αυτό το λόγο πάντα φεύγετε. Άτσαλα, άγαρμπα από εκεί, από Διαμαντοπούλου και πέρα, το έχετε χάσει το παιχνίδι όλοι και γι' αυτό το λόγο ο κόσμος φωνάζει, οι γονείς φωνάζουν, τα παιδιά δεν μπορούν να ζήσουν μέσα σε κοντέινερ πια. Αλλά ποιος ακούει? Η Πάτρα στη ΔΕΘ με ισχυρό αποτύπωμα, πολυδιάστατη παρουσία της Πάτρας και της Αχαΐας. Το θέμα είναι τι πήρε, τι κέρδισε. Πατραϊκή, η ζωντανή μνήμη, η έρευνα της δημοσιογράφου της κυρίας Δρακούλη στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας αναδεικνύει την ιστορία της πειραϊκής Πατραϊκής. Καλό είναι να ακούγονται και αυτά. Κέρδισε θάλασσα, έχασε ποτάμια. Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών κατάφεραν να καταγράψουν τις αλλαγές σε παράκτιες περιοχές της Πάτρας και την Κήτη ποταμών. Η Αχαΐα Κλάους θα ξαναγεννηθεί. Σοβαρές ζημιές προκάλεσε αυτή η πυρκαγιά, δίνοντας ένα μήνυμα αναγέννησης. Αύριο το Ινοποιείο διοργανώνει τον Ανοιχτό Τρίγο. Μπράβο, μπράβο στο Φίνικα που ξαναγεννιέται. Και γιατροί σε διαρκή μετακίνηση. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνεχείς μετακινήσεις ιατρών προς το νοσοκομείο Αργοστολίου, ζητώντας μόνιμη στελέχωση. Θα τα δούμε αυτά άμεσα. Τώρα θα φτάσουμε και στην Αϊνά, θα ακούσουμε και για τον Ιατρικό Σύλλογο. Αυτά και από τις εφημερίδες. Για πάμε.

0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα που θα έχουμε σήμερα την τιμητική του, σε συνέχεια βέβαια της χθεσινής. Το θέμα των ελλείψεων στα δημόσια νοσοκομεία συνδέεται πλέον άμεσα και με ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, τη συνεχή αποχώρηση γιατρών από το δημόσιο σύστημα υγείας. Έχουμε λοιπόν και την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου. Στην Πάτρα τα στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου είναι χαρακτηριστικά. Από το 2020 μέχρι και την περίοδο καταγραφής 402 γιατροί που ανήκουν στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών έχουν λάβει βεβαίωση για εργασία στο εξωτερικό. Την ίδια στιγμή, στα νοσοκομεία της περιοχής υπάρχουν σημαντικά κενά, ενώ για την κάλυψη εφημεριακών αναγκών εφαρμόζεται όλο και περισσότερο η λύση των υποχρεωτικών μετακινήσεων των γιατρών. Μόνο χθες, μάλιστα, ο πρόεδρος των εργαζομένων και γιατρός, βέβαια, ο παιδοχειρουργός, ο κ. Βασίλης Αλεξόπουλος από το Καραμανδάνιο, μας ανέφερε ότι επίκειται μετακίνηση παιδιάτρου στο νοσοκομείο της Ζακύνθου με εντέλεσθε. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι αν οι συνεχείς μετακινήσεις αποτελούν λύση στο πρόβλημα ή αν τελικά το αναπαράγουν, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο όσους παραμένουν στο ΕΣΥ. Για όλα αυτά μιλάμε αμέσως και ευχαριστώ πολύ που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας με τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας, τον κύριο Χρήστο Δάβουλο. Γιατρέ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και εσείς και στους ακροατές σας.
0: Από πού να ξεκινήσω? Από τους γιατρούς που φεύγουν, από εσάς που έχετε τόσα κενά, από τα εντέλεσθε, από την... Τι να πω τώρα, ακόμα και από την πρόσφατη προκήρυξη μόνιμης θέσης στο Ρίο που δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Γιατί ένας γιατρός να μην ενδιαφέρεται π.χ. για μια μόνιμη θέση σε ένα μεγάλο πανεπιστημιακό νοσοκομείο? Να ξεκινήσω από εκεί.
1: Να ξεκινήσουμε με την, με την επιχειρηματολογία της έκτης Γενικής Περιφέρειας και του Υπουργείου πάνω σε αυτό το θέμα, mm-hmm. για να το αποδομήσουμε και να δώσουμε και την απάντηση σε αυτό που με ρωτήσατε. Κάθε φορά η απάντηση της έκτης Γενικής Περιφέρειας του Υπουργείου είναι ότι εμείς προκηρύξαμε κάποιες θέσεις. Είναι γιατροί οι οποίοι δεν εκφράζουν ενδιαφέρον. Τι άλλο να κάνουμε εμείς? Άρα λοιπόν από τη μεριά μας και εμείς, από το να κλείσουμε τα νοσοκομεία, θα μετακινήσουμε κόσμο γιατί έτσι είναι η λύση. Αυτή είναι η λύση που προκρίνουμε, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό είναι δηλαδή το επιχείρημα και η επιχειρηματολογία των διοικούντων. Mm-hmm. Ωστόσο, εδώ πέρα είναι η μισή αλήθεια προφανώς. Αυτές οι λιγοστές θέσεις μπροστά στο σύνολο των κοινών οργανικών, γιατί δηλαδή, μιλάμε μόνο για τα δύο νοσοκομεία της Πάτρας, γύρω στις 115 κενές οργανικές σε μόνιμους γιατρούς, με βάση το οργανόγραμμα του 12, το προηγούμενο, το επαρχιωμένο δηλαδή, 15 χρόνια πίσω.
0: Το 12. Μάλιστα.
1: Ναι, και παροκυρήθηκαν mm-hmm. από αυτές 29. Έτσι, mm. Το λέω γιατί διατηρώντας το Υπουργείο, την μεγαλύτερη προκήρυξη όλων των εποχών. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο πολύ έχουν ρίξει και τα στάνταρτ και τις προσδοκίες του κόσμου. Ότι βγάλαμε και αυτές, πρέπει να είστε ευχαριστημένοι. Mm-hmm. Όμως τα νούμερα άλλα δείχνουν. Όταν έχουμε αυτή τη στιγμή 45 ασθενείς σε ράντα στα δύο νοσοκομεία, Ρίο Ιωαντρέα, που μένουν νοσηλευόμενοι 3-4 ημέρες, όταν έχουν υποχρεωτικές μετακινήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στη Ζάκυνθο δουλεύει μόνο μια μόνιμη παιδίατρος, στην Κεφαλονιά και ένας μόνιμος παθολόγος μόνο, και ένας μόνιμος νεφρολόγος μόνο. Στην Κεφαλονιά είναι μόνο ένας μόνιμος παθολόγος και την προηγούμενη εβδομάδα όλοι οι εφημερεύοντες μια συγκεκριμένη μέρα ήταν από άλλα νοσοκομεία της περιοχής, από το Μύτικα και τη Βάρδα μέχρι και την Πάτρα και τα Γιάννενα. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι και αντιεπιστημονικό είναι, γιατί όταν έχουμε έναν ασθενή, αυτό θέλει μια ολοκληρωμένη εκτίμηση και καθημερινή, δεν μπορεί να τον βλέπει άλλος γιατρός κάθε μέρα.
0: Έτσι.
1: Και με τι πλάνο ιατρικό να βάλει για έναν ασθενή όταν τον βλέπει άλλος κάθε μέρα. Άρα είναι και επισφαλές, καθότι δεν μπορεί να ξέρει το ιστορικό του, την πορεία του, όσο για να τον βλέπει μια στιγμή, σε μια στιγμή να κάνει μια στιγμή εκτίμηση. Η ιατρική έχει και μια συνέχεια, απαιτεί μια διεπιστημονική συνεργασία. Να συζητήσει με τους άλλους συναδέλφους για ένα πρόβλημα υγείας του αρρώστου και να μπει ένα πλάνο. Άρα είναι αντιεπιστημονικό, επισφαλές ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί όταν πάει ένας γιατρός και πρέπει να γνωρίσει την αρχή 30, 40, 50 μέχρι και 90 όταν πηγαίναμε στον πύργο νοσηλευόμενος. Ένας γιατρός για 90 δηλαδή νοσηλευόμενος, καταλαβαίνουμε ότι είναι επισφαλές για τους ίδιους τους αρρώστους. Και τρίτον, είναι πραγματικά και απαξιωτικό προς συναδέλφους, οι οποίοι τους λέει το Υπουργείο ότι ξέρεις τι. Κάτι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά το 12 σου έχουμε κόψει 30% στον ονομαστικό μισθό. Τον ονομαστικό, έτσι, όχι στον πραγματικό, με την πλήρωση του πληθωρισμού κτλ. Άρα η αγοραστική του δύναμη έχει πολλαπλασιαστεί. Κάτσε σε εξαθλειωμένα ωράρια, χωρίς ρεπό, να κάνει σερία εφημερίας και όχι μόνο αυτά, μην γίνεται κάπου αλλού να κάνει και εφημερία, αν έχει οικογένεια κτλ. Άρα τι θα αποκολουθήσει? Η παρέτηση είναι το αποτέλεσμα όλη αυτή τη πολιτική. Άρα άγονες δεν βγαίνουν οι θέσεις γιατί δεν βάζουν οι γιατροί. Άγονες είναι η πολιτική που γεννά αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η πολιτική του Υπουργείου και των Γιώργων Τρεφών κυβερνήσεων και είναι χαρακτηριστική τα στοιχεία του ΚΕΠΗ που έχει γίνει από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τα λοιπά. Η μελέτη, όχι όπως είναι συνδικαλιστικό φορέα δηλαδή, που λέει ότι έχει μειωθεί χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 45% την τελευταία 15 ετία. Το οποίο είναι πραγματικά χαρακτηριστικό.
0: Γιατρέ μου, Δεν υπάρχουν κίνητρα δηλαδή. Το έχουμε καταλάβει αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βλέπουμε, παρακολουθούμε άγονους όλους τους διαγωνισμούς. Δεν συμφέρει το γιατρό να έρθει και είναι λογικό. Τώρα, στην παθολογική του ρίου, αφού μιλήσαμε για κενές θέσεις, μιλάμε για περίπου 8 με 9 κενές θέσεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς καλύπτονται σήμερα αυτές οι ανάγκες και τι σημαίνει αυτό για τους γιατρούς που έχουν παραμείνει? Γιατί εσείς κάνετε μια τιτάνια μάχη. Αφήστε τις υπερορίες που τις έχετε ξεχάσει και όλες, ότι δεν πρέπει να τις παίρνετε. Έτσι δεν είναι, γιατί είναι κατά συρροή. Και θα πάμε μετά στις υποχρεωτικές μετακινήσεις. Για να δούμε τώρα.
1: Ξαναθείτε. Και πάλι μπορούμε να πούμε με τα νούμερα αλήθεια και ψέματα. Τι θέλω να πω στον Άκη Οντρέα, για παράδειγμα, φαίνεται ότι έχει πληρότητα 100% παθολογική αυτή τη στιγμή σε προσωπικό. Ωστόσο, όταν έχει π.χ. διπλάσιους νοσηλευόμενους από το οργανόγραμμα μιας κλινικής που είχε ιδρυθεί, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι λες μισή αλήθεια. Δεν έχει μεν κενές, αλλά σε έναν οργανισμό πανεπαρκή. Γιατί όταν έχει 40 ράντζες στα επίγοντα, αυτοί δεν προσμετρώνται στη δύναμη μιας κλινικής όταν ιδρύεται. Οι κλινικές π.χ. έχουν 25-50 άτομα χωρητικότητα. Άρα σου λέει ότι 10 θέσεις είναι για αυτούς τους 50 αρρώστους. Όταν σου λέει 120, πάλι έχει τους ίδιους γιατρούς. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μπορεί να πεις και μισή αλήθεια, μισά ψέματα με τη στατιστική. Δεν θέλω να πω για τις κενές που αναφέρατε πριν, αλλά και ο ίδιος Ανδρέας που δεν έχει κενή, θέλει να θεωρήσει ο οργανισμός, γιατί ανεπαρκεί ο υπάρχον οργανισμός για να καλύψει.
0: Βέβαια.
1: Όταν αυτή τη στιγμή στην παθολογική του ρίου έχουμε 8 κενές οργανικές και έχει έρθει ένας μόνιμος συνάδελφος τα τελευταία χρόνια, αλλά για το Υπουργείο πιάνονται 2 προσλήψεις, γιατί προσλήφθηκε σαν επικουρικός και σαν μόνιμος, το ίδιο και εγώ, το ίδιο και η τρίτη μόνιμη της ηλικίας μου. Δηλαδή το Υπουργείο μας μετράει 2 φορές ότι μας έχει διορίσει. Άρα σου μετράει διπλάσιους προσλήψεις. Γιατί διοριστήκαμε 2 φορές ένα χρόνο. Μία σαν επικουρικός και μετά στη μόνιμη θέση, γιατί ήμασταν οι μόνοι που εκδηλώσαν ενδιαφέρον. Οι μόνοι 3 στην τελευταία πενταετία. Όταν έχουμε μόνο 6 παρετήσεις ή προώρες εντοξιδοτήσεις, μόνο την παθολογική του ρίου.
0: Μόνο
1: την παθολογική του ρίου.
0: Και θα σας πάω στις υποχρεωτικές μετακινήσεις. Όταν ένας γιατρός φεύγει από ένα νοσοκομείο ή ένα κέντρο υγείας για να καλύψει μια άλλη δομή, το κενό που αφήνει πίσω του πώς καλύπτεται? Γιατί θα σας πάω και στο Καραμανδάνιο. Έλεγα λίγο νωρίτερα ότι ο Βασίλης Αλεξόπουλος μας είπε χθες, ο γιατρός, ότι επίκειται μετακίνηση παιδιάτρου στη Ζάκυνθο με εντέλεσθε, και μάλιστα μίας παιδιάτρου που έχει και 2 μικρά παιδιά. Σίγουρα έχετε επιβεβαιώσει τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Και εφόσον ισχύει, ποιος θα καλύψει π.χ. το κενό που δημιουργείται στο Καραμανδάνιο? Ποιος θα καλύψει τα κενά δηλαδή, τα υπόλοιπα?
1: Όλο το καλοκαίρι, δεν είναι μόνο τώρα, και από το Καραμανδάνιο και από το Κέντρο Υγείας Ακράτας και από το Ρίο, από την αρχή του καλοκαιριού, μετακινούνται συνεχώς συνάδελφοι παιδίατροι να καλύψουν τα κενά στη Ζάκη. Όπως είπα και πριν, είναι και μια πραγματικά επικίνδυνη κατάσταση εκεί που έχει δημιουργηθεί, καθότι όταν υπάρχει μια κλινική, και δεν λέω ότι πρέπει να κλείσει μια κλινική, εγώ δεν το λέω αυτό, αλλά λέω ότι λειτουργεί με ασφαλείς όρους και για τον ντόπιο πληθυσμό, και καταλαβαίνουμε τι γίνεται όταν ανεβαίνει και κατακόρυφα και ο πληθυσμός της περιοχής με τον πληθυσμό του καλοκαίρι. Άρα λοιπόν έχει εξυπηρετήσει υπερπολαπλάσιο κόσμο. Και πάει ένας άλλος παιδίατρος στο νοσοκομείο για 7 μέρες ερή, γιατί αυτό τους καλούν να κάνουν, απόσταση μια εβδομάδα, και τους λένε, έλα μωρέ, τους λέει η περιφέρεια, τάξη, θα σε φωνάζουν από το σπίτι να έρθει. Δηλαδή καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο πρόχειρη και επικίνδυνη είναι το σκεπτικό και η αιτιολόγηση της έτσι υγειονομικής περιφέρειας. Και ταυτόχρονα το συνάλλον τον οθεί στην παρέτηση. Είναι δυνατόν το άνοιγμα θα τραβήξει πρώτον ο ίδιος συνάλλος, θα μετακινηθεί σε ένα νοσοκομιακό περίπτωση που δεν ξέρει, που θα είναι μόνος του, που δεν. Αν χρειαστεί μια διακομιδή, ποιος θα διακομίσει το περιστατικό, ότι δεν υπάρχει άλλος γιατρός πίσω? Και λειτουργεί η κλινική, άρα πρέπει να είσαι μέσα. Πώς θα είσαι σπίτι σου για να σε καλούν να λειτουργεί η κλινική, ασχέτως πόσο νοσηλεύει, 24/7. Άρα λοιπόν επισφαλές. Και προφανώς πίσω, όταν έχουμε ήδη κενά στα οργανογράμματα και έχουμε αυξημένες ανάγκες, γιατί μην ξεχνάμε το Καραμανδάνιο και το Ρίο, αλλά και το Καραμανδάνιο αποτελεί το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας, πραγματικά επιδεινώνονται όροι παροχής υπηρεσιών υγείας. Είχαμε το φθινολογικό που πραγματικά μπαλώματα γίνονται αυτή τη στιγμή, γιατί το μόνο που καταφέραν είναι να μετακινήσουν μια συνάδελφο τον Άγιο Ανδρέα, μειώνοντας το δυναμικό του Άγιο Ανδρέα για να καλύψουν την μια θέση του Καραμανδάνιου, και να αποσπάσουν μια συνάδελφο που τελείωσε ειδικότητα ως αγροτικό. Για να εργάζεται εκεί να καλύψει τις υπόλοιπες εφημερίες. Που δεν λέω, πρέπει να βγει άμεσα η προκήρυξη, αφού ο συνάδελφος ενδιαφέρθηκε να δουλέψει εκεί. Αφού υπάρχει, θέλω να πω, ενδιαφερόμενος, να βγουν άμεσα δύο με κατεβαίνουν διαδικασίες οι δύο θέσεις που απαιτούνται.
0: Σωστά.
1: Άμεσα. Πάντως, γιατί όταν εικόνα αφήσει να χρονίσει ένα πρόβλημα, μετά έρχεται στο μη παρέκει. Και μετά λες με έναν συνάδελφο, ποιος θα βάλει να γίνει ο δεύτερος να κάνει 15 εφημερίες? Κανένας.
0: Πάντως, η εικόνα για το ακτινολογικό παρουσιάστηκε λίγες μέρες πριν σε απάντηση από το Υπουργείο ότι δεν τρέχει τίποτα, είναι όλα μια χαρά. Ωστόσο, χθες ήδη ο κ. Αλεξόπουλος μας είπε ότι λάθος, έχουμε την ίδια εικόνα δυστυχώς. Κύριε Δάβουλε, έχουμε έναν φαύλο κύκλο, βλέπουμε εμείς οι πολίτες απ' έξω. Φεύγει ένας γιατρός, αυξάνονται οι εφημερίες των υπολείπων, αυξάνεται η εξουθένωση, κάποιοι ακόμα φεύγουν. Και δεν είναι μόνο σωματική η εξουθένωση. Έχετε επισημάνει και το ζήτημα της επιστημονικής εξέλιξης. Πόσο δύσκολο λοιπόν είναι για ένα γιατρό που κάνει συνεχώς εφημερίες και καλύπτει κενά να παραμένει επιστημονικά ενημερωμένος?
1: Προφανώς, όταν μειώνεται πάρα πολύ ο ελεύθερος χρόνος ενός συναδέλφου ή ακόμα και ο χρόνος για να μπορεί να εκπαιδευτεί, γιατί κανονικά, κανονικά υπάρχουν και στο πλάνο και των ειδικευόμενων γιατρών, πραγματικά είναι ελάχιστοι πλέον. Και κανονικά θα πρέπει να πηγαίνουν rotations, άλλες κλινικές, να εκπαιδευτούν στα πλαίσια της ειδικότητας. Υπάρχουν συγκεκριμένα φέκη αυτό, φίλε του κυβερνήσεως, δηλαδή. Δεν είναι ακόμα και τώρα που μιλάμε, τα οποία προφανώς ποτέ δεν τηρούνται. Γι' αυτό και ακριβώς έχουμε τη φυγή 400 συναδέλφων για το εξωτερικό ειδικευόμενων ή προς ειδικότητα ειδίκευτων συναδέλφων, το λεγόμενο brain drain δηλαδή, και των συναδέλφων των μόνιμων. Πώς μπορεί ένας που πηγαίνει πύργο, άρτα, κεφαλονιά κτλ., να μπορέσει να πάει να παρακολουθεί ένα συνέδριο π.χ., να μπορέσει να εναρμονιστεί με τις καινούριες εξελίξεις, ώστε να μπορεί να γίνει κοινωνός αυτών των εξελίξεων στην υπόλοιπη κοινωνία, ενώ από τη δική του πλευρά, γιατί είναι και ζήτημα παροχής υπηρεσιών υγείας στην πλευρά του των νοσοκομείων, δηλαδή πόσο μπορείς να ενσωματώσεις αυτές τις καινούργιες εξελίξεις λόγω των προϋπολογισμών, γιατί συζητάγαμε, θα δώσω ένα παράδειγμα να το καταλάβουν και οι ακροατές. Είχαμε για παράδειγμα την εφαρμογή ρομποτικών χειρουργείων ουρολογικών από την Κίνα στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Το οποίο είναι όντως μεγάλη εξέλιξη να έχει ρομποτική χειρουργία, αλλά εφαρμόζεται πουθενά στο δημόσιο σύστημα υγείας? Θα εφαρμοστεί
0: ακόμα
1: ή θα γίνει λόγω κόστους? Θα γίνει ένα προνόμιο σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών των ασθενών που μπορούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να απευθυνθούν στο ιδιωτικό τομέα? Άρα λοιπόν, κατά πόσο μπορούν να απορροφηθούν αυτές οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις όταν το ίδιο το Υπουργείο θεωρεί κόστος και βάζει την κλίνη του προκρούσει τις ανάγκες των ασθενών?
0: Αυτό αφορά το ΕΣΥ. Υπάρχει κόσμο στο ΕΣΥ, ασθενής που μπαίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο που θα μπορούσε τουλάχιστον να καλύψει τέτοια δαπάνη?
1: Προφανώς και όχι, αυτό λέω.
0: Μάλλον.
1: Εδώ έχουμε αυτή τη στιγμή αναμονές και λύσεις χειρουργείων, οι οποίες και εκεί είχαμε λαθροχειρίες, ακόμα και στο πώς βοήθησαν εντός εισαγωγικών τα απογευματινά χειρουργεία. Τα στοιχεία από το Ρίο, για να τα βάλω αυτά, είναι αποκαλυπτικά. Όταν έγινε 4.700 χειρουργία στο Ρίο δωρεάν πρωινά, σε πρωινό ωράριο, και στα απογευματινά, στο χρόνο που λειτουργήσε, έγιναν 350 όλο το χρόνο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αν ήταν ανοιχτές και άλλες 4 κλειστές στο Ρίο αίθουσες, που είναι 8 ανοιχτές από τις 12 όλα τα χρόνια, εγώ το ήμουν φοιτητή δηλαδή, από το 7 που είμαι εγώ, είναι πάντα κλειστές αυτές οι χειρουργικές αίθουσες λόγω έλλειψης προσωπικού, θα μπορούσαν κατά αναλογία να έχουμε 2.000 πρωινά δωρεάν και να μην υπάρχει λίστα χειρουργείων. Αν καλυπτόντουσαν 23 καινές θέσεις του χειρουργικού τομέα σε γιατρούς και σε νοσηλευτές προφανώς αντίστοιχα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι η λύση το σήμερα και είναι θέμα υγειονομικών δαπανών. Το κατά πόσον η κάθε κυβέρνηση έχει προτεραιότητα το κομμάτι της υγείας που δεν το έχει. Εξαίρεσεις για άλλα ζητήματα όπως πολεμικές δαπάνες ή για παράδειγμα ενεργειακές, μεγάλες ενεργειακές επιχειρήσεις, φοροαπαλλαγές επιχειρήσεων. Είχαμε και στην περιοχή μας τέτοια παραδείγματα. 20 εκατομμύρια ένας επιχειρηματίας από το ταμείο ανάκαμψης να κάνει εμπορικό μεγαθύριο, αλλά για την υγεία μείωση δαπανών συνολικά. Μέσω σταθμικά, δεν λέω για ένα νοσοκομείο, γιατί μπορεί να μας πει ο κύριος Μάρκος τώρα, π.χ. ότι θεωρεί αυξήθηκε ο προϋπολογισμός λίγο λόγω των επιγόντων της ανακαίνησης. Αλλά μέσω σταθμικά έχουμε 45% μείωση.
0: Για να πω εγώ τώρα στον κύριο Μάρκο για τα επίγοντα. Εδώ είδα ότι η κατάσταση στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών βρίσκεται σε οριακό σημείο. Είδα ράτζα, μπήκα μέσα στο νοσοκομείο, είδα ασθενείς να περιμένουν επί ώρες στους διαδρόμους κατά τις εφημερίες, είδα εργαζόμενους να κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, είδα πολύ μεγάλη πίεση στο υγειονομικό προσωπικό και νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα είναι, ζητά άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Όποιος δεν μπαίνει εκεί νομίζει ότι τα πράγματα μπορεί να είναι πιο χαλαρά. Αλλά εσείς, επειδή το βιώνετε και επειδή κάθε τρεις και λίγο δεν έχετε σταματήσει καθόλου, τα βλέπετε κι εσείς τα ράτσα, τον κόσμο που φωνάζει. Έτσι δεν είναι? Οι διάδρομοι είναι γεμάτοι.
1: Γεμάτοι. Να δείτε. Είναι ένα πολύ παραγωγικό ζήτημα που πάλι έχει την αφετηρία του όμως στην υποχρηματοδότηση του συστήματος υγείας. Τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή στο ράτσο θα βρεθεί ένας ασθενής ο οποίος απορριθμίστηκε ένα χρόνιο προβλημάτιο το οποίο δεν είχε την ατομική δυνατότητα. Το βάζω γιατί το επιχείρημα του Υπουργείου για ατομική ευθύνη στην πρόληψη. Δεν είχε την ατομική δυνατότητα, την οικονομική, να μπορέσει να απευθυνθεί σε ένα γιατρό πρωτοβάθμιο ώστε να έχει ρυθμισμένο το χρόνιο πρόβλημά του. Κατακλείζεται από ασθενείς οι οποίοι έρχονται απορριθμισμένοι γιατί τα ανεπαρκούν ακόμα περισσότερο τα περιφερειακά νοσοκομεία. Προχτές έτυχε να εφημερεύω τη νύχτα και διακομίστηκαν από τις 7.30 το βράδυ μέχρι το πρωί που τελείωσε η εφημερία μου 7 ασθενείς στο νοσοκομείο του Πύργου. Στην παθολογική μόνο. 7 ασθενείς. Διακομίστηκαν. Μέσο όρο δηλαδή διακομίζονται 200 το μήνα περίπου. Είχαμε δώσει και τα στοιχεία 218 τον Οκτώβριο συγκεκριμένα. Και είναι μόνιμο στοιχείο. Άρα λοιπόν κατακλείζονται από αυτούς τους ασθενείς, συν διακομιδές από Αγρίνιο ή Κεφαλονιά κτλ. Από τα περιφερειακά νοσοκομεία, συν τον τόπιο πληθυσμό αυτή τη στιγμή. Όταν λοιπόν ένας ασθενής δεν έχει τη δυνατότητα να πάει να απευθυνθεί σε ένα γιατρό, στο ογκολογικό τμήμα, να δώσω εκεί συγκεκριμένα παραδείγματα, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στο φόρτο εργασίας 4 νομών αυτή τη στιγμή, συνάδελφοι, γιατί μιλάμε για νομό στη ΑΧΑΙΑ, που δεν έχει μόνο. Το μόνο νομαρχιακά νοσοκομεία στον μεγάλα, τα οποία δεν διαθέτουν ογκολογική κλινική. ούτε στα οργανογράμματά του, ούτε πρόκειται στον καινούργιο οργανισμό να περιέχεται. Το λέω, γιατί θα έχουμε την πανοκρουσία για το Ογκολογικό Κέντρο Μέρησης Νοσηλείας. Και πάλι όμως δεν θα έχουμε κλινική ογκολογική στα δύο νοσοκομεία. Και θα είναι μόνο μέρησης και ογκολογική, τους περιμένει ένα ράντο σε μια γωνία στα τμήματα ευεγόντων περιστατικών. Άρα λοιπόν,
0: απαιτεί
1: πολύ σημαντική αντιμετώπιση πρώτων φροντίδα υγείας, ναι, να μπορεί να προλάβει ένα νόσημα να προτιμήσει και έναν ογκολογικό ασθενή που θα έχει κάνει πρόημα τις αξονικές του και να βρει ένα ραντεβού να τον δει στον ογκολογικό και όχι μετά από δύο μήνες μέσω του 1566, για παράδειγμα, γιατί αν δεν είσαι ανέσως ασθενής, πας για δίμηνο, αν κλείσεις ραντεβού αυτή τη στιγμή. Δεν συζητάω για ενδοσκοπή σπεπτικού, που αν πάρεις τηλέφωνο θα σου πούνε ότι είναι κλειστά για πέντε μήνες τα ραντεβού αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, αν δεν έχεις 200 ευρώ να δώσεις για μια κολονοσκόπηση, τι θα κάνεις? Προφανώς θα βρεθείς με ένα προρυθμισμένο καρκίνο προθυμένου σταδίου στο νοσοκομείο, με πολύμερη νοσηλεία και ό,τι θα συνεπάγεται. Καταλάβατε λοιπόν ότι είναι πολύ παρεμβατικό. Και ακριβώς η αφετηρή είναι ίδια όπως βάλαμε και πριν.
0: Έχετε δίκιο. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Είχατε βγάλει και μια ανακοίνωση, βγάλατε την, έχουμε διαβάσει, θα επανέλθουμε σε αυτό. Επειδή με αφορά, δηλαδή, ως ερώτηση ήθελα να το κάνω πριν από λίγο και ήθελα να ρωτήσω, όπως ρώτησα χθες τον κύριο Αλεξόπουλο, όταν υπάρχει απόφαση εντέλεσθε και φεύγει ένας γιατρός από ένα νοσοκομείο, από ένα κέντρο υγείας για να πάει π.χ. Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, πόσο καιρό θα λείψει και ποιος θα καλύψει το κενό στο κάθε νοσοκομείο? Υπάρχει αντικατάσταση ή είναι αυτό που λέγαμε, το καλύπτουν οι υπόλοιποι με τα κενά? Πόσο θα λείψει αυτός ο γιατρός?
1: Εξαρτάται, δεν είναι στάνταρ. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος διορίστηκε προχθές στο νοσοκομείο του Ρίου πριν 10 μέρες και με το που διορίστηκε από την Αθήνα, ο μόνος παθολόγος, όπως είπε και πριν, που έβαλε τα χαρτιά του στο Ρίο, πήρε έγγραφο μετακίνηση ένα μήνα για το Αίγιο. Να λοιπόν καταλαβαίνουμε, είναι φλου. 5 χρόνια εμείς μετακινούμασταν εφημερίες κάθε μήνα για να πάμε στον πύργο. Να λοιπόν δεν έχει τέλος αυτή η κατάσταση. Δεν είναι οι έκτακτες ανάγκες όπου καλούνται οι διοικούντες, είναι μόνιμες και πάγιες και τακτικές. Αυτό είναι ζήτημα, όπως είπα και πριν, αντικινήτρων, όχι κινήτρων, αντικινήτρων.
0: Αντικινήτρων, βέβαια.
1: Θα δηλώσει ένας συνάδελφος στα χαρτιά του. Και αν θες, σου λέει, να έχεις αυξημένο μισθό, όπως εσύ διατείνεσαι, γιατί είναι ουτοπικό, μας είπε και είπε, να έχετε μισθούς που είχαμε το 12 αυτή τη στιγμή, τι λέει? Πηγαίνετε έξω, πάρτε από τους ασθενείς. Εμείς σας δώσαμε τη δυνατότητα να ανοίξει ιατρείο. Αυτό λέει.
0: Ναι.
1: Οπότε σου λέει, πάρτε από την τσέπη του αρρώστου, να τον βλέπεις σαν πελάτη δηλαδή. Mm-hmm. Και καλλιεργεί έτσι και μια αγοραία λογική στους νέους συναδέλφους. Αντί να κοιτάνε να καλύψουν και να διεκδικήσουν μαζί μας τα αιτήματα των υγειονομικών που βάζουν τις αυξήσεις των μισθών ταυτόχρονα με την αύξηση των δαπανών για την υγεία για τους ασθενείς. Mm-hmm. Και προφανώς, όπως είπα και πριν, πίσω δημιουργείται μια έκρηξη κατάσταση. Γιατί καλούνται αυτοί που μένουν πίσω να απομισθούν τον αυξημένο φόρτο εργασίας όπως προκύπτει και η φυγή των συναδέλφων. Γιατί προφανώς όταν φεύγει ένας, η εργασία του ενός και οι εφημερίες του πάνε στους υπόλοιπους.
0: Βέβαια. Γιατί όταν ένα νοσοκομείο δεν έχει και επαρκή στελέχωση και οι ανάγκες καλύπτονται με εφημεριακές αλχημίες, η πραγματική επίπτωση μπαίνει στον πολίτη. Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένει περισσότερο, διακομίζεται, καταλήγει στον ιδιωτικό τομέα. Όλο αυτό το πράγμα έχει πολύ μεγάλο, ανοίγει πολύ μεγάλο θέμα. Στην ανακοίνωσή σας αναφέρεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα και τον πύργο και τις διακομιδές ασθενών προς τα νοσοκομεία της Πάτρας. Για πόσες διακομιδές μιλάμε? Γιατί έχω στο παρελθόν υπάρξει, δηλαδή ήμουνα στον πύργο, ασχολήθηκα και με το σωματείο εκεί και με τους γιατρούς σας. Και μάλιστα η Σαραντοπούλου είναι εξαιρετική, πρέπει να πω, γιατί με γυρούργησε κιόλας. Υπάρχουν έτσι με διαμάντια παιδιά, τα οποία είναι διαμάντια και νοσηλευτικοί και γιατροί και εργαζόμενοι. Ποια είναι η εικόνα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς όταν φτάνουν στην Πάτρα, δηλαδή με τις διακομιδές? Ποια είναι η εικόνα, γιατί βλέπω ότι κάθε τρεις και λίγο ο πύργος στέλνει διακομιδές στην Πάτρα. Το Ρίο έχει γεμίσει και ο Άγιος Ανδρέας από τις διακομιδές από την Ηλία.
1: Ναι, όπως είπα και πριν, τα είχαμε καταμετρήσει, γιατί και εμάς, πιστεύω σκοπίμως, τώρα δεν είμαι και τόσο αθώος, δεν μας έδιναν για να καταλάβετε τα στοιχεία. Όταν είχαμε κάνει την αίτηση για να μάθουμε για πόσες διακομιδές μιλάμε κάθε μήνα από το νοσοκομείο του πύργου, γιατί λένε προσωπικά δεδομένα, όχι βέβαια τα ονόματα, τα νούμερα. Τέλος πάντων, το οποίο προφανώς δεν είναι προσωπικό δεδομένο. Τέλος πάντων, καθίσαμε και τα καταμετρήσαμε έτσι σταθμικά σε ένα μήνα για να ξέρουμε περίπου πόσο είναι, γιατί τόσα είναι τη μέρα όσο εφημερεύουμε π.χ. στον παθολογικό, γιατί εμείς τα δεχόμαστε. Αλλά λοιπόν, ξέρουμε περίπου αν πάσο κατά τον φόρτο. Όπως είπα και πριν, είναι περίπου στα 7-8 περίπου τη μέρα διακομιδές στο νοσοκομείο του πύργου, στα νοσοκομεία της Πάτρας.
0: Θα
1: λέω μόνο συγκεκριμένα τον Οκτώβριο που έχουμε ακριβώς τα ονόματα, είχαμε 218 διακομιδές για παθολογικές ειδικότητες, έτσι πάντα.
0: Κύριε Δαβλέ, αν αύριο το πρωί είχατε απέναντί σας την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, δεν ξέρω πώς θα σκεφτόσαστε βέβαια, και σας έλεγε λοιπόν ο κ. Γεωργιάδης, δώστε μου τρεις άμεσες κινήσεις για να σταματήσουν οι υποχρεωτικές μετακινήσεις ή να σταματήσουν όλα αυτά, ποιες θα ήταν αυτές που θα τους λέγατε?
1: Το έχουμε γράψει πολλάκιση, το έχουμε επικοινωνήσει και η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών, όσο και εμείς σαν Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών. Θέλει συγκεκριμένη, ας το πούμε, σε εκείνο φάσμα κινήτρων.
0: Δηλαδή.
1: Μισθολογικά, όπως είπα και πριν, μισθολογική αύξηση στα επίπεδα του 2012, δηλαδή με 13, 14, 20%. Αυτό είναι η αύξηση που λέμε, που υπήρχε, ας το πούμε, που έχει μειωθεί από το 2012 και μετά, τα οποία ακόμα και τα δύο δικαστήρια, τα ανώτατα, έχουν βγάλει παράνομη και αντισυνταγματική, που παρόλα αυτά δεν επανήλθε ο μισθός, την περικοπή αυτή, και το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άριος Πάγος, από τη στιγμή έχουν αποφασίσει ότι είναι παράνομη μείωση του μισθολογίου των γιατρών. Παρόλα αυτά, συνεχίζει και υπάρχει, και προφανώς άμεσες κατεπίγουσες διαδικασίες προκήρυξη όλων των απαιτούμενων θέσεων. Το όλων των απαιτούμενων, γιατί είναι παραπάνω από τις ανοιχτές οι απαιτούμενες θέσεις, όταν μιλάμε για αύξηση των αναγκών για την υγεία το 2026. Όπως είπα και πριν, το παράδειγμα του Ιωαντρέα, που φαίνεται 100% πληρώνεται παθολογία, αλλά έχει 200% πληρώνεται ασθενής. Άρα λοιπόν, ανεπαρκεί το οργανόγραμμα. Και ταυτόχρονα, αύξηση των δαπανών για την υγεία για τον υπόλοιπο πληθυσμό. Δηλαδή, και νοσηλευτικό προσωπικό να υπάρχει αντίστοιχο, γιατί δεν μπορείς χωρίς τον νοσηλευτή στα πήγοντα. Δεν μπορεί να νοσηλεύεις στα τμήματα πήγοντων και να έχεις αυτή τη στιγμή δύο νοσηλευτές βάρδια για 45 αρρώστους. Ακόμα και όταν θα πρέπει να έχεις πολύ μεγαλύτερη αναλογία, θες προσωπικό στην καθαριότητα, στη σύντηση, στους τραυματιφορείς, ώστε να μπορούν να γίνονται εξετάσεις και τα λοιπά, και προφανώς και σε κτηριακές υποδομές.
0: Ναι, καταλάβα.
1: Αυτά είναι το φάσμα μέτρων, οι δέσμοι μέτρων, που είναι απαραίτητα. Ιδάλλως θα βρεθούμε πάλι να συζητάμε σε ένα, σε δύο, σε τρεις, έξι μήνες, πάλι ότι συνεχίζονται μετακινήσεις, πάλι ότι παραιτήθηκαν άλλοι δύο συνάδελφοι, όπως ο κτηνολόγος του Καραμαντζάνιου, όπως πέντε παθολόγοι από το Ρίο, όπως από εδώ και από εκεί διάφοροι συνάδελφοι.
0: Εδώ ακούμε ότι έχουν φύγει 400.000. Μια τελευταία ερώτηση, έτσι εντάχει, για να κλείσουμε και μαζί. Αν δεν αλλάξει κάτι άμεσα σε μισθούς, σε συνθήκες εργασίας, σε εφημερίες, ποια είναι η εικόνα που φοβάστε ότι θα έχουμε στα νοσοκομεία της Αχαΐας τα επόμενα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, η εικόνα στα νοσοκομεία, όχι μόνο της Αχαΐας, αλλά και στα άλλα πανελλαδικά, γιατί μιλάμε νοσοκομεία με τεράστιες ελλείψεις, ειδικά στην περιφέρεια, θεωρώ ότι θα υπάρχει μια τεράστια απογύμνωση. Και νοσοκομεία τα οποία θα μετατραπούν σε εφημεριατζίδικα και κάποια λίγα τα οποία θα προσελκύουν. Είχε γίνει και πρόταση, κάποια αντίστοιχη πρόταση, εμείς διαφωνούσαμε τότε από κάποιους γιατρούς στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάμαι καλά, κάποιους χειρουργούς, στον κύριο Γεωργιάδη, ότι βγάλετε τη θέση στα μεγάλα νοσοκομεία για να τους μετακινούμε στα μικρά. Έτσι θα πάει κόλλο στα μικρά. Αυτό είχαν προτείνει. Κάτι το οποίο για μας είναι τελείως εκφυλιστικό, να το λέμε. Δηλαδή, τι, βγάλετε τη θέση στο μεγάλο και μετά τον κοροϊδέψουμε το στήλο στο μικρό, 6 μήνες, ξέρω εγώ, ένα χρόνο, θα παρτιστεί πάλι. Τι θα κάνει. Αλλά λοιπόν, θα απογυμνωθούν ακόμα παραπάνω και απλά θα έχουμε λίγα για πολλούς. Θα υπάρχει σαν τμήματα πηγών των περιστατικών, θα βλέπεις μια σπυρόμπα, μπορεί να είναι γυναικολόγος. Π.χ. στη Σάμο εργάζεται στα επίγοντα ιατροδικαστής. Για να καταλάβετε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή θα είναι η κατάσταση. Που δυστυχώς ακούγεται
0: ζωφερή,
1: πώς θα πω, τραγελαφική, αλλά είναι ζωφερή.
0: Ζωφερή εικόνα, ναι. Βάζω άνω τελεία. Ούτε κάτω. Μία άνω τελεία. Γιατί αυτό το θέμα, όχι μόνο αυτό, θα το ξανασυζητήσουμε. Και όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν να κάνουν και με τους γιατρούς, τους τόσους γιατρούς που έχουν φύγει. Αυτό είναι το δυνατό τοπικό στοιχείο που έχουμε και εμείς εδώ και από την Αχαΐα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δάβουλε, για την, έτσι, θα λέγαμε, όχι παρουσία, ηχηρή παρουσία και με ηχηρά μηνύματα. Και εύχομαι το συντομότερο δυνατό να υπάρξουν κάποιες άλλες στρατηγικές, οι οποίες θα βοηθήσουν τους γιατρούς, με συνέπεια βέβαια και την καλυτέρωση κάθε ασθενή και του πολίτη αυτής της χώρας. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Ναι, άνω κάτω τελεία. Βέβαια επίσης και για ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει και με τα στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου. Είναι άλλος φορέας, διαφορετική γεωγραφική βάση, αλλά 402 γιατροί της Πάτρας να φεύγουν, να ζητούν να φεύγουν από εδώ. Ναι, είναι και αυτό πολύ δυνατό από μόνο του. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι και τώρα. Αποχωρούμε. Αφήνω, όχι, δεν αφήνω σκυτάλι. Η Νίκη Παπαδούλα έχει το παιδί που πρέπει να πάει στο σχολείο. Ευχαριστώ την Ειρήνη και την Κωνσταντίνα, όπως και τον Γιώργο τον Λιμπέρη και την πολύτιμη βοήθειά του. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, υγεία πάνω απ' όλα, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας, θα τα πούμε από Δευτέρα. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά σε όλη τη χώρα και τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό, να παραλαμβάνουν τα βιβλία και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα. Στον αγιασμό, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων, θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελενάνη. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εύχομαι δύναμη και υγεία στους μαθητές και τους δασκάλους να διεκδικούν το δίκαιό τους, γιατί ξεκινά πάλι η εκπαιδευτική διαδικασία με πάρα πολλές ελλείψεις, τόνισε από το Δημοτικό Σχολείο Μαλισσίνας ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που ανέρχονται συνολικά σε 29.940. Ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος διεθνούς απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας σήμερα στα σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα για την ασφαλής μετακίνηση των μαθητών. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται τόσο στα οχήματα όσο και την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και του τραγουδιστή. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει σε λίγες ώρες με την καθιερωμένη ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων, ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθεί στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολεμικές συγκρούσεις, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές στη σχέση Μπολάχ στο νότιο Λίβανο, όπως δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας, με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 34 βαθμούς, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Μέρα πρεμιέρας για τη νέα σχολική χρονιά. Καλή χρονιά λοιπόν σε όλα τα παιδιά μας που αρχίζουν το σχολείο. Καλή χρονιά και στους δασκάλους, στους καθηγητές, μην παρεξηγηθώ, τις δασκάλες και τις καθηγήτριες, τους δασκάλους και τους καθηγητές, γιατί εδώ πέρα παρεξηγούμαστε και εύκολα, και βέβαια και στους γονείς που χτυποκαρδάνε και αυτοί, νομίζω λίγο πιο δυνατά από ότι τα βλασταράκια τους. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής αναφερθήκαμε στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καινοτομίες που έρχονται, το θέμα των καθηγητών, το θέμα των βιβλίων, το γεγονός ότι όλο και λιγότερα παιδιά, όλο και λιγότερα Ελληνόπουλα φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Μέσα σε μια δεκαετία οι μαθητές της πρώτης δημοτικού μειώθηκαν κατά 30.000. Έχουμε να πούμε και άλλα αρκετά και ενδιαφέροντα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όπως ας πούμε για το θέμα των σχολικών κηλικίων και των σχολικών λεωφορείων. Και σήμερα και μέσα στις επόμενες μέρες θα τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Ειδικά για τα σχολικά λεωφορεία θα ήθελα να σας μεταφέρω και μια προσωπική εμπειρία που είχα τις προηγούμενες μέρες, βλέποντας, είχε σταματήσει ένα σχολικό κοντά στο σπίτι, ένα σχολικό το οποίο παίρνει παιδάκια μικρά του νηπιαγωγείου, και με γυμνό μάτι μπορούσε να δει κανείς πόσο φθαρμένα ήταν τα ελαστικά, να σας το πω τώρα γρήγορα, πόσο φθαρμένα ήταν τα ελαστικά του συγκεκριμένου σχολικού. Δεν χρειαζόταν να είσαι ειδικός, ας πούμε, να είσαι της τροχέας ειδικός στα ελαστικά για να το δεις, να το ψάξεις. Φαινότανε. Δεν σας κρύβω ότι αισθάνθηκα έτσι μία... Δεν θέλω να πω τη λέξη ανακατοσούρα, να το πω κομψά, μία ένταση μέσα μου. Γιατί αυτό το όχημα θα μετέφερε παιδάκια μέσα σε επόμενες μέρες. Πλησίασα λοιπόν τον οδηγό, τον ρώτησα γιατί είναι σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε. Δηλαδή, πραγματικά έτσι με πολύ ευγένεια και αυθεντικό ενδιαφέρον, μου είπε ο άνθρωπος, πραγματικά και εκείνος ευγενής, ότι σκόπευε να προχωρήσει στην αλλαγή των ελαστικών τις επόμενες μέρες, όταν του έδιναν και τα χρήματα από την ιδιοκτησία του σχολείου. Φτάσαμε δηλαδή στο, όχι στο παραπέντε, στο παραένα ίσως και στο και ένα, για να γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει από τα τέλη της σχολικής χρονιάς, δηλαδή η συντήρηση ενός οχήματος. Δεν ξέρω σε πόσα σχολεία μπορεί να συμβαίνει αυτό, αλλά και μόνο το γεγονός ότι φτάσαμε λίγο πριν από τον αγιασμό, έτσι όπως το είδα εγώ, ας πούμε, ώστε ορισμένα οχήματα να μην έχουν συντηρηθεί σωστά, νομίζω είναι κάτι που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες εξηγήσεις, παρά μόνο ευαισθητοποίηση των αρμοδίων, ώστε να ενταθούν οι έλεγχοι και να μην υπάρξουν άλλου είδους προβλήματα. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Σαπουνά. Ο κύριος Σπύρος Σαπουνάς είναι πρόεδρος του ΙΟΦ. Μας κάνει την τιμή να είναι εδώ μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμότατα, προκειμένου να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που έχει ανοίξει με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σε ένα ιατρείο, όπου υποβλήθηκε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής και τις κατηγορίες που έχουν αποδοθεί σε δύο γιατρούς που συνελήφθησαν, στην πλασμαφαίρεση. Τι είναι αυτή η περίφημη πλασμαφαίρεση, ποιες είναι όλες αυτές οι θεραπείες οι οποίες υπόσχονται από ορισμένους αετονίχηδες, λένε κάποιοι, είναι αυτοί που τα υπόσχονται, το ελιξίριο της ζωής. Ο κύριος Σπύρος Σαπουνάς θα μας τα εξηγήσει τώρα, γιατί πραγματικά οι απορίες είναι πολλές, τα ερωτήματα είναι τεράστια. Κύριε Σαπουνά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Καταρχάς να σας ρωτήσουμε, τι είναι αυτή η πλασμαφαίρεση? Γιατί είναι πολλοί συμπολίτες μας που δεν γνωρίζουν, πολλές ακροάτριες και ακροατές που ακούνε για πρώτη φορά αυτή τη λέξη. Τι είναι η πλασμαφαίρεση?
1: Κοιτάξτε, η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία που γίνεται ένα φιλτράρισμα του αίματος. Ας πούμε, διαχωρίζονται τα έμορφα συστατικά του αίματος από το λοιπό αίμα, αλλά δεν νομίζω ότι το νόημα είναι συγκεκριμένα αυτή η εξέταση. Εγώ να σας πω την αλήθεια.

0: εξεπλάγει όταν άκουσα, χωρίς να το έχω δει επίσημα γραμμένο, αλλά από δημοσιογραφικές πηγές και συζητήσεις, ότι σε ένα διαμέρισμα, σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, θα μπορούσε κάποιος να υποβάλει έναν πολίτη, συμπολίτη μας, σε τέτοια διαδικασία. Είναι μια βαριά διαδικασία, δεν είναι απλή. Είναι, απαιτεί εξοπλισμό, εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό.
1: Αυτό μου έκανε και εμένα εντύπωση, πρέπει να σας πω, κύριε Σαπουνά. Εσείς ως ειδικός τα ξέρετε καλύτερα. Μας έλεγε ο κύριος Πατούλης χθες ότι για να γίνει μια τέτοια ιατρική πράξη χρειάζεται η συνεργασία αρκετών γιατρών. Δεν είναι ένας παθολόγος, ας πούμε, ή ένας αιματολόγος. Πρέπει να υπάρχει μια επιστημονική ομάδα που να παρακολουθεί τον ασθενή προκειμένου να γίνει αυτό.
0: Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση είναι το ευρύτερο πλαίσιο.
1: Για πείτε μας.
0: Τι κάνουν, ποιες θεραπείες, με τι εγκρίσεις, με τι πρωτόκολλα και σε τι χώρους που έχουν αδειοδοτηθεί για τι πράγμα.
1: Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Ναι.
0: Έχουμε βγάλει πολλές ανακοινώσεις. Έχουμε μετρήσει ήδη 4 και 5 από πέρσι. Είχα ξεκινήσει αυτό τον αγώνα επικοινωνίας με τους συμπολίτες μας με αφορμή και τις ενέσιμες θεραπείες που εμφανίζονται δίθεν ως συμπληρώματα διατροφής που απαγορεύονται και για τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων και για όλο αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή την περίοδο με τον καταιγισμό πληροφόρησης από δίθεν ειδικούς, από influencers κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Που έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε ένα διέξοδο και δεν ξέρουν τι να πιστέψουν και τι να εμπιστευτούν.
1: Κύριε Πρόεδρε, αυτό τώρα είναι αυτές όλες οι θεραπείες, να τις πω έτσι. Είναι θεραπείες που έχουν να κάνουν με τα κύτταρα, δηλαδή είναι κυταρικές θεραπείες, όπως λένε, όπως λέγεται στην ιατρική ορολογία.
0: Έχω πέσει από τα σύννεφα, ειλικρινά, από αυτά που ακούω αυτές τις μέρες ότι γινόντουσαν σε ιδιωτικά ιατρία. Έχω ακούσει και για κυταρικές θεραπείες και για θεραπείες γονιδιακές και ένα σωρό.
1: Αυτά είναι απίστευτα πράγματα, έτσι. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα.
0: Εγώ είχα περιοριστεί στην αρχή νόμιζα ότι γίνονται κάποιες ενδοφλέβειες θεραπείες δίθεν για αναζωογόνηση και αναγέννηση και ως βιταμίνες κτλ. Που επίσης είναι παράνομα και τώρα ακούμε διάφορα πράγματα. Να πούμε δύο βασικές αρχές. Έτσι ο κόσμος πρέπει να εμπιστεύεται τους επίσημους φορείς και τις ρυθμιστικές αρχές. Είμαστε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπαγόμαστε όσον αφορά τα φάρμακα στον EMA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Για παράδειγμα, μία βασική αρχή που πρέπει να ξέρουν οι πολίτες, την Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου.
1: Ναι.
0: Ένας βασικός κανόνας, δεν το ξέρουν όλοι οι πολίτες και το λέω κάθε μέρα συνέχεια. Για να πάρεις φάρμακο πρέπει να πας στο φαρμακείο το φυσικό, διαχειρός φαρμακοποιού. Δεν μπορείς να πάρεις φάρμακο. Τα συμπληρώματα διατροφής είναι τρόφιμα. Είναι δηλαδή σαν να παίρνουμε κάτι το οποίο έχει ομαδοποιηθεί και έχει συσκευαστεί, αλλά είναι τρόφιμο και το παίρνεις από το στόμα. Αυτά τα συμπληρώματα διατροφής που μπορεί να είναι βιταμίνες και κάποια χνοστοιχεία και οτιδήποτε μπορεί να λείπει από κάποιον, είναι γνωστοποιούμενα προϊόντα στον ΕΟΒ. Γνωστοποιούνται και δεν εγκρίνονται. Αλλά αυτά δεν μπορεί να είναι ποτέ ενέσιμα, δεν μπορεί να είναι σε πρωτόκολλα με μηχανήματα και με εξοπλισμούς κτλ. Θα είναι ή κάψουλες ή δυσκεία, τα οποία οι πολίτες πρέπει να παίρνουν από το στόμα για να συμπληρώσουν τη διατροφή τους.
1: Κύριε Σαπουνά, θα θέλαμε να μας πείτε, πρέπει να το ακούσουν αυτό οι ακροάτρες και οι ακροατές μας, τι υπόσχονται αυτοί οι άνθρωποι που πολλούν, το λέω ευθέως, αυτές τις θεραπείες. Δεν αναφέρομαι
0: σε. Γίνεται όλο. Για το κέρδος, όπως θα λέγαμε, να το πούμε, για το κέρδος, αυτό είναι ο λόγος.
1: Τι τάζουν στους ανθρώπους και τσιμπάνε, να βάζω εισαγωγικά τη λέξη, οι άνθρωποι και πηγαίνουν σε αυτά τα ιατρία για να κάνουν αυτές τις θεραπείες. Τι υπόσχονται.
0: Ναι. Ένα πράγμα είναι αυτό που λέμε. Τι είναι εγκεκριμένο, ναι. Τι γνωστοποιείται, τι είναι φάρμακο, τι είναι συμπλήρωμα. Ναι. Το δεύτερο είναι οι θεραπευτικοί ισχυρισμοί. Οι πολίτες, όταν βλέπουν θεραπευτικούς ισχυρισμούς σε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι βιταμίνες ή απλές θεραπείες ή θαυματουργά αποτελέσματα, πρέπει να αρχίζουν να υποπτεύονται και να ρωτάνε ποιες είναι οι εγκρίσεις, ποια είναι τα πρωτόκολλα, τι προϊόντα είναι αυτά, ποιος θα κάνει με τι άδεια. Και το επόμενο βήμα από αυτό είναι αυτά τα πράγματα, αυτές οι θεραπείες, ό,τι είναι φάρμακο, ό,τι είναι θεραπεία, ό,τι παρουσιάζεται ως θεραπεία φάρμακο, διότι δεν έχει άδεια κυκλοφορίας, μπορεί να γίνεται σε ένα απλό ιατρείο. Διότι, κυρία Δαμόπουλη, ό,τι είναι ενέσιμο και ενδοφλέβιο, από το Επιστημονικό Συμβούλιο Εγκρίσεων του ΕΟΦ παίρνει άδεια για νοσοκομιακή χρήση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άρα
1: έτσι
0: δεν μπορείς να πηγαίνεις σε διαμερίσματα να κάνεις τέτοιες θεραπείες. Νοσοκομιακή χρήση. Φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις για τις χημειοθεραπείες κατοίκων που έκανε ο Υπουργός. Υπάρχουν εξαιρέσεις στις μην μονάδες ημερήσιας νοσηλείας. Αλλά ο τρόπος διάθεσης επί της αρχής σε όλα τα ενδοφλέβια, τα ενέσιμα αυτά, είναι νοσοκομιακός. Δεν μπορείς όπου να είναι. Και μετά Πρέπει να δούμε, γιατί ακούω ότι παρασκευάζονται διάφορα σε φαρμακεία, σε εργαστήρια. Αυτός που τα φτιάχνει, αυτό είναι το τρίτο επίπεδο, είναι αυτός που τα κάνει, ο χώρος που τα κάνει και αυτός που τα φτιάχνει αυτά τα πράγματα. Έχει το πετούμενο GMP, πιστοποιητικό, Good Manufacturing Practice από τον ΕΟΣ. Έχει αδειοδοτηθεί για να φτιάχνει οποιαδήποτε θεραπεία ή οποιοδήποτε σκεύασμα.
1: Πάμε λοιπόν,
0: σε τρία επίπεδα, ναι.
1: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι τάζουν αυτοί οι άνθρωποι που πολλούν αυτές τις θεραπείες. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι υπόσχονται? Αναζωγόνηση, ευεξία, τι?
0: Αυτό που συναντάμε, μη βλέπετε μόνο αυτό, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Ειδικά για τα νέα παιδιά που πηγαίνουν στα γυμναστήρια.
1: Και αρενοπότητα.
0: Γυμναστηριακές επιδόσεις, είναι οι σεξουαλικές επιδόσεις που δίνουν ένα μέλι, ένα τσάι και έχει μέσα τα δαναφύλλη ή συνδεναφύλλη, τα οποία είναι φάρμακα κανονικά για τη συντική της λειτουργία που πρέπει να δίνονται μια ιατρική συνταγή και παρακολούθηση. Είναι τα αντιγύρανση, όπως αυτό που λέτε, και φυσικά το αδυνάτισμα. Είναι πολλές οι κατηγορίες που μας έχουν απασχολήσει εδώ και ένα διάστημα, και αυτό οφείλεται στον καταιγισμό της πληροφορίας μέσω του διαδικτύου και φυσικά στο εύκολο κέρδος επικτήδιων. Δηλαδή αυτό είναι το στο τέλος της ημέρας.
1: Βέβαια,
0: να βγάλουν εύκολα λεφτά.
1: Βέβαια, υποθέτω δεν είναι οι ίδιοι κίνδυνοι που ελοχεύουν από την κατανάλωση, ας πούμε, ενός συμπληρώματος διατροφής, έστω και απαγορευμένου, με την χρήση μιας ενδοφλέβειας εντός εισαγωγικών θεραπείας. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή εδώ είναι ακόμα πιο χοντρό το πράγμα.
0: Όπως το λέτε, έχει μια διαβάθμιση ο θεραπευτικός ισχυρισμός. Είναι άλλο να σου λέει θα σου διορθώσει τη στεφανία νόσο, είναι άλλο να σου λέει θα σε κάνει νεότερο, άλλο ότι θα βρίξει τη χοληστερίνη ή θα χάσεις. Οι θεραπευτικοί ισχυρισμοί πάντως είναι ρυθμισμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένας οργανισμός, ο EFSA, European Food Security Authority, EFSA, ο οποίος καθορίζει τα claims, τους ισχυρισμούς δηλαδή, και υπάρχει πλαίσιο τι μπορεί να πει κανείς για το κάθε προϊόν. Και υπάρχουν και τα pending claims, τα οποία είναι σε εκκρεμότητα για να εγκριθούν. Εδώ προσπαθούμε να βάλουμε μία σειρά και μία τάξη, έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο, αλλά δυστυχώς το διαδίκτυο δεν βοηθάει. Όταν μπορείς μέσω του Amazon να πάρεις από την Κίνα ένα προϊόν οτιδήποτε, ή να μπεις σε μία ιστοσελίδα και στο dark web και να σου έρθουν στην Ελλάδα από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, αυτό μας δυσκολεύει πάρα πολύ και αυτό είναι πρόβλημα παγκοσμίως, είναι διεθνές, δεν είναι σε εμάς.
1: Τώρα, στο βαθμό που μπορούν να γίνουν κάποιοι έλεγχοι, γίνονται?
0: Γίνονται, έχουμε εντατικοποιήσει πάρα πολύ, έχουμε ενισχύσει τα τμήματα των επιθεωρήσεων, έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, επιβάλλουμε διαρκώς κυρώσεις για όλες αυτές τις παράνομες ιστοσελίδες, τους ιστότοπους και τις υποσχόμενες θεραπείες με τα θαυματουργά αποτελέσματα. Βγάζουμε πολλές ανακοινώσεις. Εγώ ήδη βγήκα από το 25 και για τέτοιες θεραπείες στην αρχή του καλοκαιριού φέτος και προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά. Έχουμε ακόμα δρόμο, διότι σας λέω είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις και η πληροφορία που διακινείται μέσω του διαδικτύου. Ωστόσο, το έχουμε αποφασίσει εδώ στο ΝΕΟΦ ότι θα καταβάλουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων προκειμένου να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο. Και θέλουμε τη συμμετοχικότητα των πολιτών, κύριε Αδαμόπουλε.
1: Πάντως, εκείνο το οποίο προκαλεί εντύπωση είναι το εξής. Εάν γίνονται έστω και στοιχειωδώς κάποιοι έλεγχοι, πώς το συγκεκριμένο ιατρείο, στο οποίο μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, συνάδελφοί μας που έκαναν πολλή δουλειά τις τελευταίες ώρες και τις τελευταίες μέρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, διαπίστωσαν ότι δεν έπεφτε καρφίτσα, ότι δεν μπορούσες να κλείσεις ραντεβού, δεν υπήρχε διαθέσιμο όχι μίωρο, ούτε πεντάλεπτο. Λειτουργούσε μέσα στην καρδιά της Αθήνας ένα τέτοιο ιατρείο που έταζε τέτοιου είδους θεραπείες. Δεν είναι αυτό από μόνο του ένα ανησυχητικό γεγονός?
0: Ναι, αλλά θέλουμε την συμμετοχή των πολιτών να μας καταγγέλνουν τέτοια φαινόμενα και πρακτικές, διότι δεν μπορείς να έχεις και έναν χωροφύλακα πάνω από κάθε ιατρείο σε καθημερινή βάση και σε όλους τους πόρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Είναι αδύνατον πρακτικά αυτό. Δηλαδή, αδειοδοτείται ένα ιατρείο. Αν την επόμενη μέρα αρχίζει και κάνει χειρουργία αυτός ενώ απαγορεύεται, εγώ πώς θα μπορώ να τον ελέγξω σε καθημερινή βάση? Γι' αυτό θέλει τη συμμετοχικότητα των πολιτών και να καταγγέλνουν στην αρμόδια υπηρεσία, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η δημόσια υγεία, η διεύθυνση κάποιες περιφερειακές ενότητας, είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε είναι ο δικός μας οργανισμός. Πρέπει να καταγγέλλονται αυτές οι πρακτικές και πρέπει οι πολίτες να είναι καχύποπτοι και να ελέγχουν μόνοι τους τι είναι αυτό το πρωτόκολλο που προτείνεται ή οποιαδήποτε θεραπεία. Δεν μπορούμε, κύριε Αδαμόπουλε, να είμαστε πάνω από κάθε σημείο ταυτοχρόνως, αλλά κάνουμε πολύ πολύ πιο εντατικούς ελέγχους σε σχέση με παλαιότερα.
1: Όλα αυτά βέβαια σχετίζονται, δεν θέλω τώρα να το ανοίξω να πέσουμε στη βαριά φιλοσοφία, αλλά είναι και αναπόδραστο μερικές φορές, σχετίζονται και με το γεγονός ότι οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι νεότεροι άνθρωποι, αισθάνονται άτρωτοι απέναντι στους όποιους κινδύνους ελοχεύουν, παραμονεύουν από τέτοιου είδους σκευάσματα, θεραπείες κλπ. Ενώ δεν είναι έτσι. Έρχεται πάντα ένα τραγικό περιστατικό να αποδείξει ότι δεν είμαστε άτρωτοι απέναντι σε οτιδήποτε, ιδιαίτερα απέναντι σε ενδοφλέβια σκευάσματα και ενδοφλέβιες θεραπείες που απαιτούν μια εξειδικευμένη επιστημονική εποπτεία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ εγώ πολύ για τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα με αφορμή αυτό το τόσο θλιβερό γεγονός.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, 9 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα. Δυστυχώς διακόπτουμε το τραγούδι, γιατί πρέπει ασκαρθαμικτή να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Να διαχειριστούμε το ραδιοφωνικό χρόνο που είναι ιδιαίτερα πυκνό σήμερα. Έχουμε αρκετούς καλεσμένους να συζητήσουμε για τα θέματα της επικαιρότητας. Και τώρα νομίζω ότι θα πάμε σε ένα πρόσωπο του οποίου ο λόγος και οι διευκρινήσεις, οι αποσαφηνίσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πάρα πολλούς συμπολίτες μας, ιδιαίτερα νέους ανθρώπους. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παθανάση, για να συζητήσουμε για το ζήτημα του προγράμματος Σπίτι Μου 3. Το στεγαστικό είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία, και με τον κύριο Παθανάση το έχουμε κουβεντιάσει εδώ στην εκπομπή. Τώρα έρχεται ένα ακόμη πρόγραμμα το οποίο υπόσχεται να δώσει λύση σε αρκετούς συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν αυτόν τον εφιάλτη, γιατί εφιάλτης έχει γίνει η αγορά στέγης για πάρα πολλούς Έλληνες. Κύριε Παθανάση, καλή σας μέρα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τι είναι αυτό το περίφημο Σπίτι Μου 3 που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και από πότε μπαίνει σε εφαρμογή, από Δεκέμβρη?
1: Λοιπόν, καταρχάς έχετε δίκιο, ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πρόβλημα είναι η στέγαση, είναι και για τη χώρα μας αλλά και για όλη την Ευρώπη. Εμείς έχουμε πει ότι δεν λύνεται μόνο με μία πράξη. Το συγκεκριμένο θέλει πολλές, ούτε με μαγικό ραβδάκι, θέλει πολλές δράσεις. Έχουμε ήδη 6,5 δισεκατομμύρια σε δράσεις για να στηρίξουμε αυτό το θέμα της στέγασης. Και εδώ ερχόμαστε με ένα τρίτο πρόγραμμα Σπίτι Μου. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα, μπορούμε να τα πούμε στη συνέχεια. Αλλά με αυτό το τρίτο πρόγραμμα θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι ώστε να μπορούν οι συμπολίτες να αγοράζουν σπίτι και στο τέλος να πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν εάν νίκαιζαν ένα σπίτι. Αυτός είναι ο στόχος και το έχουμε διευρυμένο αυτό το πρόγραμμα για να καλύψει περισσότερους και περισσότερους συμπολίτες μας και περισσότερα σπίτια.
0: Αυτό θα στηρίξει περίπου 15.000 οικογένειες από το τελευταίο, το Σπίτι Μου 3.
1: Ναι, αυτό προβλέπουμε. Το Σπίτι Μου 2 κάλυψε 14.100 οικογένειες. Έκλεισε τέλος Αυγούστου. Το Σπίτι Μου 1 9.000, επομένως έχουμε 23.000 περίπου οικογένειες που αγόρασαν με τα δύο προγράμματα. Τώρα πάμε στο τρίτο. Το τρίτο όμως είναι διαφορετικό. Είναι πιο διευρυμένο και ηλικιακά πιο διευρυμένο. Φτάνει ως τα 55 ετών ένα συμπολίτη μας που θέλει να αγοράσει σπίτι. Δίνουμε 10 μέτρα παραπάνω για κάθε παιδί πάνω από τα 150 τετραγωνικά είναι το όριο, αλλά προσθέτουμε και 10 τετραγωνικά για κάθε παιδί πάνω από το τέταρτο. Επίσης έχουμε διευρυμένη αξία κατοικίας, δηλαδή ήταν μέχρι 250.000, τώρα το έχουμε πάει ως 300.000 ευρώ, και το δάνειο ήταν μέχρι 190.000 και το έχουμε πάει ως 230.000 ευρώ.
0: Με εισοδηματικό όριο, για να το πούμε και αυτό.
1: Εισοδηματικά όρια είναι και εδώ διευρυμένα. Βοηθάμε τις οικογένειες που έχουν και παιδιά, έτσι ώστε μια τετραμελής οικογένεια με 49.000 ευρώ μπορεί να μπει στο πρόγραμμα, μια πενταμελής οικογένεια με 56.000 ευρώ. Δηλαδή, αντί για 5.000 το εισοδηματικό κριτήριο για κάθε παιδί, έχουμε πάει στις 7.000. Επομένως είναι 35.000 για ένα ζευγάρι, συν 14.000 για τα δύο παιδιά, μας φτάνει 49.000, ένα παράδειγμα σας έφερα, επομένως και έχουμε και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Μιλάμε, κύριε Υπουργέ, για όλη την Ελλάδα.
1: Για όλη την Ελλάδα, και ξέρετε, κύριε Αδαμόπουλε, γίνεται πάντα η συζήτηση ότι ναι, εδώ στην Αθήνα είναι λίγο πιο δύσκολα γιατί είναι πιο ακριβά τα σπίτια, αλλά εμείς είδαμε από το Σπίτι Μου 2 ότι πολλοί συμπολίτες μας, χιλιάδες συμπολίτες, αγοράσαν σπίτι στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στη Δυτική Ελλάδα, στη Θεσσαλία, γιατί ξέρετε, παντού πρέπει να στηρίζουμε τις οικογένειες, και νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα, ειδικά τώρα με την διεύρυνση που έχει ως προς την αξία του σπιτιού, μπορεί να καλύψει περισσότερα σπίτια και πιο εύκολα. Και βεβαίως θα ανοίξει περί τα τέλη Δεκεμβρίου, κάπου εκεί, αρχές Ιανουαρίου. Κλείνουμε κάποια τεχνικά ζητήματα τώρα και άμεσα θα ανοίξουμε το πρόγραμμα για να μπορέσουν οι συμπολίτες να κάνουν αίτηση και να πάρουν σπίτι.
0: Να ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν θα προλάβετε να μας απαντήσετε. Δεν νομίζω μας απαντήσετε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Θα βάλω όμως το ερώτημα. Το Σπίτι Μου 2 δεν πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μάθαμε, κυρίως επειδή δεν βρέθηκαν σπίτια στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Είπατε, ήδη έχετε δώσει τη μισή απάντηση, ότι σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας, στην περιφέρεια ιδίως, δεν υπήρχε πρόβλημα. Στην Αθήνα όμως υπήρχε. Θέλετε να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο υπήρξαν αυτά τα εμπόδια, εάν θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο, να εξυπηρετηθούν περισσότεροι άνθρωποι?
1: Κοιτάξτε κύριε Αδαμόπουλε, το κάθε πρόγραμμα έχει ένα όριο δαπανών.
0: Ναι.
1: Επομένως, όταν φτάνουμε στο όριο των δαπανών, σημαίνει ότι κλείνει το πρόγραμμα με επιτυχία.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν, το πρόγραμμα, εδώ δεν έχουμε και όριο πλέον χρονικό στο σπίτι μου 3. Το σπίτι μου 2 είχε χρονικό όριο το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρ' όλα αυτά, αγόρασαν 14.100 συμπολίτες μας σπίτι σε όλη την Ελλάδα. Και θέλω να πούμε κάτι, ότι η Ελλάδα είναι και η Αλεξανδρούπολη, η Ελλάδα είναι και το Αγρίνιο, η Ελλάδα είναι και η Σπάρτη, Ελλάδα είναι παντού. Επομένως, όταν ένα πρόγραμμα ανακοινώνεται και κλείνει το πρόγραμμα και αγοράζουν τόσες χιλιάδες κόσμου, προφανώς ολοκληρώνεται. Τώρα,
0: πάμε αστερίσκο, πρόγραμμα... πάμε αστερίσκο και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους.
1: Εντάξει.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύνδεση με το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Ιωσήνου, ακούμε τον Πρωθυπουργό που παραβρίσκεται στον αγιασμό.
2: Το εσένωση ελληνικών τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου, τέτοια εποχή, να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο. Αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης. Να ευχηθώ από καρδιά σε εσάς, στους γονείς και στους δασκάλους και στις δασκάλες σας, μια καλή σχολική χρονιά. Τα είπε καλά ο κύριος Δήμαρχος, να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας, να ακούτε τους γονείς σας. Εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια. Να είστε καλά, καλή χρονιά.
3: Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία όλης επικράτειας με περισσότερους εκπαιδευτικούς και νέες προσλήψεις. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, δήλωσε πριν από λίγο από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνων Λιωσίων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σαρώτικη έλεγχη της τροχέας στα σχολικά λεωφορεία για την ασφαλής μετακίνηση των μαθητών. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται τόσο στα οχήματα και την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας. Στον Εισαγγελέα σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κρατούνται στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Εντός της ημέρας η νεκροψία νεκροτομεί, τεχνικό σύμβουλο ζήτησε η οικογένεια. Βγάζουμε πολλές ανακοινώσεις για τέτοιες θεραπείες και προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο. Θέλουμε οι πολίτες να καταγγέλουν αυτές τις πρακτικές και να είναι καχύποπτοι για το ποιο είναι το πρωτόκολλο κάποιας θεραπείας, δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς. Από φράδα ημέρα σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Νέα Υόρκη τιμά την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 που στοίχησαν τη ζωή σε 2.977 πολίτες. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση σε ένταση στα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του πετρελαίου ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Φρίκη στην Κέρκυρα συνελήφθη 51χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
1: Έργιος Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παθανάση, ο οποίος μας μίλησε νωρίτερα για το Σπίτι Μου 3, το νέο πρόγραμμα με το οποίο η κυβέρνηση φιλοδοξεί να δώσει τη δυνατότητα σε 15.000 οικογένειες να αποκτήσουν σπίτι. Το τρίτο πρόγραμμα που έρχεται προς αυτή την κατεύθυνση, το οποίο θα ανοίξει, όπως μας είπε ο Υπουργός, τον Δεκέμβριο. Κύριε Υπουργέ, μας είπατε και για το Σπίτι Μου 2, τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν ιδιαίτερα στην περιοχή της Αθήνας. Είπατε ότι ήταν παρόλα αυτά ένα επιτυχημένο πρόγραμμα, διότι πολλοί κόσμος στην περιφέρεια κατάφερε να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Ωστόσο, υπάρχει, όπως και να το κάνουμε, ένα αντικειμενικό ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την αγορά στέγης και αφορά πια όλο και περισσότερους συμπολίτες μας. Η ξεύρεση στέγης έχει γίνει ένας μόνιμος εφιάλτης για πάρα πολλές οικογένειες και ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που αναγκάζονται να μετεκύσουν, να σπουδάσουν σε μια άλλη πόλη. Έχουμε φτάσει πια στο σημείο στην πατρίδα μας να βλέπουμε σπίτια να νοικιάζονται σε εξωφρενικά υψηλές τιμές και να μην βρίσκονται κιόλας σπίτια για να μείνει ο κόσμος. Εδώ στην εκπομπή μας είχατε πει ότι το θέμα της αγοράς στέγης είναι μια πολυπαραγωγική εξίσωση. Ότι δηλαδή δεν είναι μονοδιάστατη η αντιμετώπιση του, πρέπει να γίνουν πολλά. Εκτός από το σπίτι μου τρία, τι άλλο έχετε υπόψη να κάνετε?
6: Πολύ σωστά το λέτε, είναι πολυπαραγωγική αυτή η εξίσωση, αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι, επειδή μιλήσατε και για τους φοιτητές, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, θέλω να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κατασκευή 8.000 φοιτητικών εστιών από ένα πρόγραμμα που τρέχει της συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που το πληρώνει δηλαδή το εθνικό πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει φοιτητικές εστίες από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και γενικά υπάρχει επίδομα για συγκατοίκηση 2.500 ο κάθε φοιτητής. Δηλαδή, δύο φοιτητές που συγκατοικούν παίρνουν 5.000 ευρώ το χρόνο προκειμένου να υποστηριχθούν για να μπορέσουν να νοικιάσουν ένα σπίτι.
1: Τώρα ανοίγεται ένα τεράστιο θέμα πραγματικά, γιατί η κουλτούρα της συγκατοίκησης που είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο στο εξωτερικό και σε εμάς υπήρχε παλαιότερα, όχι σε αυτό το βαθμό, σε αυτή την έκταση, αλλά υπήρχε. Τώρα αντιμετωπίζεται λίγο ως ταμπού τα τελευταία χρόνια, τις δύο τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας.
6: Πολύ σωστά το λέτε, πολύ σωστά. Υπήρχε αυτή η κουλτούρα και εγώ συγκατοίκησα όταν σπούδαζα
1: και
6: επομένως,
1: ναι.
6: Γιατί είναι πολύ λογικό, μοιράζεις τα έξοδα, μοιράζεις τη ΔΕΗ, μοιράζεις τα κοινόχρηστα. Επομένως σας λέω 5.000 ευρώ. 5.000 ευρώ, δύο φοιτητές που μένουν σε ένα σπίτι. Ναι. Είναι και αυτό μια σημαντική βοήθεια. Mm-hmm. Τώρα, άλλα προγράμματα, όπως σας είπα, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, αυτό έδωσε 23.000 σπίτια. Το 3 θα δώσει 15.000 σπίτια, πάμε στις 38.000 και είναι ανοιχτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο τι κάνει? Ενισχύει, επιδοτεί έως 95% για να ανακαινήσουμε ένα σπίτι, όχι μόνο με ενεργειακή αναβάθμιση. Προσέξτε, γιατί όλα τα προγράμματα εξοικονομού ήταν ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή έπρεπε να κάνεις κάτι που έχει σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό είναι και απλή ανακαίνιση, δηλαδή 20% μόνο, ας πούμε, κατελάχιστον απαιτεί ενεργειακή αναβάθμιση και το άλλο 80% μπορεί να αλλάξεις το λουτρό, την κουζίνα, τα δάπεδα
1: και να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια. Έχει ανταπόκριση αυτό?
6: Πάρα πολύ. Μεγάλη ανταπόκριση. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι συνολικά 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας που ελήφθησαν, εκ των οποίων οι 12.000 είναι για κλειστά σπίτια, τα οποία οι συμπολίτες μας τι θέλουν, να τα ανακαινήσουν και στη συνέχεια είτε να τα νοικιάσουν για 5 χρόνια με 3 χρόνια σταθερό ενίκιο, για να μπορέσει να ωφεληθεί και αυτός που νοικιάζει, είτε να τα ιδιοκατοικήσουν, γιατί υπάρχουν οικογένειες που έχουν παλαιότερα σπίτια που δεν μπορούν να τα δώσουν στα παιδιά τους γιατί δεν είναι στο επίπεδο για να μείνουν τα παιδιά τους. Τώρα λοιπόν έρχονται να τα ανακαινήσουν και να τα δώσουν, ας πούμε, στα παιδιά τους να τα κατοικήσουν, να ιδιοκατοικηθούν. Επομένως βλέπετε, και με τα 13.000 σπίτια, με όλα αυτά που σας λέω, περίπου θα φτάσουμε στις 51.000 σπίτια που είτε δίδω είτε αγοράζουν οι συμπολίτες μας και πληρώνουν κατ' ουσίαν χαμηλότερη δόση από ό,τι στο ενίκιο, είτε ανοίγουν και δίδονται για μίσθωση.
1: Κύριε Υπουργέ, όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα. Υπάρχει όμως και μία ακόμα πτυχή για την οποία θα θέλαμε την τοποθέτησή σας. Έχω διαβάσει και αρθρογραφία εκτενή επί του θέματος ότι σε σχέση με αυτή την πτυχή που θα μπορούσαμε να της βάλουμε ένα τίτλο «Εργατική κατοικία». Δηλαδή η δυνατότητα του κράτους να παραχωρήσει εκτάσεις του σε ειδικές εργολαβίες και με συμπράξεις, αν θέλετε, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να δημιουργηθούν σπίτια τα οποία να δοθούν σε ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, σε ασθενέστερες, όπως συνέβαινε παλιότερα με την εργατική κατοικία. Δεν έχει προχωρήσει κάτι τέτοιο, νομίζω.
6: Λοιπόν, παλαιότερα είχαμε δύο προγράμματα. Ναι. Είχαμε αυτό που λέτε και είχαμε και την επιδότηση του επιτοκίου, αν θυμάστε.
1: Ναι,
6: μετά διεκόπησαν αυτά και ξαναήρθαμε τώρα με τα προγράμματα σπίτι μου να επιδοτούμε το επιτόκιο και μάλιστα σε επίπεδο 75% επιδότηση για τους τρίτεκνους πολύτεκνους. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε και την κοινωνική κατοικία και μάλιστα έχουμε κοινωνική κατοικία και κοινωνική αντιπαροχή.
1: Ναι.
6: Δύο προγράμματα. Η κοινωνική κατοικία θα τρέξει μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου για να δημιουργηθούν 2.800 κοινωνικές κατοικίες και στην κοινωνική αντιπαροχή δίνουμε τα οικόπεδα και παίρνουμε αντιπαροχή διαμερίσματα τα οποία θα τα δώσουμε σε ευάλωτους συμπολίτες μας, θα τα μισθώσουμε δηλαδή, σε ευάλωτους, με πολύ χαμηλό ενίκιο για να μπορέσουν να μην έχουν την επιβάρυνση του ενοικίου.
1: Αυτά τι χρονικό ορίζοντα έχουν όμως, κύριε Υπουργέ?
6: Αυτά έχουν ξεκινήσει ήδη, δηλαδή υπάρχει η διαδικασία που την τρέχει η μονάδα του υπερταμείου. Οπωσδήποτε θα πάρουν 3 χρόνια, δεν το συζητάμε, θα γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Ξέρετε, η προσφορά, ειδικά της κατοικίας, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως αυτή εδώ η κυβέρνηση τα έχει ξεκινήσει και θέλει να τρέξει αυτά τα προγράμματα. Έχει βρει τους πόρους, έχουν βρεθεί οι πόροι και τρέχουν αυτά τα προγράμματα, διότι να σας θυμίσω ότι το πρόβλημα της στέγασης έγινε έντονο μετά την κρίση, μετά την οικονομική κρίση και ενδυναμώθηκε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Και θέλουμε με πολλές δράσεις, ανακαινίζω, νοικιάζω, άλλες δράσεις επίσης για ευάλωτους συμπολίτες μας, να στηρίξουμε. Και όπως είπαμε, δεν λύνεται με ένα μαγικό ραβδί. Όποιος λέει, γιατί έρχεται. Ακούσαμε προγράμματα να χτίσουμε 50.000 σπίτια, προγράμματα τα οποία είναι έξω πραγματικά και ψεύδι. Ακούσαμε, ας πούμε, από τον κύριο Τσίπρα να χτίσει 50.000 σπίτια. Μετά είπε, όχι, δεν εννοούσα θα χτίσω, εννοούσα θα ανακαινήσω. Ναι. Δηλαδή, πράγματα τα οποία προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο είναι ευαίσθητο, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και γι' αυτό τρέχουμε πολλά προγράμματα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έχουμε αδρανήσει για αυτό το σημαντικό πρόβλημα.
1: Ερώτηση τελευταία. Δυστυχώς, θα πω εγώ, είχαμε μία νέα άνοδο των επιτοκίων. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια είναι σε απόγνωση. Εάν κάτσουν και τα βάλουν κάτω με χαρτί και μολύβι, υπολογίζουν ότι περίπου ένα μισθό το χρόνο επιβαρύνονται από αυτή την αύξηση των επιτοκίων. Είναι πραγματικά θηλιά για πάρα πολλά νοικοκυριά. Πώς το σχολιάζετε?
6: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό έχουμε και το πρόγραμμα αυτό της επιδότησης του επιτοκίου και ξεκινά και ένα νέο πρόγραμμα το οποίο το διαπραγματεύτηκε ο Πρωθυπουργός και το φέρνουμε για να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις φτηνό δανεισμό με 0,35%. Αυτό δηλαδή το επιτόκιο, 0,35% αντιλαμβάνεστε, είναι σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, έτσι, για τον επαγγελματία.
1: Με τα νοικοκυριά τι γίνεται όμως? Με τους ανθρώπους που έχουν πάρει στεγαστικό, εδώ είναι η πληγή μεγάλη.
6: Σωστά. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία τρέχουν με σταθερό επιτόκιο που είναι χαμηλότερα, αλλά σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνεστε παρέμβαση
1: δεν μπορεί να υπάρξει. Προφανώς.
6: Δεν μπορεί να υπάρχει. Έχουμε λοιπόν τα προγράμματα που εμείς μπορούμε να επιδοτήσουμε το επιτόκιο και σας είπα και για την επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τον πολύ μικρό επαγγελματία. Έχουμε πρόγραμμα που θα ξεκινήσει σύντομα. Είναι και σε εξέλιξη τώρα ένα πρόγραμμα που επιδοτεί το 40% του επιτοκίου, αλλά θα βγάλουμε αυτό που είναι ακόμα πιο ισχυρό, με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Και βεβαίως το σπίτι μου που είναι η επιδότηση φτάνει στο 75% του επιτοκίου.
1: Τελευταία ερώτηση, πολιτικο-οικονομική. Στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουμε αυτή την αύξηση των επιτοκίων. Έχουμε το ράλι των τιμών του πετρελαίου, των καυσίμων, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Και τελικά τα όποια ωφέλη προκύψουν, είτε τα άμεσα σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, ας πούμε για παράδειγμα, είτε τα πιο μακροπρόθεσμα που θα έχουν εφαρμογή από το 27-28 κλπ, φαίνεται ότι εξανεμίζονται. Αυτό δεν συνιστά ένα πρόβλημα για την κυβέρνηση?
6: Κοιτάξτε, οτιδήποτε δημιουργεί πρόβλημα στους πολίτες είναι πρόβλημα. Επομένως, αυτό είναι που λέμε, ότι όσο έχουμε μια οικονομία και εμείς πιστεύουμε στην ισχυρή οικονομία, σε μια οικονομία που μπορεί να στηρίξει αυτά τα προβλήματα, έχουμε καταστάσεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή εδώ στη γειτονιά μας που δεν τα περίμενε κανείς να συμβούν. Επομένως, χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση, ισχυρός πρωθυπουργός και ισχυρή οικονομία. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις που λέτε, κύριε Αδαμόπουλε, και βλέπετε ότι κάθε φορά, επειδή έχουμε τη δυνατότητα, βγαίνουμε και στηρίζουμε όπως πρέπει να κάνουμε τους συμπολίτες μας, είτε στην Αγγλία για το θέμα το ενεργειακό, είτε με άλλες δράσεις. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία, με σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση, γιατί οι πόροι που έρχονται από την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικοί, και ξέρετε κάτι, το επόμενο πακέτο με ύψους κοντά στα 50 δισεκατομμύρια θα κλείσει μάλλον το δεύτερο εξάμηνο του 27 επί Προεδρίας της Ελλάδας. Αυτό θα είναι μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές λοιπόν χρειαζόμαστε έναν ισχυρό διαπραγματευτή, έναν άνθρωπο που μπορεί να τον ακούνε, μια κυβέρνηση σταθερή για να μπορέσει να διαπραγματευτεί το καλύτερο πακέτο. Και αυτός, εγώ το λέω, είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει αυτό το κύρος και είναι ο άνθρωπος που οδήγησε και το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης με τις προτάσεις που είχε κάνει μαζί με άλλους 7 ηγέτες και πολλά άλλα θέματα, γιατί τον ακούει η Ευρώπη. Επομένως, αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα του κάθε πολίτη το γεγονός ότι μπορούμε να διαπραγματευόμαστε και να φέρνουμε ευρωπαϊκούς πόρους, γιατί αυτά γυρίζουν στην καθημερινότητα του καθενός και της καθεμιάς.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Ο κύριος Παπαθανάσης, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το Σπίτι μου 3 και γενικά για το θέμα της αγοράς στέγης που πολύ βασανίζει την ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα το Παπαδάκη, στην Ελίζα τη Σιγαλού. Ελίζα μου, δεν προλάβαμε να κάνουμε την ερώτηση για τα διατηρητέα, θα επανέλθουμε όμως. Καλημέρα στον καλό μου φίλο, τον αγαπημένο μου, τον ένα από τους πιο παλιούς και πολύ έτσι αγαπημένους ακροατές, τον Γρηγόρη. Τον Γρηγόρη, ο οποίος μου λέει: το κακό είναι ότι κάποιοι άμεσα ενδιαφερόμενοι, υψηλά ιστάμενοι πελάτες θα τους συντηρήσουν και δεν θα τους στείλουν στο δρόμο να καθαρίζουν τζάμια. Ποιους, δεν κατάλαβα. Α, λες αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτές τις δουλειές στα ιατρία, τους επιτίδιους, τα εντός εγωγικών ιατρία. Κανείς, λέει, δεν μας λέει πόσο χρεώνουν όλους τους απελπισμένους πελάτες, ούτε τους ασθενείς. Όσο για τους ελέγχους, υποκρισία περισσεύει. Γρηγόρη μου, πολύ δύσκολα θα διαφωνήσω μαζί σου και το ξέρεις, πολύ δύσκολα. Η κυρία Ζωή Κούτρα ρωτάει αν επιτρέπονται σε ιδιωτικά ιατρία δερματολογικές και αισθητικές επεμβάσεις. Είναι καθορισμένες οι επεμβάσεις που επιτρέπονται. Σε κάθε περίπτωση, όπου μπαίνει νηστέρι όπου μπαίνει, είναι προφανές ότι χρειάζεται νοσοκομιακή περίθαλψη. Δεν είναι αυτονόητο. Χρειάζεται πολύ μεγάλη συζήτηση, νομίζω, επ' αυτού για να το... Νομίζω πως όχι. Κυρία Κούτρα, να είστε καλά. Καλημέρα. Η φίλη μου, η Ρούλα η Λάβα, εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μικρούς και μεγάλους. Και ένα μήνυμα για τους γονείς που αγχώνονται για τα πρωτάκια τους, ας χαλαρώσουν και να ευχαριστηθούν αυτή την όμορφη φάση των παιδιών τους, γιατί μέχρι να ανοιγοκλείς τα μάτια σου έχουν φτάσει στις τελευταίες τάξεις του λυκείου, με τις αγωνίες και τα άγχη που τις συνοδεύουν. Ξέρουμε εμείς, Ρούλα μου, έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες. Υπέροχο μήνυμα, να είσαι καλά. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Καλή σχολική χρονιά εύχεται σε όλα τα παιδιά, ιδιαίτερα στα πρωτάκια. Πόσα χρόνια, λέει, μας γυρίζουν πίσω. Έτσι είναι, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην ποθητή τη Βάλβη. Και καλή συνέχεια στον Νίκο το Ραλάτο. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα. Γεια σου, Ευγενίτσα μου. Τι μου λέει, μου γράφει ότι η βενζίνη έχει πάει στο Μαρούσι στα 2,14. Μάλιστα. Και μου λέει γιατί σήμερα που η εκκλησία μας τιμά την Αγία Θεοδώρα της Βάστας. Είναι, λέει, στην Αρκαδία η εκκλησία που από τη στέγη της βγαίνουν 17 βελανιδιές. Έχω πάει, μου λέει η Γιάννα Γιαρφάνη. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Να είσαι καλά. Ορίστε, μαθαίνουμε και πράγματα τα οποία γυράσκω, ήδη διδασκόμενος κανονικά. Και ειδικά μέσα από τις γνώσεις των φίλων, ακροατριών και ακροατών. Καλημέρα στο Μανώλη το Θωμακάκη. Γεια σου, Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Στη Μαργαρίτα την Πακίδη. Μάρτζη, τι γίνεται? Πότε πήγαινα, λέει, ρε παιδιά, σχολείο? Πότε μεγάλωσαν και άνοιξαν τα φτερά τους και πέταξαν και τα μακριά και τα δικά μου τα παιδάκια, ούτε που το κατάλαβα. Καλημέρα, καλή δύναμη και καλή χρονιά σε όλους τους εκπαιδευτικούς, εύχεται η Μαργαρίτα, όπως και εμείς όλοι. Καλημέρα και στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη, στο Δημήτρη τον Μπέσιο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Καλό κύριε μου Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Το πετρέλαιο, λέει, στα 107,95, Παναγιά μου, άντε να δούμε που θα σταματήσει. Καλημέρα στον Νίκο τον Γαλλία, ο οποίος εύχεται και αυτός καλή σχολική χρονιά στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς και μου στέλνει μία φωτογραφία από πρατήριο υγρών καυσίμων στα Τρίκαλα, όπου η απλή αμόλυβδη είναι στο 2,0,89. Μερικά μηνύματα ακόμα στην Έλενα. Έχω πάει και εγώ, λέει, στην Αγία Θοδώρα, εκεί στην εκκλησία της συγκεκριμένη. Καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους εύχεται, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Καλημέρα στον Στέφανο, ο οποίος στέλνει τις ευχές του σε όλη την ομάδα. Στον Κωνσταντίνο τον Καραγιάννη, που λέει τα νοικοκυριά να δουλέψουν σε επιχειρήσεις να ανεβάσουν εισόδημα ή ας επιχειρήσουν οι ίδιοι. Δεν καταλαβαίνω. Λίγο, μάλλον έχεις γράψει βιαστικά το μήνυμα, Κωνσταντίνε, στο κινητό. Ξέρεις, δεν ξέρω αν ανέλαβε ο ψηφιακός βοηθός να στο γράψει. Πάντως, εγώ άκρη δεν βγάζω. Αν μπορείς, γράψε κάτι που να είναι κατανοητό και στείλ το να το διαβάσω. Καλημέρα στο Θόδωρο το Γιαννακόπουλο. Βενζίνη, λέει, στο Κοπανάκι Μεσσηνίας 2,21, βοήθειά μας. Στο Κοπανάκι, να τα ακούει και Αλεβίζου. Καλημέρα στον Άγγελο τον Μπουρίτσα. Ακούω, λέει, καλά και μάλιστα για τρίτη φορά. Ασφαλή μετακίνηση μαθητών. Ναι, ασφαλή μετακίνηση μαθητών. Ασφαλής μετακίνηση μαθητών. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το ψάχνουμε κάθε χρόνο, δυστυχώς, στο ίδιο έργο θεατές. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Κουρκούνα, στον Σπύγιο των Ευσταθείου. Ο Δημήτρης μας λέει ότι θεραπεία που έκανε πρόσφατα σε γενικό πρόσωπο σε νευρολογική κλινική ήταν συνδεδεμένο με καθετήρες και ο ασθενής που παρακολούθησε από μεγάλη ομάδα γιατρών. Έτσι ακριβώς πρέπει να γίνεται. Αυτό μας είπαν και όλοι οι επιστήμονες που βγήκαν εδώ στο ραδιόφωνο μας και τοποθετήθηκαν για αυτό το ζήτημα. Καλημέρα στο Σπύγιο των Ευσταθείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία φωτογραφία από τη Θεσσαλονίκη. Φώτο το Λευκό Πύργο. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Βασίλη τον Γεωργάτο. Μας στέλνει μια επίσης πολύ ωραία φωτογραφία από την παραλία Ύψος της Κέρκυρας. Καλημέρα στον Αποστόλη. Θα μεταφέρουμε αμέσως τώρα ο Νίκος ο Τσιπλάκης ότι στον Εύρο έχουμε πρόβλημα με το σήμα. Καλημέρα στην Έλενα την Παπαβασιλείου. Γεια σου Ελένη μου, καλημέρα και καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη Κουκάκη. Καλημέρα καλέ μας φίλε. Καλημέρα στον Αντρέα, ο οποίος λέει 2,11. Καλά είστε εσείς, εμείς Λευκάδα 2,18 η βενζίνη. Αυτά είναι. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη, στον Κωνσταντίνο, στον Γιάννη τον Κατσούλη, στο Σάκη και στη Δήμητρα τη Μακρύ. Και πάμε να κλείσουμε την εκπομπή καλωσορίζοντας τον κύριο Θανάση Κοινή, Γενικό Γραμματέα της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, να μιλήσουμε για τη νέα σχολική χρονιά, για την πρεμιέρα της νέας σχολικής χρονιάς σήμερα. Καλή σας μέρα κύριε Κοινή.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα στους μαθητές.
0: Καλή χρονιά να έχετε όλοι.
1: Καλή χρονιά να έχετε.
0: Καλή χρονιά να έχετε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μια συγκίνηση όλη την έχουμε σε κάθε πρεμιέρα σχολικής χρονιάς, ιδιαίτερα όμως ό,τι αφορά τα δημοτικά και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα πρωτάκια, η συγκίνηση είναι μεγαλύτερη, νομίζω είναι εύλογο αυτό. Τα πρωτάκια τα οποία έχουν λιγοστέψει επικίνδυνα, κύριε Κοινή. Μπάσιτος, για να δούμε τώρα πώς είναι τα πράγματα φέτος από πλευράς δασκάλων, εκπαιδευτικού προσωπικού, βιβλία κλπ. Είμαστε εντάξει?
1: Στα βιβλία δεν υπάρχει θέμα. Το προσωπικό είναι πάντοτε το ζητούμενο της κάθε σχολικής χρονιάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το να υπάρχει η σωστή οργάνωση από την αρχή. Προβλήματα υπάρχουν και υπάρχουν αρκετά. Εμείς τα καταγράφουμε ως Δασκαλική Ομοσπονδία. Τη Δευτέρα καλούμε σε συνέντευξη τύπου. Ελπίζουμε μέχρι τότε να έχουμε όλα μας τα στοιχεία στην κατεύθυνση μας. Από τις υπηρεσίες και τα επιτυχία την τελευταία τώρα. Υπάρχουν ζητήματα διαδεικτικά, δηλαδή μπορώ να σα πω από την άλλη μεριά, για παράδειγμα, που είναι η μεγαλύτερη διεύθυνση τη χώρα. Αυτή τη στιγμή καταγράφονται, σύμφωνα με τις δικές μας καταθέσεις, καταγράφονται και 30 δασκάλων τάξης, 71 νηπιαγωγών. Και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα είναι στην απουσία, στην μη τελέχωση της παράλληλης στήριξης. Δηλαδή, ότι δεν θα καλυπτούν οι γνωματές. Δηλαδή, έχουμε 631 γνωματές που δεν καλύπτονται με εκπαιδευτικό αυτή τη στιγμή. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα αυτό. Δεδομένου των προβλημάτων που σταδιακά αυξάνονται κάθε χρόνο στο κομμάτι αυτό. Όλο και περισσότερες διαγνώσεις δηλαδή. Και φυσικά είναι ένα ζήτημα που θα λειτουργήσει και το ολοήμερο σχολείο. Το ολοήμερο σχολείο για μας ήταν πάντοτε ένα όραμα. Θεωρούμε ότι το ολοήμερο σχολείο πρέπει να αφορά όλα τα παιδιά. Ώστε όλα τα παιδιά να τελειώνουν και τη μελέτη τους και την επιπλέον δράση τους μέσα στο μόνο σχολείο και να μην αναγκάζονται να καταφεύγουν ούτε σε κέντρα μελέτη. Ούτε σε
0: αυτό ήθελα να πω. Αρκεί το ολοήμερο να είναι σχολείο και να μην είναι ολοήμερο πάρκινγκ.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς για μια ακόμη χρονιά δεν φαίνεται να επιτυχάνεται. Ο στόχος δεν αποτελεί τελικά από ό,τι φαίνεται κεντρικό προσανατολισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια του Υπουργείου Παιδείας.
0: Δίδυ χρημάτων, λέτε. Δίδυ χρημάτων.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το δίδυ χρημάτων είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα το πω, μπορεί να ακουστεί λαϊκίστικο το που θα πω, αλλά είναι θέμα προτεραιοτήτων.
0: Ναι.
1: Αν η παιδεία είναι προτεραιότητα, θα βρει τα χρήματα για την παιδεία. Αν δεν είναι, δεν θα τα βρει. Αυτή είναι για μας η αλήθεια που έχουμε διαπιστώσει. Εγώ τουλάχιστον ασχολούμαι πολλά χρόνια με το συνδικαλισμό, πολλά χρόνια υπηρεσίας. Βλέπω ότι τα πράγματα είναι θέμα βούλησης περισσότερο παρά οτιδήποτε άλλο. Έχω να δω το σχολείο, το δικό μου δηλαδή, που είναι ένα σχολείο 273 μαθητών, το οποίο υπάρχουν 196 αιτήσεις για ολοήμερο. Δεν θα καλύψουν.
0: Πόσες,
1: 196 αιτήσεις για ολοήμερο.
0: Πάρα πολλές.
1: γιατί και. Γιατί
0: σε ποια περιοχή, αν επιτρέπετε, σε ποια περιοχή.
1: Στο Γαλάτσι,
0: μάλιστα. Εργαζόμενοι άνθρωποι, εντάξει. Είναι.
1: Εργαζόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ανάγκη να το παιδί του και να το απασχολήσουν επειδή εργάζονται, να το απασχολήσουν με το σχολείο, και φυσικά να κάνει και τη μελέτη και να είναι εμποδιασμένο με τα σωστά, με τον σωστό τρόπο στην καθημερινή του μάχη για τη μάθηση. Mm-hmm. Όταν με το υπάρχουν προσωπικό θα λειτουργήσουν τα μισά τμήματα και φυσικά θα καλυφθούν οι απόλυτα αναγκαίες περιπτώσεις, δηλαδή αυτοί που εργάζονται και δύο γονείς και δεν έχουν τι άλλο να κάνουν με το παιδί τους εκείνο τον χρόνο, καταλαβαίνουμε ότι αποκτά το χαρακτήρα που είπατε προηγουμένως, παιδοφυλακτηρίου περισσότερο και το απασχόλησης παρά όλο διαστικού κέντρου μάθησης. Από την άλλη, πάλι θέλουμε ότι η ειδική αγωγή θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τα περιστατικά είναι όλο και πιο αυξημένα. Εγκληματίζονται και περισσότερο και χρειάζεται στελέχωση και των τμήματων ένταξη και των ειδικών σχολείων και η παράλληλη στήριξη που βοηθά. Και εκεί δεν έχουμε καλή εικόνα. Α πούμε, σε ολόκληρη την Αθήνα δεν λειτουργούν τα δεύτερα τμήματα ένταξη που θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε στολική μονάδα. Και είναι μεγάλο πρόβλημα. Και όλα αυτά φυσικά μα κάνουν να ανησυχούμε και να. Κάθε φορά και δεν είναι να πιστέψουμε, επειδή τα λέμε τόσα χρόνια με όλε τι κυβερνήσει, δεν είναι θέμα αντιπολίτευση ή το να. Αν μην αναγνωρίσει το έργο του οποιοδήποτε υπουργού ή του οποιαδήποτε υπουργού, είναι το θέμα ότι έχουν μια αγωνία για να λειτουργήσει το σχολείο πραγματικά σωστά. Και νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Έτσι είναι. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Και καλή σχολική χρονιά. Ο κύριος Κικινής, λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας της Δασκαλικής Ομοσπονδίας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Αλάγιου και αμέσως μετά. Θα είναι κοντά σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος το επόμενο δίωρο. Εμείς θα πούμε και πάλι πρώτο Θεό τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός που παραβρέθηκε στον αγιασμό στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Στο μεταξύ, σαρωτική έλεγχη της τροχέας σήμερα στα σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό γιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών καθώς και του τραγουδιστή. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά γιατρία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής. Ο κ. Σαπουνάς επεσήμανε ακόμα ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου και κάλεσε τους πολίτες να ελέγχουν αν μια θεραπεία είναι εγκεκριμένη, ποιες είναι οι απαιτούμενες εγκρίσεις και ποια τα προβλεπόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Για το κέρδος γίνονται όλα, σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ότι ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες με στόχο την ενημέρωση των πολιτών. Όπως είπε, οι εξελίξεις είναι πλέον καταιγιστικές και είναι απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Στο Εθνικό Μνημείο, όπου θα γίνει τελετή, ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού συζήτησαν τρόπους για την επανακίνηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε στο Reuters Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της συνόδου κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
0: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Οι ωραιότερες τα ξέχασαν τα δώρα. Αλίκη, Τζέννη, Έλλη, Μελίνα. Σε ποιον αιώνα θα βρεθούν μαζί ξανά? Μες στην Αθήνα. Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Βάλε τα όργανα, παιδί μου, βάλε τα άστρα. Που τη φωτίζανε την τέχνη των τεχνών, την ξελογιάστρα. Ράβα και σάτυρα, τραγούδι μου ερημιά. Βρες τι παίζει τώρα.

δημόσια παιδεία κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα, δεν γίνεται απλά μια μαθητική διαδικασία, οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, που παρέστη στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Στη Μαλεσίνα, τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ευχήθηκε καλή δύναμη στους ηρωικούς, όπως είπε, ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί. Μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρη, επικαλούμενη το Ρήγα Φεραίο και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισχυρή δημόσια και συμπεριληπτική παιδεία. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος διεθνούς απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, για να ακολουθεί στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Κάθε φορά, επειδή έχουμε τη δυνατότητα, βγαίνουμε και στηρίζουμε όπως πρέπει να κάνουμε τους συμπολίτες μας, είτε στην αντλία, είτε στο ενεργειακό, είτε με άλλες δράσεις. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία, με σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση, τόνισε νωρίτερα στο Ethnews Radio 105,8 αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας και στην εκπομπή Sports στις 11. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 12 με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Ωστόσο να πούμε καλή σχολική χρονιά. Ξεκίνησε σήμερα με τον καθιερωμένο αγιασμό η σχολική χρονιά 2026-2027 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων. Σίγουρα σημαντική είναι η σημερινή ημέρα για τα πρωτάκια, καθώς ξεκινά ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο της γνώσης. Πρώτη τους επαφή με το δημοτικό σχολείο, τους δασκάλους, τους νέους συμμαθητές. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από Δευτέρα. Καλή χρονιά λοιπόν, καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Και εμείς πάμε στα δικά μας.

τεχνικό, ο οποίος έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία των Ερυθρολεύκων. Το 2024, μην ξεχνάμε, κατέκτησε το Conference League με τους Πειραιώτες. Την επόμενη σεζόν κυριάρχησε ο Ολυμπιακός στους εγχώριους τίτλους. Έκανε το triple-double με πρωτάθλημα και κύπελο. Η περσινή σεζόν συνοδεύτηκε μόνο με τον τίτλο του Super Cup. Φέτος όμως, στα πρώτα δύο παιχνίδια της σεζόν, ο Ολυμπιακός απέτυχε να περάσει το εμπόδιο της Νάιμέγγεν, με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός Champions League. Οπότε χάθηκε ο πρώτος μεγάλος στόχος της χρονιάς. Μετά από 2,5 χρόνια, ο Μεντιλίμπαρ αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό, ευχαρίστησε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τους συνεργάτες του, τους ποδοσφαιριστές, και στο μήνυμά του στάθηκε ιδιαίτερα στο συνέστημα που κρατά από την παρουσία του στην ομάδα του Πειραιά, τονίζοντας πως απόλαυσε κάθε στιγμή αυτής της πορείας. «Είμαι σίγουρος», είπε, «ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον». Και ποιος τον διαδέχεται? Ένας άλλος Βάσκος, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Σε ισπανική λύση προχώρησαν οι Ερυθρόλευκοι. Ο Αλγκουαθίλ και ως ποδοσφαιριστής έχει κάνει καριέρα, συνδέθηκε το όνομά του κυρίως με την Real Sociedad, και ως προπονητής πήγε στην ισπανική ομάδα το 2011 και κατάφερε το 2020 με τον ισπανικό σύλλογο να πετύχει κάτι πολύ σπουδαίο, την κατάκτηση του κυπέλου Ισπανίας. Ο πολύπειρος τεχνικός αναμένεται να κάνει επίσημο ντεμπούτο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη αύριο στις 7 για την τέταρτη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

0: αυτές λοιπόν στις εγκαταστάσεις του Ρέντι βρέθηκε ο πρόεδρος και ο διοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος παρουσίασε τον νέο προπονητή και έθεσε τους στόχους της χρονιάς. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιάννη Ράνιο να μας πει περισσότερα για αυτή την επίσκεψη του ιδιοκτήτη και πρόεδρου του Ολυμπιακού στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Τι είπε, τι ζήτησε, Γιάννη?
1: Καλημέρα σας καταρχάς.
0: Καλημέρα.
1: Είναι ένα 48ωρο έντονης κινητικότητας, εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζα, από τη στιγμή που προχθές ανακοινώθηκε ο Κορδόν αντί του Κοβάσεβιτς μέχρι και την έλευση Αλγουαθίλ αντί του Μεντιλίμπαρ. Και μάλιστα χθες ήταν η επίσημη ουσιαστικά παρουσίαση από πλευράς Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίχτες για τον νέο προπονητή, τον νέο τεχνικό διευθυντή, αλλά και τον άνθρωπο ο οποίος έτρεχε τις μεταγραφές εδώ και περίπου 20-25 μέρες. Αναφέρομαι στον Μονικάδα, ο οποίος με ένα πολύ καλό βιογραφικό φαίνεται μέχρι στιγμής να βοηθά στο να επιταχύνει ορισμένες διαδικασίες και να γίνεται πιο εύρυθμη η λειτουργία της ομάδας. Μιλώντας για τον Αλγουαθίλ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε ότι είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα. Ταιριάζει στην οτροπία μας, το πνεύμα του νικητή, ενώ έχει, λέει, και την εμπειρία. Και από εκεί και πέρα λέει ότι από όταν αναλάβαμε τον Ολυμπιακό πριν 16 χρόνια, η σχέση με

0: Βάσκους ήταν εξαιρετικά πετυχημένοι. Δηλαδή, όπως είχε γίνει με τον Βαλβέρδη, τον Μεντιλίμπαρ, τον Ιμανόλ τώρα, εξαιρετικά καλή και εύχομαι, λέει, να συνεχιστεί. Από εκεί και πέρα, να κρατήσουμε ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια τριανδρία δεμένη, η οποία μπορεί, δείχνει ικανή να βοηθήσει άμεσα τον Ολυμπιακό. Ο Μονκάδα, που λέγαμε λίγο νωρίτερα, που είναι υπεύθυνο για τις μεταγραφές. Ο Αντώνιο Κορδόν, που έχει τον γενικό σχεδιασμό του πώς λειτουργεί το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν συνεργαστεί πριν από 7-8 χρόνια περίπου στη Μονακό, όταν η Μονακό τα πήγαινε περίφημα και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Οπότε υπάρχει μια εμπειρία και ένα δείγμα γραφής για αυτό το πράγμα. Και σε συνδυασμό με έναν προπονητή, ο οποίος είναι αλήθεια ότι δεν είπε το ναι αμέσως, είχε τις ενστάσεις του, είχε τις απορίες του, αλλά όταν άκουσε το τι ακριβώς θέλουν από τον Ολυμπιακό τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί αναλαμβάνει το έργο που έχει φτιάξει ο προκάτοχός του, δηλαδή καλείται για ένα σύντομο διάστημα να αλλάξει πολλά πράγματα και να απορρευτεί ο Ολυμπιακός με ένα υλικό που δεν είναι δική του επιλογή, δεν είναι και το πλέον εύκολο. Οπότε, με το πλάνο το οποίο του παρουσίασαν οι υπόλοιποι, είπε το ναι και θα δούμε κατά πόσο μπορεί ο Ολυμπιακός άμεσα και να βελτιώσει την απόδοσή του και την αποδοτικότητά του και όλα αυτά τα οποία έλειψαν στα φετινά παιχνίδια και αν θέλεις στο τελευταίο δίμηνο της περσινής περίοδου.
1: Πρωταρχικός στόχος στο πρωτάθλημα όμως, εκεί επιμένει ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
0: Κοίταξε το πρωτάθλημα, αν το δεις λίγο διαφορετικά, ουσιαστικά τι γίνεται, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σου εξασφαλίζει συμμετοχή στην League Phase της επόμενης χρονιάς, το Champions League μιλάμε, εγγυημένα χρήματα, έγκλη και πολλά άλλα πράγματα. Και βέβαια σου επαναφέρει αυτό το οποίο είχε χάσει ο Ολυμπιακός πέρσι, καθώς ήταν μια χρονιά χωρίς τίτλους. Σε αντίθεση με πρόπερση που πήρε πρωτάθλημα και πελωτό Super Cup, πέρσι ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει τίποτα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι δεν απέδωσε και καλό ποδόσφαιρο. Δεν βγήκαν οι μεταγραφές, δηλαδή ήταν ένα συνολικό κομμάτι. Θα μου πει, έφταιγε μόνο με τη Λίμπαρ, όχι σίγουρα, αλλά δεν μπορεί να διώξει όλου του παίχτε. Αν και άλλαξε αρκετοί ποδοσφαιριστέ, 20 παίχτε πήγαν και ήρθαν. Οπότε σε μια σειρά και σωρία αλλαγών είναι λογικό πλέον με ένα νέο προπονητή να ψάχνει κάτι δυνατό, κάτι πιο φρέσκο και κάτι πιο βελτιωμένο.
1: Γιάννη, εσύ περίμενες αυτή την αλλαγή? Ήταν κάτι που παρατάθηκε? Πιστεύεις ότι σκεφτόταν να γίνει νωρίτερα? Το σκεφτόταν ο κύριος Μαρινάκης, αλλά το συνέστημα, το δέσιμο που είχε με τον Μεντιλίμπαρ το καθυστέρησε?
0: Είναι αυτό που είπες. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Είτε την είχε πάρει νωρίτερα, είτε τώρα ή αργότερα. Ήταν ίσως η δυσκολότερη απόφαση που κλήθηκε να πάρει για προπονητή σε αυτά τα 16 χρόνια που είναι στο προεδρικό φόκο του Ολυμπιακού. Αν κάνουμε μια σύντομη αναδρομή, θα δούμε ότι αρκετοί υπολόγιζαν ότι θα υπάρξει στήριξη του Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος περσινής χρονιάς, όπερ και γένετο. Από εκεί και πέρα η ομάδα φάνηκε και στα φιλικά και στα πρώτα παιχνίδια, κυρίως με την Αϊμέγγεν, ότι υστερήσε αρκετά πράγματα. Όταν ήρθε η στιγμή 14 Αυγούστου να συναντηθεί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, υπήρχε μια διάχυτη αίσθηση ότι θα έρθει το διαζύγιο. Και πραγματικά υπήρχε στο μυαλό τότε του Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά βλέποντας, ακούγοντας, παρατηρώντας τις αντιδράσεις του κόσμου στήριξης προς το πρόσωπο του Βάσκου, υπήρξε μια δίωρη συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών, όπου τέθηκαν επιτάπητος όλα αυτά τα πράγματα για να υπάρξει μια καλύτερη εικόνα. Η δική μου οπτική είναι ότι από τις 14 Αυγούστου και μετά ουσιαστικά μετρούσε αντίστροφα ο Μεντιλίμπαρ για το πότε θα υπάρξει η αντικατάστασή του. Τώρα, αν θα ήταν νωρίτερα, αργότερα, αυτό ήταν ένα άλλο θέμα. Νομίζω ήταν μια δρομολογημένη κίνηση και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έψαχνε αντικαταστάτη, αλλά δεν έβρισκε, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή.
1: Όταν έδεσε λοιπόν τον αντικαταστάτη, έγινε και.
0: Έγινε αυτό και σε ένα σημείο που ο Ολυμπιακός έρχεται από νίκη επί του Βόλου. Έχει δύο παιχνίδια απαιτητικά, κυρίως με τον Όφη τώρα το Σάββατο, αύριο. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, αλλά λες ότι έχει δύο εντός έδρας μάτς μαζί και με το Ευρωπαϊκό της Τετάρτης. Υπάρχει το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό εκτός και περίπου 2,5-3 εβδομάδες λόγω διακοπής εθνικών ομάδων να μπορέσει να δουλέψει, να κάνει μια μίνι άτυπη προετοιμασία, να γνωρίσει και να γνωριστεί με τους παίκτες του Αλγκουαθίλ, έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει άμεσα αυτά τα οποία θέλει η ομάδα και το τι μπορεί να περάσει βεβαίως και ως πνεύμα αγωνιστικό και τακτικό ο προπονητής του ποδοσφαιριστές.
1: Η ενίσχυση της ομάδας έχει ολοκληρωθεί, Γιάννη, ή μετά τον τραυματισμό του LKB ψάχνονται για φορ στον Πειραιά?
0: Υπάρχει κίνηση να πρόθεση μάλλον για να βρει επιθετικό. Δεν είναι εύκολο. Ακόμα και το όνομα του Ικάρντι, για παράδειγμα, που κυκλοφόρησε χθες, είναι μια μορφή κρούσης που έγινε, αλλά τίποτα περισσότερο μέχρι λίγη ώρα που ήξερα. Έτσι. Ίσως ο Ολυμπιακός να μην έχει γίνει γνωστό, να ψάχνει και κάτι το οποίο δεν έχει διαρρεύσει μέχρι στιγμής. Αλλά μιλάμε για έναν επιθετικό, ο οποίος αυτό το τρίμηνο, τετράμηνο που υπάρχει το Europa League και δεν μπορεί να δηλωθεί σε αυτή τη λίστα, θα πάρει έναν επιθετικό, εάν πάρει, για να τον έχει στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Εδώ να κρατήσουμε κάτι, ότι με το Μεντιλίμπαρ φαινόταν ότι ο Κλέιτον είναι μια ανάσα από το να δοθεί δανεικός, κατά πάσα πιθανότητα στη Ρίζερσπορ, και ο Γιάρεμτσουκ εξακολουθούσε να είναι...
1: Στα πίτς.
0: Στα πίτς, ναι, σωστά το χαρακτήρισες. Όχι στη βασική προτεραιότητα, και αυτό φάνηκε και στο τελευταίο παιχνίδι με τον Βόλο. Τώρα, με νέο προπονητή, ίσως αλλάξουν τα δεδομένα. Γι' αυτό περιμένουμε να δούμε τις τελικές αποφάσεις ποιες θα είναι. Υπάρχουν νέα πρόσωπα, νέα ήθη, νέα έθιμα, όπως λέμε, με αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ. Και τι αυτό θα μπορέσει άμεσα να βοηθήσει τους ερυθρόλεπτους.
1: Γιάννη Ράνιος, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

Συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο, καθώς χθες είχαμε και Super League με πρωταγωνιστές τους δύο Αργεντινούς μεσοεπιθετικούς, τον Σαντίνο Αντίνο και τον Βισέντε Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αγχώθηκε, αλλά πήρε την νίκη απέναντι στην Κηφισιά με 3-1 στο ΆΚΑ σε εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Έτσι έκανε το 3-3 και έπιασε τον Πανετολικό στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Κάνγκου από ασίστ του Αντίνου στο 53, ο Ταμπόρδα με πέναλτι στο 81ο λεπτό και ο Ραστόντερ στο 91ο σημείωσαν τα γκολ των πράσινων. Είχε ισοφαρίσει στο 74ο λεπτό ο Θεοδωρίδης για την Κηφισιά, η οποία είχε μείνει με 10 παίχτες από το 63ο λεπτό. Και έρχεται η τέταρτη αγωνιστική το Σαββατοκύριακο. Αύριο στις 7 Ολυμπιακός Όφη, το τεμπούτο του Αλγουαθίλ στον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός, την ίδια ώρα ΠΑΟΚ Άρης και στις 9.30 το ντέρμπι των πρωτοπόρων Παναθηναϊκός Πανετολικός στο Αγρίνιο. Μετά τις 3 νίκες στην έναρξη του πρωταθλήματος προετοιμάζονται για το μάτς με τους πράσινους. Ο Γιάννης Αναστασίου καλείται να καταστρώσει τα πλάνα του, γνωρίζοντας ότι πλέον έχει μια να αντιμετωπίσει ένα πιο δύσκολο αντίπαλο με αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Ο ίδιος μάλιστα σε δηλώσεις του μεσοβδόμαδα χαρακτήρισε το μάτς της Κυριακής ως πρόκληση και ζητούμενο είναι ο Πανετολικός να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό. Μάλιστα ο Πανετολικός θα έχει στο πλευρό του, όπως και στην Λιβαδιά, το 12ο παίχτη, τον κόσμο του. Πάνω από 400 εισιτήρια από τα συνολικά 500 που διαθέτει ο Παναθηναϊκός στους Αγρινιώτες έχουν απολυθεί. Πάμε για sold out και θα είναι μία από τις μεγαλύτερες μετακινήσεις οπαδών του Πανετολικού σε εκτός έδρας στα τελευταία χρόνια. Χθες είχαμε και Δέλτα Σίγμα στην Super League, το οποίο αποφάσισε να συγκληθεί τις επόμενες ημέρες συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ, ώστε να συζητηθεί διεξοδικά η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου περί ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων υπέρ των μικρομεσαίων. Στόχος της πρότασης είναι να διαμορφωθεί ένα διαφορετικό μοντέλο κατανομής των εσόδων, το οποίο θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος. Παράλληλα, η Super League και το ΔΣ της Super League προχώρησε και στον ορισμό των αγώνων από την 5η έως και την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στο κύπελο Ελλάδας τώρα, ο Αστέρας Τρίπολης πήρε τον πρώτο του βαθμό στην League Phase, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στην νίκη ούτε απέναντι στον Άρη. Οι Αρκάδες αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στην διοργάνωση. Ο Μακέτα άνοιξε το σκορ στο 60 λεπτό. Είχε δοκάρει λίγα λεπτά αργότερα για το 2-0, όμως ο Άρης βρήκε απάντηση με τον Μωρόν και έφυγε από την Τρίπολη με τον βαθμό της ισοπαλίας. Έχουμε και δεύτερη αγωνιστική στην Superbet League 2, το τριήμερο που μας έρχεται. Αύριο 12 Σεπτεμβρίου στις 4 θα παίξουν Μαρκό Athens Καλυθέα σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 6 Λάρισα Ζάκυνθος. Την Κυριακή 13 του μήνα στις 4 νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β' και αυτό το παιχνίδι τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 5 Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β', την ίδια ώρα Νέστος Χρυσούπολης Πύργος και στις 5.30 Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας.
Την Δευτέρα 14 τώρα Σεπτεμβρίου στις 4 θα παίξουν Πανιόνιος, νέος Απόλλων 2026 από την ΕΡΤ 2 Σπορ, και στις 5 Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Να πούμε ότι ο ΠΑΣ Πύργος θα δώσει στο Παμπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας τα 3 πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του πρωταθλήματος στις Super League 2. Και τα 3 θα είναι και κλεισμένων των θυρών από τις περσινές τιμωρίες. Κόντρα στην Λάρισα θα αγωνιστεί, στον Πανιόνιο την 5η αγωνιστική και την Αναγέννηση Καρδίτσας την 7η αγωνιστική. Και αυτό λόγω των εργασιών που γίνονται στο δημοτικό στάδιο του πύργου.

0: Έφτασε η μεγάλη ώρα για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία σήμερα μπαίνει στην μάχη του Ευρωβόλεϊ 2026. Αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport την Τσεχία. Θα πάμε στην Μόντενα, εκεί που βρίσκεται το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, να συναντήσουμε τον απεσταλμένο και καλό συνάδελφο, τον Νίκο Παγιωτέλη. Νίκο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Ιταλία.
0: Βρέχει εκεί.
1: Μέχρι χθες έβρεσε, είχε λίγο το πρωί έτσι μια συννεφιά, τώρα έχει βγει ένας ωραίος ήλιος έτσι, που μας φέρνει λίγο τη χώρα μας στο μυαλό.
0: Το λέω αυτό γιατί στην Νάπολη τι έγινε, διακόπηκε το παιχνίδι, το κάνανε έξω.
1: Κάνανε τρεις φορές ζέσταμα, δηλαδή αυτό ήταν το παιχνίδι να ξεκινήσει σε 9, ξεκίνησε 9 και 20, διακόπηκε. Πάλι για 20 λεπτά, μετά είχαν άλλη μια μικρή διακοπή. Ήταν μια απόφαση της Ιταλικής Ομοσπονδίας να κάνει στην πλατεία Πιουμπιτσίτο, την κεντρική πλατεία της Νάπολη, ένα ανοιχτό γήπεδο για το εναρκτήριο αγώνα του τουρνουά εδώ στην Ιταλία με την εθνική της ομάδα, την Σκουάντρα Τζούρα Κόντρα, στην ομάδα της Σουηδίας. Ωραίο σαν σκέψη, αλλά την ώρα εκείνη που ήταν να ξεκινήσει το μάτς πιάσε η βροχή, με αποτέλεσμα να καλύψουν το γήπεδο και να έχουν αυτές τις τρεις φορές να αναγκαστούν να διακόψουν λόγω της βροχής για να μην τραυματιστούν οι παίκτες. Μια Ιταλία η οποία τελικά κέρδισε όχι τόσο δύσκολα την Σουηδία με 3-0, όσο θα μπορούσαμε να πούμε φοβισμένα. Γιατί οι παίκτες ήταν ξεκάθαρο ότι μετά από κάθε διακοπή φοβόντουσαν μην γλιστρήσουν, μην έχουν κάποιο τραυματισμό. Γιατί λογικό. Είναι η αρχή του τουρνουά. Λογικό ακριβώς. Είναι η αρχή του τουρνουά. Αυτό βέβαια μπορούμε να πούμε ότι εμάς κάπως μας βοήθησε όσον αφορά τη δεύτερη αγωνιστική, γιατί αύριο θα αντιμετωπίσουμε την Ιταλία. Οι Ιταλοί τελείωσαν χθες το βράδυ τοπική ώρα το παιχνίδι με την Σουηδία κατά τις 12 παρά το βράδυ. Με αποτέλεσμα αυτό να σημαίνει ότι μέχρι να φύγουν από το γήπεδο να πάνε να ξεκρεμαστούν και στη συνέχεια να ταξιδέψουν από την Νάπολη για Μπολόνια και Μόντενα ουσιαστικά που γίνεται το τουρνουά στην Ιταλία, να τους πάρει πολλή ώρα, πράγμα το οποίο σημαίνει και από την προπόνηση αλλά κυρίως από την ξεκούραση. Σήμερα εμείς ξεκινάμε με την Τσεχία, ένα παιχνίδι το οποίο θέλουμε να το πάρουμε. Κυρίως, όχι μόνο για να ξεκινήσουμε με το δεξί, αλλά κυρίως για λόγους ψυχολογίας, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και όλους τους άλλους αντιπάλους. Την Σλοβενία, την Σλοβακία και την Ιταλία που έχουμε στον όμιλό μας, όπως και την Σουηδία.
0: Νίκο, ουσιαστικά με πόσες νίκες μπορείς να πας στην επόμενη φάση? Περνάνε οι 4 του κάθε ομιλού.
1: Ναι, με 3 νίκες μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Επίσης μετράνε όλα τα σετ. Γιατί σε περίπτωση βαθμίας καταλαβαίνει κανείς ότι αυτός με τα περισσότερα κερδισμένα σετ έχει καλύτερο συντελεστή όσον αφορά σε περίπτωση ισοβαθμίας και ισοπαλίας. Νομίζω ότι και επειδή κιόλας θα συναντήσουμε και στην Τσεχία έναν γνώριμό μας, τον Αντώνη τον Μπουρδέρη, τον προπονητή, τον βοηθό προπονητή του Ολυμπιακού, αλλά και τον δεύτερο βοηθό προπονητή στην ομάδα της Τσεχίας, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όχι έτσι μας έχει πει ο Αντώνης τον Μπουρδέρη για το πώς παίζουν οι Τσέχοι, αλλά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον τρόπο παιχνιδιού τους. Είδαμε και λίγο την προπονησή τους, ψηλά κορμιά, δυνατά κορμιά, αλλά εάν εμείς καταφέρουμε και έχουμε αυτό που ζήτησε και ο Κώστας Χριστοβδέλης, την συγκέντρωσή μας και κάνοντας απλά πράγματα, πολύ δύσκολα θα χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Εξάλλου όσον αφορά τους αγώνες στο Ευρωβόλι κόντρα στους Τσέχους, ακόμα και όταν ήταν Τσεχοσλοβακία, σε 2 αγώνες που τους έχουμε συναντήσει στο Ευρωβόλι, δεν έχουμε χάσει από την ομάδα της Τσεχίας. Όσον αφορά το γενικό πλάνο κόντρα στην ομάδα της Τσεχίας, στατιστικά στα 14 παιχνίδια έχουμε κερδίσει τα 6 και έχουμε χάσει τα 8. Μέσα βάζω και τα European Golden League και τα παγκόσμια πρωταθλήματα και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά όμως οι παίκτες του Κώστα Χριστοβδέλη έρχονται φυσικά και με το μετάλλιο, το ασημένιο μετάλλιο από τους Μεσογειακούς, πράγμα το οποίο τους έχει ανεβάσει κάπως ψυχολογικά, αλλά καταλαβαίνει κανείς όμως ότι είναι και κάπως, δεν θα μπορούσα να το πω κουρασμένοι, αλλά είναι ήδη 5 μήνες σχεδόν μακριά το σπίτι τους. Γιατί, γιατί με το που τελείωσε το πρωτάθλημα ξεκίνησαν προετοιμασία με την Εθνική.
0: Παίξαν φιλικά, στο European League.
1: Ακριβώς, φιλικά εντός εκτός Ελλάδος, European League, Μεσογειακή και τώρα στο Ευρωβουλή. Είναι δηλαδή ένα καλοκαίρι, μάλλον μια ολόκληρη εποχή η οποία ολοκληρώνεται σιγά σιγά και θέλουν φυσικά να την ολοκληρώσουν με τον καλύτερο τρόπο. Δεν είναι μόνο η καλή παρουσία, αλλά και η πρόκριση στην επόμενη φάση που, γιατί να το κρύψουμε. Άλλωστε, όπως και οι γυναίκες φτάσανε στους 6 της Ευρώπης, έτσι θέλει και η αντρική ομάδα.
0: Δεν υπάρχουν προβλήματα. Μόνο το Χαραλάμπου Ανδρεόπουλου που έμεινε στην Αθήνα θα στηρίχθει ο Χριστοφιδέλης. Έτσι, αυτό ήταν το απρόβλεπτο.
1: Ακριβώς. Είχε ένα πρόβλημα στην μέση του Χαραλάμπου Ανδρεόπουλος και ήρθε στην θέση του ο Σπύρος Χανδρινός. Είναι μια θέση στην οποία είχαμε πάρα πολύ δυνατά παιδιά, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή σε περίπτωση που κουραζόταν ο πρώτο ψάλι τη ώρα, έμπαινε ο Χαράλαμπος. Δεν είναι ότι αποδυναμωθήκαμε, αλλά σίγουρα όμως είχε πολύ καλύτερη αγωνιστικό ρυθμό ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος από τον Σπύρο τον Χανδρινό. Απ' την άλλη πλευρά όμως έχουμε πλέον ένα ακόμα ψηλό παιδί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τους κεντρικούς αλλά και τους διαγώνιους των άλλων ομάδων. Ένα παιχνίδι τώρα σήμερα κόντρα στην Τσεχία, το οποίο θα γίνει φυσικά στην Πάλα Πανίνη, τον ναό του βόλεϊ όπως τον αποκαλούν οι Ιταλοί, την κοιτίδα του παγκοσμίου βόλεϊ όπως την αποκαλούν ήδη οι Μοντενέζοι, σε ένα γήπεδο ιστορικό που θέλει και η εθνική μας ομάδα να γράψει την δική της ιστορία. Αυτό το οποίο πρέπει να προσέξει η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη είναι φυσικά η υποδοχή, γιατί είναι ένα ψηλοτάβανο γήπεδο το οποίο μας βολεύει πάρα πολύ, ειδικά στα δυνατά σερβίς τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά από την άλλη πλευρά όμως έχουμε και εμείς παιδιά τα οποία έχουν το σερβίς όχι τόσο μόνο το δυνατό όσο και αυτό το φαλτσαριστό το οποίο μπορεί να μπερδέψει τον οποιοδήποτε. Αυτά θέλουν να εκμεταλλευτούμε, να προσέξουμε πάρα πολύ τον πρώτο χρόνο των αντιπάλων, γιατί όντας ψηλά κορμιά σε καλή υποδοχή θα βγάλουν πάρα πολλές φορές τους κεντρικούς φάση πρώτου χρόνου. Αυτά πρέπει να προσέξουμε και όπως είπε και ο Κώστας Χριστοφιδέλης, με αυτοσυγκέντρωση και χωρίς να κάνουμε το κάτι παρακινδυνευμένο, θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο ρόλο μας.
0: Και να πούμε και στους ακροατές εδώ που μας ακούν στην Πάτρα ότι και ο Αλέξανδρος Ράπτης είναι στους διεθνείς που έχουν επιλεγεί από τον Κώστα Χριστοφιδέλη, γεννημένος εδώ στην Πάτρα ο Αλέξανδρος. Νίκο Παγιωτέλη, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Εθνική, καλή μετάδοση και καλή δύναμη σε σένα να μείνεις όσο το δυνατόν περισσότερες μέρες.
1: Και εμείς αυτό ελπίζουμε.
0: Και όσο η Εθνική μας προχωράει, εμείς θα τα ξαναπούμε.
1: Σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.

Να πούμε ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέρασε χθες την πόρτα του χειρουργείου, υποβλήθηκε στην επέμβαση στο γόνατο μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη στις 29 Αυγούστου. Με επιτυχία έγινε η εγχείρηση στο αριστερό γόνατο και ξεκινά άμεσα την αποθεραπεία και την αποκατάσταση με στόχο την επιστροφή του στα γήπεδα. Να πούμε επίσης ότι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η μητέρα του Έλληνα στάρ της Ντόρτμουντ, μιλώντας σε βελγικό κανάλι για την κατάσταση της υγείας του, τόνισε πως τα προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος φαίνεται πως προκλήθηκαν από αφυδάτωση. Περαστικά να πούμε και στους δύο Έλληνες παίχτες. Ο ΠΑΟΚ πραγματοποιεί μια εξαιρετική μεταγραφική κίνηση. Δίνει στα ασπρόμαυρα τον 30χρονο Κογκολέζο φορ Σιμών Μπάντζα. Ο Αφρικανός αγωνιζόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θα ενισχύσει στη θέση του Center Four. Αναμένεται να φτάσει σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Ενίσχυση και για τον Όβι, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάσου Χατζιοβάνι. Ο 29χρονος εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Πάμε και στο μπάσκετ. Έχουμε φιλικά. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ διασταυρώνουν σήμερα τα ξύφη τους στο δεύτερο Διεθνές Τουρνουά Ρόδος 2026. Οι δύο ελληνικές ομάδες θα αναμετρηθούν στις 8, συνεχίζοντας έτσι την προετοιμασία τους. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κέντρικ Νάν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Μουσταφά Φαλ, Κώστας Λούκα και Γιάννη Κουζέλογλου. Αντίθετα, επέστρεψε ο Ματίας Λεσόρ, ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε στον αγώνα και συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ και ο Ντράγκαν Σάκοντα δεν θα έχει τους Νόλεϊ, Φλιόνι, Μπράουν, Γουίλιαμς και Φίζελ. Θα έχει όμως το Γιαννούλη Λαρετζάκη. Ο διεθνής Έλληνας Άσος επέστρεψε στην ομάδα με την οποία κατέκτησε τους πρώτους τίτλους της καριέρας του. Φόρεσε τα κιτρινόμαυρα και σίγουρα θα ενισχύσει, θα δώσει λύσεις στο σκοράρισμα στην ένωση στις υποχρεώσεις που έχει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έχουμε και τουρνουά στην Κύπρο, το τουρνουά Νιόφετος Χανδιώτης. Εκεί συμμετέχουν Ολυμπιακός και Άρης. Σήμερα στις 6 η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελαβίβ, ενώ 3 ώρες αργότερα στις 9 οι Ερυθρόλευκοι θα παίξουν με τον Ερυθρό Αστέρα. Στον Προμηθέα κινούνται σε ρυθμούς Basketball Champions League. Η πατρινή ομάδα ετοιμάζεται για το ευρωπαϊκό της ταξίδι, το οποίο θα ξεκινήσει από το Σαμόκοφ της Βουλγαρίας, όπου θα διεξαχθεί το δεύτερο προκριματικό τουρνουά του BCL από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Βιέννη στη φάση των 16, με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει πιο κοντά στην πρόκριση. Παράλληλα να πούμε ότι στο ίδιο τουρνά συμμετέχει και ο Κολοσσός Ρόδου που θα παίξει απέναντι στην Ντενιζλί. Σε περίπτωση που οι δύο ελληνικές ομάδες ξεπεράσουν τα εμπόδια τους, θα τεθούν αντιμέτωπες στα προημιτελικά. Ο Προμηθέας θα δώσει αύριο φιλικό με την Καρδίτσα εδώ στην Πάτρα στη Μία το μεσημέρι. Στον Απόλλωνα, μετά την φιλική ήττα από την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου με 97-81, στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Ηλυσιακό αύριο στις 5 στο κλειστό της Περιβόλας, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση. Μάλιστα, η διοίκηση αποφάσισε την ελεύθερη είσοδο των φιλάθλων.

0: Και από τα φιλικά τουρνουά των ομάδων της Basket League θα πάμε στο Αγρίνιο, όπου και εκεί θα γίνει ένα τουρνουά φιλανθρωπικό όμως, με τρεις ομάδες της Basket League και τον ιστορικό Πανιόνιο. Συνδιοργανώνεται από το Δήμο Αγρινίου και τον Αθλητικό Όμιλο Αγρινίου το τουρνουά αγάπης Μαργαρίτα Σαπλαούρα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρώην πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Αγρινίου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιαμάκης, να μας πει για αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν στο Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, η Φλόγα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Γεια σας.
0: 8η χρονιά, έτσι, συνεχίζεται αυτό το όραμα που είχατε με τον κύριο Περικλή Γερμανό.
1: Ναι, είναι 8η χρονιά. Είναι 8η επιτυχημένη χρονιά, θα έλεγα, γιατί τα τουρνουά κάθε χρόνο που διοργανώνουμε, εδώ και κάθε χρόνο μάλλον, είναι όλο και καλύτερα και καλύτερες ομάδες και από την Α1, από την Basket League. Νομίζω ότι το όνειρο της Μαργαρίτας, της μικρής Μαργαρίτας, έγινε πραγματικότητα και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να το στηρίξουμε και να το συνεχίσουμε. Τουλάχιστον εγώ, όσο με ευλογήσει ο Θεός να είμαι σε αυτή τη ζωή, θα συνεχίσω να συμμετέχω σε αυτό το τουρνουά για τη Μαργαρίτα.
0: Να πούμε, κύριε Σιαμάκη, για τον κόσμο που μας ακούει, ότι η διοργάνωση αυτή κρατά ζωντανή τη μνήμη της Μαργαρίτας Σαπλαούρα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 20 Μαΐου του 2018.
1: Σωστά. Σωστά, είχε μια δύσκολη ασθένεια στο κεφάλι και έδωσε μεγάλη μάχη, ήταν πολύ γενναία, αλλά τελικά δεν κατάφερε να επιβιώσει. Αλλά παρόλα αυτά, για μας είναι ακόμα, πέρα από το μυαλό μας, για μας είναι ακόμα ζωντανή και νιώθουμε ότι την έχουμε δίπλα μας και αυτό προσπαθούμε να αναβιώσουμε κάθε χρόνο με το να διοργανώνουμε αυτό το τουρνουά. Και κυρίως, οι μεγαλύτεροι μαχητές, συγγνώμη να σας πω, είναι οι γονείς της, ο Νεκτάριος και η Έλενα, οι οποίοι δίνουν μεγάλη μάχη για να γίνει αυτό το τουρνουά. Σε συνεργασία βέβαια με το
0: Ίδρυμα Αγρινίου. Φλόγα. Και με το Ίδρυμα
1: Φλόγα. Και το Δήμο Αγρινίου και το Ίδρυμα Φλόγα, ναι, βεβαίως.
0: Και φέτος, κύριε Τσαμάκη, διακρίνω έτσι ομάδες που πρωταγωνιστούν στην Basket League, ναι. Και τη Μύκονο, νεοφώτιστες μεν, αλλά και τον ιστορικό Πανιόνιο, δίνεται μεγαλύτερη έτσι λάμψη σε αυτό το τουρνουά και στόχο έχετε έτσι να γεμίσει το ΔΑΚΑ Αγρινίου.
1: Ναι, αυτός είναι ο στόχος, αρχικά να μαζέψουμε όσα χρήματα περισσότερα μπορούμε για τη Φλόγα, για να βοηθηθούν τα παιδάκια τα οποία έχουν και αυτά αντίστοιχα προβλήματα με αυτά που είχε η Μαργαρίτα, αλλά να δώσει και μια λάμψη γενικότερα στην πόλη και όλος η Λευκάδα που ξανά ήταν στην Α1, η Δόξα Λευκάδος, και είναι πάλι τώρα ο Βίκος Ιωαννίνων, ο οποίος είναι πρώτη φορά στην Α1, αλλά θεωρώ ότι θα έχει μια ανταγωνιστική ομάδα, η Μύκονος, η οποία έχει εμπειρία Α1 πλέον, και είναι και ο Πανιόνιος, ιστορική ομάδα. Και θα είναι παρόν και ο κύριος Φάνης Χριστοδούλου, τον οποίο θα τον βραβεύσουμε κιόλας. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει ο καθένας να το σκεφτεί και να πεταχτεί μέχρι το ΔΑΚΑ Αγρινίου να δει κάποια παιχνίδια, γιατί θα αξίζει τον κόπο. Θα αξίζει κυριολεκτικά τον κόπο.
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Κυριακή 13 και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚΑ Αγρινίου Μιχάλης Κούσης. Κύριε Τσαμάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Και εσείς καλημέρα.

έρχονται και τα πρώτα επίσημα παιχνίδια για τις ομάδες της Αχαΐας στην Τρίτη Εθνική. Η Παναχαϊκή αντιμετωπίζει αύριο στις 4:30 το Μιλτιάδη, παιχνίδι για το κύπελο Ελλάδας Ερασιτεχνών. Ο αγώνας είναι νοκάουτ. Η Παναχαϊκή θέλει να δείξει στην πράξη τη δουλειά που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και να ξεκινήσει τη νέα αγωνιστική περίοδο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αγώνας και για την ομάδα του Ατρομήτου Πατρών, ο οποίος για την ίδια διοργάνωση παίζει εκτός έδρας με τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε στις 3:30 αυτό το παιχνίδι στην Ζάκυνθο. Σκυτάλη θα πάρει την Κυριακή ο Πανεγιάλιος, που αντιμετωπίζει στο Αίγιο τον Τέλο Άγκρα. Να πούμε καλή επιτυχία και στις τρεις ομάδες της Αχαΐας στις πρώτες έτσι επίσημες υποχρεώσεις τους. Ξεκινούν με το κύπελο Ερασιτεχνών, θέλουν να προκριθούν στην επόμενη φάση. Και να κλείσουμε με πόλο. Χθες έγινε η κλήρωση στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών, νέα κλήρωση. Με τον ΝΟΠ και την ΝΕΠ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος να είναι γηπεδούχοι. Ο ΝΟΠ θα τεθεί αντίπαλος με τη νέα ομάδα του περσινού προπονητή του, του Βασίλη Κουνδουράκη. Θα παίξει με τον ναυτικό όμιλο Αλεξανδρούπολης, ενώ η ΝΕΠ θα φιλοξενήσει τον Πανετολικό, την ομάδα του Αγριμίου. ΟΚ Βόλου, όμιλος φιλάθλων Θαλάσσης στην πρώτη αγωνιστική. Ναυτικός όμιλος Κέρκυρας Νέος Ηρακλής. Όπως είπαμε, Ναυτική Ένωση Πατρών Πανετολικός. Ναυτικός όμιλος Ναυτική Ένωση Πατρών Πανετολικός. Ναυτικός όμιλος Πατρών Αλεξανδρούπολη. Στο τένις, η Σαμπαλένκα νούμερο 2 και η Ριμπάκινα νούμερο 1 θα μονομαχήσουν στον τελικό του US Open. Η Αρίνα Σαμπαλένκα πέρασε το εμπόδιο της Τζέσικα Πεγκούλα και προκρίθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό. Από την άλλη, η Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν νούμερο 1 επικράτησε 2-1 της Κόκο Γκοφ και πήρε το εισιτήριο για να διεκδικήσει τον δεύτερο μεγάλο της τίτλο. Ο τελικός μεταξύ των δύο κορυφαίων αθλητριών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο αύριο στις 11 το βράδυ. Και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ πολύ την Βάσο Κρεμίδα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιώργο Λιμπέρη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, την Κωνσταντίνα Μάτζαρη που είχε τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκού, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Θα συγκροτήσουμε άμεσα επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, ανακοίνωσε στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για γκρίζες ζώνες σε θεραπείες όπως η πλασμαφαίρεση και σημείωσε ότι το ιατρείο στο Κολωνάκι διέθετε νόμιμη άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο. Όπως είπε, υπηρεσίες αντιγύρανσης και μακροζωίας έχουν πλέον ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια και χρειάζεται να μπουν σε τάξη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο γιατροί, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά ιατρία, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Ο κ. Παπαθανάσης προανήγγειλε ότι το επόμενο πακέτο, ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως είπε θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Αναφερόμενος στη στέγαση σημείωσε ότι ήδη διατίθενται 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δράσεις, ενώ προανήγγειλε ένα τρίτο διευρυμένο πρόγραμμα σπίτι μου, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι και περισσότερα ακίνητα. Στόχος, όπως είπε, είναι οι πολίτες να μπορούν να αποκτήσουν σπίτι με δόση χαμηλότερη από το κόστος ενός ενοικίου. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent. Μάλιστα, κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε ακόμη και τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Για τον αγιασμό της σχολικής χρονιάς βρέθηκε στην Κίμη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Από τη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Εθνικό Μνημείο που θα γίνει τελετή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Τουλάχιστον 29 άνθρωποι, ανάμεσα τους πολλά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε 2 σχολικά συγκροτήματα, προκαλώντας πανικό στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς.
0: Ο καιρός.
2: Μουσική. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Εσείς που πάτε?
6: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
7: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

στην προσπάθεια και στην κατεύθυνση να εναρμονιστούμε με το σήμερα και να ξεφύγουμε λίγο από τα τετριμένα, αρκεί να μην ξεφύγουμε πολύ από τον στόχο, ο οποίος είναι, και το λέμε με επιτάσεως, τα παιδιά να μάθουν αυτό που λέγανε οι παλιοί γράμματα, δηλαδή να μην έχουμε μόνο δεξιότητες και παράλληλες δράσεις, αλλά να έχουμε και αυτή καθ' αυτή γνώση σε διαφορετικά μαθήματα, στα μαθηματικά, στη γλώσσα, σε όλα αυτά που τα παραδοσιακά τα οποία μαθαίναμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς να ξεκινήσουμε με την ταυτότητα της ημέρας. 11 Σεπτεμβρίου 2026, σήμερα γιορτάζουν η Ευανθία, ο Ευάνθιος, ο Εφρόσινος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, και να πούμε ότι σαν σήμερα το 1611 επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Σαν σήμερα επίσης το 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο, από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. Το 1938 σαν σήμερα, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από το θίασο του Εθνικού Θεάτρου, με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη Ροντήρη, η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου. Στο θίασο συμμετείχαν γνωστοί ηθοποιοί όπως η Ελένη Παπαδάκη, η Βάσο Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κοτσόπουλος και ο Μάνος Κατράκης. Σαν σήμερα, επίσης το 1961, ιδρύεται η περιβαλλοντική οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, είναι η γνωστή με τα αρχικά WWF. 2001, σαν σήμερα, μια χρονολογία, μια ημερομηνία που έχει αφήσει μέχρι σήμερα τις πληγές της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Και σαν σήμερα το 2004, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιον Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά στην ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών. Αυτά έγιναν σαν σήμερα. Πάμε εμείς να πάρουμε μία ανάσα πρώτη και θα επιστρέψουμε με την πρώτη μας σύνδεση.

0: Και εμείς να πάμε στην πρώτη μας σύνδεση για σήμερα και θα κουβεντιάσουμε με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, δημοσιογράφο της ΕΡΤ, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νέα από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη, και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα το τι θα πει και τι θα ισχυριστεί στο αυτόφορο δικαστήριο που οδηγείται για να δικαστεί ο νεαρός άνδρας, ο οποίος προχθές πυροβόλησε για ακόμα μια φορά, παρακαλώ, εναντίον σπιτιού συγγενικού του προσώπου στην περιοχή των Δεμενίκων. Και μάλιστα πυροβόλησε όχι και μία και δύο φορές, αλλά 7 φορές με πιστόλι κρότου. Και μάλιστα άφησε και ένα απειλητικό σημείωμα στην αυλή του σπιτιού, λέγοντας ότι αν με ξανενοχλήσετε, η επόμενη φορά θα είναι στα πόδια. Είναι σαφές το μήνυμα το οποίο νομίζω ήθελε να
0: στείλει. Σίγουρα δεν μπορεί να επικαλεστεί σύμπτωση.
1: Ακριβώς, γιατί θυμίζουμε ότι τον Ιούνιο πάλι είχαν σημειωθεί πυροβολισμοί με τον ίδιο τρόπο, στο ίδιο κτίριο, στην ίδια οικία. Τότε βέβαια ο δράστης δεν είχε αφήσει κάποιο σημείωμα. Ωστόσο, δεν είναι αυτές οι δύο φορές μόνο που έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές της περιοχής. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος μάλιστα δηλώνει και τράπερ, είναι και καλλιτέχνης στην συγκεκριμένη μουσική σκηνή, ναι. Και μάλιστα το ψευδώνυμό του παραπέμπει και έχει σχέση μάλλον με όπλα, να το πω έτσι. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος παλιότερα είχε κατηγορηθεί ότι είχε αναρτήσει και στα social media εικόνες με έναν ανήλικο να του δίνει όπλο προκειμένου να πυροβολήσει, αεροβόλο όπλο προκειμένου να πυροβολήσει στον αέρα. Και η τέταρτη φορά που απασχόλησε τις αστυνομικές αρχές ήταν όταν πάλι με αεροβόλο είχε πυροβολήσει ενός άλλου συγγενικού του προσώπου και μάλιστα τότε τον είχε τραυματίσει ελαφρά στον κρόταφο. Επομένως, όπως καταλαβαίνουμε, είναι έντονη η δραστηριότητα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Θα οδηγηθεί σήμερα στο αυτόφορο να δούμε τι θα επικαλεστεί για αυτά τα οποία συνέβησαν, γιατί δεν είναι μία και δύο, είναι 4 τα περιστατικά τα οποία, στα οποία φέρεται να εμπλέκεται. Για τις προηγούμενες φορές βέβαια έχει αφηθεί ελεύθερος και θα δούμε τώρα ποια θα είναι η κρίση της δικαιοσύνης για την υπόθεση αυτή.
0: Ας μην βιαστούμε λοιπόν να βγάλουμε εμείς συμπεράσματα, ας αφήσουμε ο ίδιος να δούμε τι θα ισχυριστεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Εσύ κατά τα λοιπά σήμερα βρέθηκες και για το πρώτο κουδούνι της ημέρας στον νομό Φωκίδας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Όπου εκεί έγινε μια πολύ σημαντική κίνηση από την πλευρά του Δήμου Δωρίδος, γιατί στο πρώτο κουδούνι συνοδεύτηκε με ένα δώρο για τα παιδιά. Και το δώρο αυτό έχει να κάνει με την χορήγηση δωρεάν γραφικής ύλης για όλα τα παιδιά του συγκεκριμένου Δήμου. Περισσότεροι από 500 μαθητές λοιπόν παρέλαβαν τετράδια, στυλούς, χαράκες, οτιδήποτε έχει να κάνει με τα σχολικά είδη, ενώ οι μικροί μαθητές αυτοί των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων της περιοχής πήραν μαζί και μια πολύ όμορφη τσάντα που περιείχε μέσα όλα αυτά τα οποία θα χρειαστούν για να μπορέσουν να βγάλουν την σχολική χρονιά ανέξοδα για τους γονείς, οι οποίοι, όπως μας δήλωσαν και στο μικρόφωνο του Earth News, είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από αυτήν την κίνηση, δεδομένου ότι βοηθάει πάρα πολύ τον οικογενειακό προϋπολογισμό, μιας και φεύγει ένα άγχος από την κάλυψη των εξόδων για την σχολική χρονιά για τα παιδιά.
0: Ναι, πρωτίστως έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα να δείξει και η τοπική αυτοδιοίκηση ότι βρίσκεται κοντά στις οικογένειες, αλλά έχει, όπως μας λες, και μία ουσιαστική, γιατί αν μη τι άλλο, αυτά είναι έξοδα για τους γονιούς. Και εσύ, ως γονέας, νομίζω το εισπράττεις όπως και εμείς στο παρελθόν, όταν είχαμε παιδιά σε αυτές τις ηλικίες.
1: Και μάλιστα, Μιχάλη, να πούμε ότι ο Δήμαρχος Δωρίδος, ο κ. Γιαννόπουλος, είπε σήμερα στα σχολεία που βρέθηκε ότι θεσπίζονται και χρηματικά έπαθλα, χρηματικά βραβεία για τους μαθητές οι οποίοι θα προτεύσουν στις τάξεις των ηλικίων, ναι. 1.000 ευρώ σε 3 διαφορετικές δημοτικές ενότητες του συγκεκριμένου Δήμου, που είναι χρήματα τα οποία δίδονται από διάφορους χορηγούς, από διάφορους δημότες οι οποίοι δίνουν τα χρήματα αυτά για τον σκοπό αυτό, προκειμένου να θεσπιστούν τα βραβεία για τους μαθητές, έτσι ώστε να τους βοηθήσουν. Είναι της τάξης των 1.000 ευρώ, παρακαλώ, το κάθε βραβείο. Στο τέλος σχολικής χρονιάς, λοιπόν, ένα ισχυρό κίνητρο για τους μαθητές, ώστε να ανταγωνιστούν και να προτεύσουν και να πάρουν, εκτός από την ηθική ικανοποίηση, και το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ.
0: Χρήσιμο είναι, ειδικά όταν η παιδεία συναρτάται με φροντιστήρια, με άλλες δράσεις και δραστηριότητες οι οποίες έχουν και αυτές το αντίτιμό τους. Νομίζω κάθε βοήθεια είναι δεκτή. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση και για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Μας είπε για την αστυνομική είδηση της ημέρας, η οποία μας έρχεται και από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, αλλά και για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς που παρακολούθησε στο Δήμο Δωρίδας με δώρα, κάποια συμβολικά αλλά και ουσιαστικά, να παραδίδονται στους μαθητές από τον δήμαρχο της περιοχής. Εμείς να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο με την επόμενη σύνδεσή μας για να συζητήσουμε εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς.

0: Και εμείς μετά από την εισαγωγή που κάναμε σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής περίοδου, πάμε να δούμε στους κόλπους των εκπαιδευτικών, του εκπαιδευτικού κόσμου, ποια εικόνα επικρατεί και εισπράττει και εισπράττουν και τα μέλη του. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο κύριος Φώτης Βασιλακόπουλος, είναι μέλος της διοίκησης της ΑΛΦΑ ΕΛΜΕΑ ΧΑΙΑ, Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Κύριε Βασιλακόπουλε, καλό μεσημέρι και καλή σχολική χρονιά σας ευχόμαστε. Έχουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο.
1: Στα παιδιά.
0: Ναι, ναι, σας ακούμε τώρα.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε καθαρά τώρα.
1: Καλή σχολική χρονιά με τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
0: Μια και μιλήσαμε, γιατί αυτή είναι και η ουσία της συζήτησης, ποια είναι η εικόνα, ποια είναι τα ζητήματα, τα προβλήματα τα οποία εσείς βλέπετε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς?
1: Προβλήματα προφανώς ξεκινάνε από την έλλειψη στελέχωσης όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών των σχολείων. Να πούμε ότι πανελλαδικά αυτό είναι γνωστό, τα κενά είναι καταμετρημένα, μιλάμε τώρα σε όλη την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τέλος πάντων σε όλη την τυπική εκπαίδευση είναι πάνω από 50.000 και όπως γνωρίζουμε στην πρώτη φάση των αναπληρωτών, 31 του μήνα, 1η Σεπτέμβρη, καλύφθησαν περί τις 30.000.
0: Ναι.
1: Αυτό αμέσως δημιουργεί κενά πάνω από 21.000, έτσι, πάνω από 21.000, το οποίο σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Υπάρχουν πολλά κενά. Όσον αφορά δε στην ΑΧΑΙΑ και όσον αφορά την δευτεροβάθμια, γιατί για την πρωτοβάθμια δεν έχω εικόνα, από τα κενά τα οποία ζητήθησαν έχουν καλυφθεί το 60%, άρα επί των κενών έχουμε 40% έλλειμμα, άρα λοιπόν έχουμε κενά στα σχολεία μας.
0: Αυτά είναι για βασικές, για βασικές ειδικότητες, για πρωτεύουσες, δηλαδή εννοώ αυτό που λέγαμε παλιά στην δικιά μου ηλικία, για τη γλώσσα, για τα μαθηματικά, για τη φυσική, για όλα τα βασικά μαθήματα.
1: Δεν θα ήθελα να τα ξεχωρίσω σε βασικά και μη βασικά, παρόλο που μαθηματικός είμαι, άρα λοιπόν θα μπορούσα να καταταγώ σε μία από αυτές τις κατηγορίες.
0: Σας κατατάσσω εγώ, εσείς μην το κάνετε.
1: Όχι, εγώ δεν το κάνω.
0: Δεν υποτιμώ τις υπόλοιπες, απλά το λέω γιατί από εκεί ξεκινά να χτίζεται το ορολόγιο πρόγραμμα.
1: Ξέρω πώς το λέτε, απλά σας επαναλαμβάνω, παρόλο ότι μαθηματικός θεωρώ στην ολότητα της γνώσης, έτσι, και στην, αν θέλετε, στην πολυσχηδή διάχυσή της. Εν πάση περιπτώσει, ναι, πιο πολύ τα κενά είναι σε ξενόγλωσσες ειδικότητες, σε θεολόγους, σε γυμναστές και ούτω καθεξής. Και φυσικά και, και στην ειδική αγωγή. Τούτο σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση δεν έχουν στελεχωθεί πλήρως τα σχολεία, γιατί όπως και να το κάνουμε, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Προοπτική να καλυφθούν αυτά τα κενά υπάρχουν? Τι σας λένε, τι ενημέρωση έχετε κι εσείς ως συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών?
1: Η ενημέρωση δεν είναι κάποια ξεχωριστή, είναι αυτά που γνωρίζει η εκπαιδευτική κοινότητα, η ελληνική κοινωνία από τις ειδήσεις και τα λοιπά. Θα γίνει η δεύτερη φάση των αναπληρωτών περί τα τέλη Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη. Αυτό σημαίνει ότι φεύγει ένας μήνας, στον οποίο θα χαθούν χιλιάδες, όπως καταλαβαίνετε, διδακτικές ώρες, και όχι λίγες χιλιάδες, πολλές χιλιάδες διδακτικές ώρες. Εμείς σε αυτό έχουμε προτάσεις, δεν είναι ότι απλά διαμαρτυρόμαστε για να διαμαρτυρηθούμε.
0: Ποια είναι η πρόταση, σε μια και το συζητάμε?
1: Οι προτάσεις είναι ξεκάθαρες και να σας πω και κάτι άλλο, έτσι. Φέτος, ας πούμε, στην δευτεροβάθμια, καταρχάς να πω ότι οι διορισμοί που έγιναν φέτος ήταν περίπου 5.500.
0: Ναι.
1: Από αυτούς στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν κάτω από 2.000, 1.500 αν δεν κάνω λάθος. Οι συνταξιοδοτήσεις αμέσως ήταν γύρω στις 6.000. Αυτό αμέσως σημαίνει ότι έχεις ένα πρόβλημα όσον αφορά το μόνιμο προσωπικό σου, έτσι. Εδώ να βάλω και ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε, ότι το 1/3 των εκπαιδευτικών και σε πρωτοβάθμια και σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γιατί είμαστε συνολικά γύρω στις 170.000, το 1/3 είναι αναπληρωτές. Άρα συνάδελφοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας, συνάδελφοι οι οποίοι στηρίζουν τη δημόσια εκπαίδευση απ' άκρου σ' άκρου στην Ελλάδα, είναι συνάδελφοι οι οποίοι δεν μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια ή αν δημιουργήσουν οικογένεια κάθε Σεπτέμβρη ή κάθε Οκτώβρη ξεκινάνε και μετακομίζουν σε άλλες περιοχές με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τέλος Ιουνίου πρέπει να φύγουν από τις περιοχές αυτές που βρίσκονται και να ξαναγυρίσουν στη βάση τους. Δηλαδή έχουμε ένα άρα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο είναι δομικό και κοινωνικό πρόβλημα ευρύτερα στη χώρα μας. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Εμείς λέμε ότι προφανώς πρέπει να γίνουν μόνιμοι διορισμοί. Μόνιμοι διορισμοί. Δεν μπορεί δηλαδή να παίζει σε μια αναλογία ούτε καν το 1:1 αυτή τη στιγμή. Φέτος καταστρατηγήθηκε. Αυτό είναι περίπου 1:5 ή 1:4 εν πάση περιπτώσει. Εμείς μιλάμε
0: για
1: λοιπόν.
0: Για να το πούμε μαθηματικά, δεν βγαίνει η εξίσωση, έτσι.
1: Ακριβώς δεν βγαίνει η εξίσωση. Δεν έχουμε. Είναι αδύνατη η εξίσωση. Όχι, δεν βγαίνει. Είναι αδύνατη η εξίσωση. Δεν λύνεται αυτό το θέμα. Ούτε λύνεται με ημίμετρα. Λοιπόν, εμείς μιλάμε για μόνιμους διορισμούς. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί πάλι θα υπάρχουν κενά, γιατί δεν πρόκειται κάποιος να κάνει 50.000 μόνιμους διορισμούς, έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό, από εκεί και πέρα οι αναπληρωτές να μην έρχονται σε κάλυψη 60% την 1η Σεπτέμβρη, να έρχονται σε κάλυψη πάνω από 90% την 1η Σεπτέμβρη. Ναι. Και αν γιατί και να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορεί να καλυφθούν 100%, προκύπτουν και κάποια άλλα πράγματα.
0: Λογικό είναι έτσι. Αυτό.
1: Τα υπόλοιπα σκαλυφθούν στην πορεία, αλλά τουλάχιστον να έχουν στελεχωθεί τα σχολεία από την πρώτη μέρα των μαθημάτων, να βγαίνει κανονικά το ρολόγιο πρόγραμμα, να ξεκινάμε απευθείας με 7 ώρα και 6 ώρα, ό,τι είναι τέλος πάντων το ρολόγιο πρόγραμμα, γιατί στο τέλος, ξέρετε, έχουμε το Υπουργείο το οποίο μας κυνηγάει και μας κατηγορεί αν χαθεί μια διδακτική ώρα. Ενώ το ίδιο είναι υπεύθυνο για το χάσιμο, έτσι, για το μη μάθημα σε εκατοντάδες χιλιάδες ώρες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν στέκει, αν θέλετε, ή δεν μπορεί να δομήσει αυτό που λέμε δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Ίσα-ίσα που το σαμποτάρει και μετά πλέον έχουμε φυγότερες κέντρες δυνάμεις προς άλλα... προς άλλες ομάδες σχολείων, σε άλλα σχολεία.
0: Κατανοητό. Μάλιστα. Ας αφήσουμε λοιπόν να γίνει ένας κύκλος, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και εδώ είμαστε να ξανασυζητήσουμε και να δούμε αν αυτή η εικόνα θα βελτιωθεί το επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και πάλι να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Φώτης Βασιλακόπουλος, μέλος της διοίκησης της Αλφα Ελμέ Αχαΐας. Κουβεντιάσαμε για τα ζητήματα κυρίως σε ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Εμείς εδώ θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα πάμε σε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας με την συνάδελφο Δήμητρα Αναργύρου και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από την ελληνική ραδιοφωνία της Πάτρας. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Ναργύρου. Με ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά στην Αχαΐα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, καταγράφονται συνολικά 61 κενές θέσεις, με τις μεγαλύτερες ανάγκες να εντοπίζονται στα αγγλικά, τα γαλλικά, τη φυσική αγωγή και τα εικαστικά. Ιδιαίτερο ζήτημα αποτελεί και η παράλληλη στήριξη, με τις ανάγκες να παραμένουν αυξημένες. Τις υποχρεωτικές μετακινήσεις γιατρών για την κάλυψη εφημεριακών αναγκών καταγγέλει η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας. Η ΕΙΝΑ κάνει λόγο για αποδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ζητά μόνιμες λύσεις για τη στελέχωση του ΕΣΥ με βελτίωση των μισθολογικών και εργασιακών συνθήκων των γιατρών. Για το θέμα μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Πάτρας ο πρόεδρος της ΕΙΝΑ, Χρήστος Δάβουλος. Ένα ακόμα βήμα για την υλοποίηση του αυτοκινητοδρομίου της Πάτρας στις Ρέντες Χαλαδρίτσας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε σχεδόν ομόφωνα τη διάθεση των 8.921 μετοχών της περιφέρειας στην αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας ΑΕ έναντι 23,45 ευρώ αναμετοχή. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για την πρόταση του επιχειρηματία Μάριου Ηλιόπουλου με τη σχετική σύμβαση να επιστρέφει στο Συμβούλιο για τελική έγκριση. Σε οριακό σημείο περιγράφεται η κατάσταση στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, με ασθενείς να περιμένουν επί ώρες τους διαδρόμους κατά τις εφημερίες. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μεγάλη πίεση στο υγειονομικό προσωπικό, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Στη φάση του συγκεκριμένου σχεδιασμού περνά η οδική σύνδεση Ζαρούχλας Φένεου, σύμφωνα με όσα προέκυψαν από συνάντηση της βουλευτού Αχαΐας Χρυσένας Αλεξοπούλου με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα. Πρόκειται για διαπεριφερειακό έργο που συνδέει τη Δυτική Ελλάδα με την Πελοπόννησο και μπορεί να δημιουργήσει έναν ενιαίο φορεινό τουριστικό άξονα μεταξύ των χιονοδρομικών κέντρων Καλαβρίτων και Τρικάλων Κορινθίας. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η λύση του κτηριακού προβλήματος του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου κάτω Αχαΐας, όπως έγινε γνωστό σε συνάντηση του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλου με εκπαιδευτικούς. Έχει ήδη διασφαλιστεί χρηματοδότηση και αναμένεται υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια, ώστε το έργο να δημοπρατηθεί εντός του 2027. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής κενά σε δασκάλους και νηπιαγωγούς στα σχολεία της περιοχής. Υποχρεωτική γίνεται η ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να ενημερώνει τους κτηνοτρόφους και στην Αχαΐα για τις νέες διαδικασίες. Το 2026 το μέτρο εφαρμόζεται πιλωτικά σε εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 εγωπρόβατα, ενώ από το 2027 θα ισχύσει για όλους. Προβλέπεται λοιπόν η τοποθέτηση ηλεκτρονικού ενδοστομοχικού βόλου σε ζώα άνω των 6 μηνών από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο. Δύο 15χρονοι συνελήφθησαν στην Πάτρα αφού φέρονται να έκλεψαν μοτοσυκλέτα και στη συνέχεια ενεπλάκησαν σε τροχαίο με το κλεμμένο δίκυκλο. Οι αστυνομικοί της υποδιέθεσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν, ενώ σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία. Συνελήφθησαν επίσης οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο καθηγητής σεισμολογίας Άκης Τσελέντης για τη μικρή σεισμική διέγερση που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή του Ρίου και Αραχοβητίκων. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν προκαλούν ανησυχία, εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν φαίνεται ικανή να δώσει σεισμό μεγαλύτερο των 3 με 4 ρίκτερ. Παράλληλα, υπενθυμίζει την ανάγκη τήρησης των βασικών μέτρων σεισμικής προστασίας. Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις πρώτες βοήθειες διοργανώνει αύριο Σάββατο το Περιφερειακό Τμήμα Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου με θέμα πρώτες βοήθειες στο μεταναστευτικό πλαίσιο. Στόχος είναι η ενημέρωση για τις ανάγκες των ανθρώπων σε μετακίνηση και η ανάδειξη της σημασίας των πρώτων βοηθειών στις κοινότητες υποδοχής. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, με ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ τοπικά. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι γύρω στους 20 βαθμούς.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και εμείς μετά από την σύνδεσή μας για το Δελτίο Ειδήσεων με την Ερτ Πάτρας και τη συνάδελφο Δήμητρα Αναργύρου, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση, να πάμε σε κάτι άλλο, να πάμε μέχρι την Αχάια Κλάους. Η Αχάια Κλάους, η οποία πέρασε μια δύσκολη στιγμή τις προηγούμενες ημέρες, αλλά βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία και στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει αύριο για άλλη μια χρονιά τον Ανοιχτό Τρίγο 2026 στο Κάστρο Κλάους. Εκεί μπορείτε να βρεθείτε. Οι πόρτες θα είναι ανοιχτές, μικροί, μεγάλοι μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτήν την παραδοσιακή δραστηριότητα. Είναι μια, όπως διαβάζω και στην πρόσκληση που απευθύνει, την ανοιχτή πρόσκληση, μια μοναδική βιωματική εμπειρία που συνδέει τη φύση και την ιστορία του Ινόκαστρου μέσα από μια παράδοση που μετρά 165 ολόκληρα χρόνια. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Σωτήρης Καραγιάννης, είναι ο λόγος της Αχάια Κλάους. Κύριε Καραγιάννη, καλό μεσημέρι από την Ερτ Πάτρας.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Εμείς το βλέπουμε, ξέρετε, επειδή έχουμε λάβει και μέρος στον Ανοιχτό Τρίγο και επειδή υπήρξε η δύσκολη στιγμή των προηγούμενων ημερών, σαν μία νότα αισιοδοξίας αυτή. Πείτε μας, εν πρώτης, για να το συνδέσουμε με το θέμα, τι θα μπορεί να κάνει κάποιος ο οποίος θα έρθει να λάβει μέρος στον Ανοιχτό Τρίγο και ο οποίος δεν έχει ξαναλάβει μέρος στο παρελθόν.
1: Πολύ ωραία. Καταρχήν να σας πω ότι αυτό είναι μια μέρα γιορτής, είναι μια μέρα που κάθε χρόνο έχει καθιερωθεί και μπαίνουμε στον ιστορικό αμπελώνα και οικογένειες, μικρά παιδιά, όλες οι ηλικίες μπορούν υπό την καθοδήγησή μας να νιώσουν βιωματικά τον Τρίγο. Όταν λέμε τον Τρίγο, θα μαζευτούμε όλοι μαζί, θα πάρουμε καλαθάκια, θα πάρουμε μπλουζάκια, θα πάρουμε ψαλίδες, οι μεγάλοι άνθρωποι, τα μικρά παιδιά θα είναι απλά μαζί. Και θα τους καθοδηγήσουμε για να ξεκινήσουμε να κόβουμε τον καρπό, όπου κάθε χρόνο περιμένουμε με τόσο ανυπομονησία να γίνει, να έρθει στα κατάλληλα επίπεδα ορίμανσης, και να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες συνοποίησης. Αυτό που είναι πολύ πολύ σημαντικό για την αυριανή μέρα είναι ότι ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει με τα ίδια του τα χέρια, να μπει στο αμπέλι, να μυρίσει το χώμα, να πιάσει το σταφύλι.
0: Με τον παραδοσιακό τρόπο.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν κοφίνια τα οποία θα τοποθετείτε το σταφύλι, υπάρχει ο τσίλια στο άλογο του χτήματος όπου θα μεταφέρουμε τα σταφύλια για να γίνει μια χειρονακτική διαλογή και μια αποβοστρίχωση με το χέρι. Θα έχουμε μια ξύλινη στροφιλιά όπου θα πατήσουμε για να βγει το πρώτο γλεύκος από αυτό τον αμπελώνα της χρονιάς. Γενικά θα δούνε πράγματα, εικόνες, αρώματα τα οποία θεωρώ ότι θα τους μείνουν χαραγμένα στη μνήμη τους. Είναι μια βιωματική εμπειρία και είναι κάτι το οποίο όσοι έχουν έρθει θέλουν να το ξαναζήσουν και την επόμενη και την επόμενη χρονιά.
0: Εκτός από την καλή μας διάθεση, χρειάζεται να φέρουμε κάποια ρούχα ειδικά?
1: Χρειάζεται,
0: δίνετε τέτοιες συμβουλές εσείς?
1: Ναι, χρειάζεται να έχουμε ένα αθλητικό παπούτσι, το οποίο να έχει εννοώ με ελαστική σόλα κλπ, γιατί θα είμαστε μέσα στο αμπέλι. Χρειάζεται καπελάκι, θα πάρετε από εμάς, μπλουζάκι θα πάρετε από εμάς, το καλαθάκι και η ψέλιδα, όπως είπαμε, θα είναι από εμάς, και μετά θα ακολουθήσει και ένα μίνι συνοδευτικό φαγητό με ένα ποτήρι κρασί για να γιορτάσουμε όλη αυτή τη μέρα.
0: Γιατί είπαμε είναι γιορτή, προπάντως είναι γιορτή.
1: Είναι γιορτή και καταρχήν να ευχαριστήσουμε και όλο τον κόσμο για τη συμπαράσταση που έχει δείξει αυτές τις μέρες με ό,τι συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Τρίγος, τα σταφύλια και όλη η διαδικασία της συνοποίησης και της παραγωγής κρασιού, να ξέρετε, δεν σταματάει. Είναι αέναη και κάθε χρόνο θα συνεχίζεται. Μικρές δυσκολίες μπορεί να συμβαίνουν, αλλά πάντα κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία, πάντα προχωράμε και πάντα συνεχίζουμε πιο δυνατοί, εγώ θα πω, και στοχεύοντας ακόμα ψηλότερα. Αυτό είναι το πνεύμα, αυτό είναι το κλίμα και σας περιμένουμε όλους μαζί αύριο να γιορτάσουμε.
0: Επειδή αναφερθήκατε κι εσείς, να αναφερθούμε και εμείς. Αυτό που αισθανθήκαμε αυτές τις δύσκολες ημέρες και για την Αχάια είναι ότι δοκιμάστηκε η ίδια μας, αν θέλετε, όχι μόνο η τοπική ιστορία, αλλά και ένα κομμάτι της ζωής μας, της νιώτης μας. Γιατί λίγο πολύ άλλοι με εκδρομές, με επισκέψεις, έχουμε συνδέσει την Αχάια Κλάους με την ίδια μας τη ζωή. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και δεν είναι μόνο κομμάτι της πόλης, άρρηκτα συνδεδεμένο με την πόλη. Είναι από όλη την Ελλάδα, από το εξωτερικό. Έχουμε δεχθεί πάρα πολλά μηνύματα συμπαράστασης και αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει οτιδήποτε. Είναι ένα σημείο αναφοράς, εγώ θα έλεγα, σε όλη την Ελλάδα και ακόμα πιο πέρα. Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία, όλες αυτές οι παλιές εσοδίες Μαυροδάφνης, το Ινόκαστρο, όποιος το έχει επισκεφθεί, Νομίζω ότι μόνο καλά πράγματα έχει αποκομίσει και ευχαριστούμε και πάλι όλο μα όλο τον κόσμο για τα μηνύματα συμπαράσταση που μας έχει δώσει. Συνεχίζουμε
0: δίκιο.
1: Πιο δυνατή.
0: Έχετε δίκιο. Και αυτό το εισπράξαμε και εμείς οι ίδιοι όταν μας πήραν από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας για να ρωτήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί, με την έννοια δηλαδή πόσο εκτεταμένη είναι η ζημιά και αν θα ξανανοίξει. Φαντάζομαι ότι το στοίχημα και για όλους σας, αυτό είδα και στην επίσημη ανακοίνωση, είναι να ξαναλειτουργήσει ο χώρος και να ανοίξει ξανά τις πύλες του.
1: Ακριβώς. Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και θα έχετε σύντομα νέα.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε. Κάτι τελευταίο, συνηθίζω να το ρωτάω, είναι καλή η νική χρονιά η φετινή?
1: Φέτος είναι εξαιρετική η νική χρονιά. Έχουμε τέλειες κλιματολογικές συνθήκες, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο δεκαήμερο που είχαμε λίγες ζέστες. Όλη η υπόλοιπη χρονιά από τη βλαστική περίοδο μέχρι και τώρα που έχουμε τον τριγητό ήταν με πολύ πιο δροσερές θερμοκρασίες, με αρκετά νερά. Τα αμπέλια τα έχουν πάει περίφημα. Περιμένουμε να κάνουμε πολύ πολύ νόστιμα κρασιά φέτος.
0: Ωραία, θα, με ανυπομονησία για να ανταγευτούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα είμαστε εκεί.
1: Να είστε καλά. Εκεί.
0: Φαντάζομαι προετοιμαστείτε, γιατί λόγω και των ημερών ο κόσμος ο οποίος θα θελήσει να επισκεφθεί, εκτιμώ εγώ, είναι αυθαίρετη εκτίμηση, και να λάβει μέρος στο ανοιχτό τρίγο, θα είναι περισσότερος από άλλες χρονιές.
1: Θα είναι περισσότερος. Το γνωρίζουμε αυτό ήδη από τις φόρμες δήλωσης συμμετοχής του κόσμου και έχουμε προετοιμαστεί καταλλήλως.
0: Συγχαρητήρια γι' αυτό. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Σωτήρης Καραγιάννης, επικεφαλής συνολόγος της Χάια Κλάους. Μιλήσαμε για τον παραδοσιακό τρίγο, ο οποίος θα γίνει αύριο στις 8 στον αμπελώνα του Κάστρο Κλάους. Είπαμε, είναι μια ιστορία η οποία έρχεται από το παρελθόν. Μετράει ήδη 165 χρόνια ιστορίας και συνεχίζεται. Η Χάια Κλάους, η οποία είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με την ελληνική ιστορία της χώρας μας, είναι η πρώτη εινοβιομηχανία η οποία δημιουργήθηκε και η οποία συνεχίζει την λειτουργία της. Το κάστρο λοιπόν Κλάους ανοίγει και πάλι τις πόρτες του. Οι συμμετέχουσες, όπως μας είπε και ο κύριος Καραγιάννης, καλούνται να φορούν κλειστά και άνετα παπούτσια, να έρθουν με διάθεση, με χαμόγελο, με χαρά για μια διαφορετική εμπειρία, και για τα υπόλοιπα θα φροντίσουν τα ίδια τα στελέχη της εταιρείας, παρέχοντας ό,τι χρειάζεται προκειμένου να λάβουν μέρος όλες και όλοι σε μια βιωματική εμπειρία που συνδέει τη φύση με την ιστορία του συγκεκριμένου σημείου, του συγκεκριμένου τόπου, το πόσιμο για την Πάτρα.

0: Και εμείς να πάμε να δούμε πώς είναι η κατάσταση στους δρόμους της Πάτρας αυτή την ώρα με την βοήθεια του κυρίου Ανδρέα Βασιλόπουλου, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη. Καλή σχολική χρονιά να έχουν όλα τα παιδιά.
0: Έγινε σήμερα το crash test.
1: Σήμερα έγινε το crash test. Το πρωί είχαμε αρκετά προβλήματα νωρίς.
0: Ναι.
1: Σε διάφορες διασταυρώσεις, Βενιζέλου, στον Αγιάννη, Ψαροφάη από πάνω στα Πατρέου. Τη διάρκεια των σχολείων υπήρξε μια ηρεμία, αλλά μετά μόλις τελειώσαν τα σχολεία εκεί ξεκίνησαν τα σοβαρά προβλήματα.
0: Τα οποία περιορίζονται σε κάποιους κεντρικούς οδικούς άξονες ή επεκτείνονται και πέρα από αυτούς?
1: Όχι, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι μέσα στο κέντρο. Και ειδικά εκεί η Κορίνθου που έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ, είναι σχεδόν όλοι διπλοπαρκαρισμένοι με μεγάλο όγκο αυτοκινήτων αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχει άλλο δρόμος για να περάσει.
0: Διαφυγής, ναι. Κατανοητό.
1: Και η Γούναρη έχει σοβαρά προβλήματα, κυρίως στην άνοδο, κυρίως στο ρεύμα της ανόδου, έχει πρόβλημα. Δηλαδή το πρόβλημα ξεκινάει από τη Μεσόνοδο, να καταλάβετε. Και συνεχίζει, γιατί τα έργα ξεκινάνε από τα ψηλά αλόνια και φτάνουν μετά την Ομονία.
0: Και εκεί υπάρχει και φανάρι το οποίο ανάβει, δίνει προτεραιότητα εκπερίτροπης, έτσι.
1: Είναι το φανάρι είναι το φανάρι το έξτρα εκεί στην 25 Μαρτίου και Γούναρη, στη Σύνη. Και μετά συνεχίζουν τα έργα τις οπτικές σύνες επί της Γούναρη και περνάνε πάνω από την Ομονία.
0: Μάλιστα, η εικόνα καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι καλή, θα είναι δύσκολες οι επόμενες ημέρες, ειδικά μέχρι να βρούμε ξανά τους ρυθμούς μας επιστρέφοντας από το καλοκαίρι, από τις καλοκαιρινές διακοπές και ξεκινώντας και τα σχολεία.
1: Να ξεκινήσουν σε κανονικούς ρυθμούς τα σχολεία, οπότε να υπάρχει εκείνο το κενό μετά την έναρξη των σχολείων.
0: Μάλιστα. Ας ευχηθούμε να είναι
1: υπομονή.
0: Ναι, θα μας χρειαστεί. Υπομονή. Θα μας χρειαστεί. Χρειαζόμαστε αρκετά μεγάλη δόση από υπομονή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μιλήσαμε για την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα, αλλά μας έδωσε έτσι και μια εικόνα γενικότερη του τι επικρατεί από το πρωί. Είπαμε ότι σήμερα ήταν μια ημέρα ιδιαίτερη, γιατί άνοιγαν τα σχολεία, που σημαίνει ότι θα είχαμε ξανά γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά στα σχολικά συγκροτήματα με αυτοκίνητα, χωρίς αυτοκίνητα. Άρα θα ήταν μια διαφορετική ημέρα. Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι εκτελούνται και εργασίες σε διάφορες οδικές αρτηρίες της πόλης. Μας επιβεβαίωσε αυτή τη δυσκολία στις μετακινήσεις ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος. Είπαμε για τους δρόμους στους οποίους αν θέλετε εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, αλλά έχουμε και αρκετό καιρό μπροστά μας προκειμένου να δούμε πώς θα κυλήσει το επόμενο διάστημα. Πριν κλείσουμε εμείς να μοιραστούμε δύο ειδήσεις ακόμα μαζί σας από την γειτονική Ετωλοακαρνανία, εχθές είχαμε μια αναστάτωση η οποία προκλήθηκε στην παραλία του Γρυμπόβου στην Αύπακτο. Ένας ηλικιωμένος οδηγός με το όχημά του μπήκε αντίθετα σε μονόδρομο με άλλη κατεύθυνση, δεν αντιληφθήκε άμεσα το λάθος το οποίο έκανε, διένυσε μια απόσταση περίπου 200 μέτρων σε αντίθετο ρεύμα, έθεσε σε κίνδυνο τους οδηγούς των οχημάτων που κινούνταν κανονικά. Στο πέρασμά του όμως ο ηλικιωμένος, όπως λένε πληροφορίες, παρέσυρε και δύο δίκυκλα που ήταν σταθμευμένα στην άκρη του δρόμου. Υπήρξε αναστάτωση, κλήθηκε επί τόπου το λιμενάρχειο Ναυπάκτου, όπου όχημα και προσωπικό έφτασαν άμεσα στο σημείο για να διευκολύνουν την κατάσταση. Η άλλη είδηση που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας μας έρχεται από το Αιτωλικό. Σε κινητοποίηση λοιπόν προχωρούν σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα κάτοικοι και επαγγελματίες αλλήλεις της πόλης. Εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο την ανησυχία τους, την έντονη ανησυχία τους για την υποβάθμιση της λιμνοθάλασσας. Θα γίνει συμβολικός αποκλεισμός των γεφυριών του Αιτωλικού, με βασικό έτοιμο ζήτημα να δοθούν άμεσα συγκεκριμένες απαντήσεις και λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Αυτό που προγραμματίζουν είναι αποκλεισμός των γεφυριών, διότι εκτός από τη δυσοσμία που δεν αφήνει τους κατοίκους ακόμα καλά-καλά να βγουν από τα σπίτια τους, αυτή η ύλη, η λάπα, όπως λένε, που έχει σκεπάσει τη λιμνοθάλασσα, έχει αρνητικές συνέπειες και στην Αλία. Να μην ξεχνάμε ότι στο αιτωλικό δραστηριοποιούνται πολλοί επαγγελματίες ψαράδες και αυτό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα στην δραστηριότητά τους. Παράλληλα, τίθεται από την πλευρά των κατοίκων και των επαγγελματιών και θέμα απόρριψης λιμάτων από επιχειρήσεις στη λιμνοθάλασσα και ζητούν από την περιφέρεια να ελέγξει όλη αυτή τη διαδικασία επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Με αυτές τις ειδήσεις εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν η Βάσο Κρεμίδα στην τεχνική επιμέλεια, Γιώργος Λιμπέρης στην επιμέλεια παραγωγής, Κωνσταντίνα Μάτζαρη στις μουσικές, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Εμείς θα συνδεθούμε στη συνέχεια με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 11 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία ο καθιερωμένος αγιασμός, σημαντική μέρα για τα πρωτάκια. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογιάς των εχοπροβάτων στην Ήπειρο. Εντείνεται η πίεση στην Ανατολική Κρήτη από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Σήμερα εντοπίστηκαν 2 λέμβοι νότια της Ιερά Πέτρας με 98 άτομα. Ένας 59χρονος παππούς κατηγορείται στην Κέρκυρα ότι βίαζε την 8χρονη συγγενή του. Έργα ορεινής υδρονομίας ξεκινούν για την αντιπλημμυρική θωράκιση στη Θεσσαλία. Θετική εισήγηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, άνοιξαν τα σχολεία σε όλη τη χώρα. Έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και οι μαθητές βρήκαν τους παλιούς συμμαθητές τους, ενώ για τα πρωτάκια είναι η πιο σημαντική μέρα, καθώς βρέθηκαν σε ένα νέο περιβάλλον όπου ξεκινά για αυτά μια καινούργια ζωή. Να πάμε στην Ειρήνη Γκέλη. Ειρήνη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Περίπου 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν τοποθετηθεί από τα τέλη Αυγούστου και τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη φάση τοποθέτησης αναπληρωτών αναμένεται προς το τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα και με τα κενά που θα προκύψουν. Στην Κεντρική Μακεδονία οι 220.000 μαθητές θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος συμπεριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες. Σε αρκετές μάλιστα έγιναν και ανακαινήσεις. Κατά τη νέα σχολική χρονιά, Βίκη, για πρώτη φορά θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας, ενώ θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού μέχρι και την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτρες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην τρίτη γυμνασίου, στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Πρεμιέρα θα κάνουν και τα 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, και στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι και η διεύρυνση του προγράμματος των ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην πρώτη αλλά και στη δευτέρα τάξη του λυκείου πέραν της τρίτης λυκείου. Στο μεταξύ, στη νέα σχολική χρονιά, η ΟΛΜΕ να πούμε ότι ανοίγει την αυλαία με πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες στάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου, με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Στο Ηράκλειο βρίσκεται η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρώτο σταθμός της ήταν το σχολικό συγκρότημα των Βιλινών, τα σχολεία του οποίου από φέτος λειτουργούν ως ονάσια. Η κυρία Ζαχαράκη λίγο πριν από την τελετή είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τα παιδιά και να ευχηθεί εκ του σύνεγγης καλή σχολική χρονιά. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
2: Βίκη, η Υπουργός ξεκίνησε όντως την επίσκεψή της, γιατί έχει ένα μακρύ πρόγραμμα μέχρι το απόγευμα. Από το 9ο γυμνάσιο και το 10ο γενικό λύκειο στα Δειλινά, τα οποία όπως είπες φέτος λειτουργούν ως ονάσια σχολεία και έχει ένα ειδικό συμβολισμό η επίσκεψη της αυτά, καθώς ακούσαμε ήδη ότι το Υπουργείο επιχειρεί και προσπαθεί να επεκτείνει αυτό το πρόγραμμα των ολοήμερων στην ουσία σχολείων. Λοιπόν, στην αντιφώνησή του, κατά την υποδοχή του μάλλον, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλοκαιρινός, ανέφερε ότι ευχήθηκε μάλλον οι αλλαγές στη δημόσια εκπαίδευση, οι οποίες επιχειρούνται να έχουν συνέχεια, και κάνε λόγο για καλή συνεργασία μέχρι στιγμής ανάμεσα στο Δήμο και στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ξέφρασε ως την προσδοκία να επεκταθεί ακόμη περισσότερο στο μείζον ζήτημα, στο κρίσιμο ζήτημα της σχολικής στέγης αυτή η συνεργασία. Την ίδια ώρα βεβαίως οι εκπαιδευτικοί της ΟΛΜΕ πραγματοποιούσαν παράσταση διαμαρτυρίας, συναντήθηκαν βέβαια με την Υπουργό και εξέφρασαν τις επιφυλάξεις αλλά και την αντίδρασή τους, όπως είπαν, για την εφαρμογή του νέου θεσμού στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας, διατυπώνοντας βεβαίως και τα διαχρονικά, διατυπώθηκαν μάλλον, με συγχωρείς, και τα διαχρονικά αιτήματα του κλάδου. Η κυρία Ζαχαράκη τώρα θα επισκεφθεί και το 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, στο οποίο εφαρμόζεται από πέρυσι, έχει αναβαθμιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαργέτα Γιαννάκου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο Ηρακλείου και το απόγευμα θα βρεθεί στη Μεσαρά, όπου θα εγγενιάσει τη λειτουργία για πρώτη χρονιά φέτος του Εσπερινού Γενικού Λυκείου στο χωριό Ασίμι.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να πάμε εμείς να συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Ψαρών, τον κύριο Κώστα Βρατσάνο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βρατσάνο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι καλή σχολική χρονιά, υγεία και πάντα επιτυχίες στους μαθητές μας και στους εκπαιδευτικούς.
0: Είστε σε ένα μικρό νησί, θα λέγαμε, Δήμαρχε. Ωστόσο, όμως, εκεί έγινε ο αγιασμός κανονικά, έτσι δεν είναι? Τι ζητάτε εσείς αυτή τη σχολική χρονιά, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε?
3: Ναι. Να πούμε ότι ήταν μια μέρα χαρά σήμερα. Είδαμε χαμογελαστά πρόσωπα, παιδικές φωνές. Να πω ότι και εγώ είμαι εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια και νιώθω έτσι ιδιαίτερη συγκίνηση πάντα όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά και έχουμε πολύ όμορφες αναμνήσεις. Να πούμε ότι το νηπιαγωγείο, το οποίο έχει 6 παιδάκια, είναι πλήρως τελεχωμένο. Έχουμε δηλαδή τη μία νηπιαγωγό και μία για το ολοήμερο, 2 εκπαιδευτικούς. Το δημοτικό ξεκινάει με κάποια προβλήματα. Δηλαδή είναι τριθέσιο και ολοήμερο, αλλά ξεκινάει με 2 εκπαιδευτικούς. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη θα βγει η δεύτερη φάση των αναπληρωτών για να καλυφθούν αυτές οι 2 θέσεις. Και για πρώτη φορά φέτος έχουμε και τη διάθεση καθηγήτρια αγγλικών που θα πηγαίνουν κάποιες ώρες που δεν καλύπτει το ωράριο της καθηγήτριας στο δημοτικό, θα συμπληρώνει το ωράριο της στο γυμνάσιο. Ούτως ή άλλως είναι κάτι που γίνεται

0: έστερο, το φωτεινότερο κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να μπορούν απερίσπαστοι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές να εκδοθούν στο έργο τους.
1: Γιατί πάντοτε θυμάμαι γίνονται πολλές συζητήσεις για τους εκπαιδευτικούς, κυρίως στα μικρά νησιά, που έχουν μία δυσκολία στο να βρουν κατάλημα, στο να μείνουν. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, τουλάχιστον σε εσάς.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν σας κρύβω μάλιστα και ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούνται από αυτούς που έχουν δηλαδή κάποια ενοικιαζόμενα σπίτι, γιατί αφήνουν το καλοκαίρι ελεύθερο και τα σπίτια. Οπότε δηλαδή θέμα στέγασης δεν υπάρχει για τους εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον στα ψαρά προς το παρόν. Βέβαια, η δυσκολία για τους εκπαιδευτικούς είναι το οικονομικό, καταλαβαίνετε. Οι μισθοί είναι ιδιαίτερα χαμηλοί και δυσκολεύονται οι άνθρωποι πάρα πολύ να επιβιώσουν. Είναι αλήθεια ότι σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια έτσι ώστε να βελτιωθούν οι αποδοχές των εκπαιδευτικών για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες.
1: Στο νησί επιλέγουν να μείνουν οι άνθρωποι, κύριε Βρατσάνο. Έχετε 6 παιδιά, όπως είπατε, στον υπηαγωγείο που φοιτούν και το δημοτικό είναι τριφαίσιο. Υπάρχει, θα λέγαμε, θα βλέπετε φως στο τούνελ σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι κάτι το οποίο επίσης συζητάμε πολύ συχνά. Βλέπουμε σε ορεινά χωριά που κλείνουν, συγχωνεύονται τμήματα, υπάρχει υπογεννητικότητα. Τι γίνεται εκεί εσείς, πώς τα βλέπετε?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι μεγάλο το πρόβλημα, έτσι, το δημογραφικό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα και σε εμάς εδώ υπάρχει η ανησυχία, δηλαδή η γύρανση του πληθυσμού είναι δεδομένη. Αγωνιζόμαστε πραγματικά να βελτιώσουμε τις συνθήκες, κυρία Κολτσίδα, για να μπορέσουμε ας πούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των ανθρώπων που θα επιλέξουν κάτι πολύ δύσκολο, έτσι, πολύ δύσκολο, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, να μείνουν στο νησί. Λέω πολλές φορές ότι, να σας φέρω σε ένα παράδειγμα που το έλεγα έτσι και σήμερα στον αγιασμό, εγώ είμαι εκπαιδευτικός, ξεκίνησα το 1993 στο Δημοτικό Σχολείο Ψαρών, είχα 29 παιδιά. Αν πούμε ότι σήμερα, μετά από 35 περίπου χρόνια, τα παιδιά είναι 21, νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση, γιατί αντίστοιχα, όπως πολύ σωστά είπατε, στα ορεινά μέρη και τα λοιπά έχουν κλείσει σχολεία, συγχωνεύονται και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είμαστε σε αυτή την τραγική κατάσταση, όμως το μέλλον δεν βλέπουμε να έχει, ας πούμε, τόσο, θέλει πολύ μεγάλη δουλειά και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον πληθυσμό μας. Να σας πω βέβαια ότι, γιατί λέμε τα άσχημα και τα λοιπά, πρέπει να λέμε και τα καλά.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 20 εκπαιδευτικοί για 50 παιδιά. Δηλαδή η αναλογία είναι 1:2. Άρα το θέμα εκπαίδευση θα πρέπει να είναι λόγος για να μείνει κάποιος στο μικρό νησί. Καταλάβατε.
1: Δηλαδή, όταν πολύ καλά την Αθήνα,
0: στην Αθήνα 25 τμήματα με 1,002 θέματα και προβλήματα, μιλάω με εκπαιδευτικούς και ξέρω, και λόγω των αλλαγών των κοινωνικών συνθήκων, το εντεργάζονται και δύο γονείς με διάφορα προβλήματα έτσι, με τα παιδιά. Εδώ είναι, τα παιδιά μεγαλώνουν φυσιολογικά, κυκλοφορούν μόνα τους στις πλατείες από 7 και 8 χρονών και τα λοιπά στο σχολείο. Οπότε υπάρχουν, όπως και για το θέμα της υγείας, την πρωτοβάθμια, παρόλο που έχουμε θέματα με την προσέλκυση γιατρών, η παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι καλύτερη από ό,τι είναι στην Αθήνα. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Δηλαδή, αν κάποιος χρειαστεί γιατρό, ο γιατρός έρχεται στο σπίτι εδώ στα Ψαρά. Καταλάβατε.
1: Παρόλο που είναι
0: νέα παιδιά που είναι.
1: Είναι ζητήματα. Καλώς τα θέτετε και τα λέτε αυτά, διότι πολλοί δεν τα σκέφτονται αυτά τα οποία μόλις είπατε, την αναλογία εκπαιδευτικού με τα παιδιά στα τμήματα. Ή για την πρωτοβάθμια περίθαλψη που λέτε, που ο γιατρός πηγαίνει στο σπίτι. Είναι πολλά πράγματα τα οποία λέτε και κυρίως το ότι μπορούν τα παιδιά να κυκλοφορούν πολύ πιο ελεύθερα εκεί.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Μεγαλώνουν φυσιολογικά.
1: Έτσι,
0: μεγαλώνουν,
1: έτσι. Όχι μέσα στα σπίτια.
0: Σαν παιδιά.
1: Να
0: σας... Γιατί όντως είναι, και λέω πραγματικά, μήπως εμείς, δηλαδή εγώ, αγώνας που κάνω σαν δήμαρχος, είναι να βελτιώσω τις συνθήκες, είτε αυτό λέγεται ίδρευση, είτε αυτό λέγεται υγεία, είτε αυτό λέγεται παιδεία, έτσι ώστε να μπορεί να έρθει, ας πούμε, πρόσφατα, δουλεύει κάποιο παιδί στο Δήμο που ήρθε με δύο παιδιά στο δημοτικό και στον υπηαγωγείο. Έχουμε λέει μια περίπτωση. Αυτό ήταν...

0: Είναι μεγάλη ανάσα, ας πούμε. Ναι. Μια οικογένεια είναι λογαριασμός για το νησί το δικό μας. Ένας νέος άνθρωπος με οικογένεια. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε και στο μέλλον να έχουμε.
1: Να προσελκύσετε και άλλες οικογένειες.
0: Αυτό ακριβώς. Που έχουν κουραστεί μέσα από τη διαδικασία της πόλης, την ακρίβεια, τον. Και να επιλέξουν, ειδικά οι οικογένειες με παιδιά, να επιλέξουν έτσι τέτοια μέρη που παρά τις δυσκολίες μας το χειμώνα, έτσι δεν μπορώ, δεν θέλω να οριοποιήσω τις καταστάσεις.
1: Σίγουρα, σίγουρα, ναι. Αλλά να επιλέξουν τα ψαρά, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμαρχε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και πάντα επιτυχίες.
1: Και σε εσάς, και σε εσάς. Ευχαριστούμε. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα και να πάμε στο Βόλο. Καθώς στο Βόλο δεν τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, καθώς γονείς που αντιδρούν στη συγχώνευση των τμήματων συγκεντρώθηκαν σήμερα στο σχολείο. Η Ελένη Μανώλη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι είναι 2-3 μέρες που πραγματοποιούν τώρα κινητοποιήσεις και κατάληψεις στο σχολείο οι γονείς, οι οποίοι αντιδρούν στις συγχώνευση των τμήματων της 1ης και της 3ης Δημοτικού και ζητούν να παραμείνουν τα τμήματα όπως ήταν. Παρέμειναν λοιπόν σήμερα εκτός σχολικής μονάδας. Δεν έγινε ο αγιασμός. Έκαναν πορεία προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διαμαρτυρήθηκαν και ζήτησαν για μια ακόμη φορά να μην ισχύσει η απόφαση για τη συγχώνευση των τμήματων. Είχαν συνάντηση επίσης με την αναπληρώτρια διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την κυρία Νικολέτα Σιούμαρη, η οποία τους είπε βέβαια ότι είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη βάσει των δεδομένων, καθώς και ότι θα υπάρχει ένα τμήμα για κάθε τάξη στο συστεγαζόμενο 19ο Δημοτικό και ότι κάποια παιδιά θα ενταχθούν σε όμορες σχολικές μονάδες. Εκείνοι βέβαια επιμένουν και λένε ότι είναι αδύνατο να μπουν παιδιά 25 σε μία τάξη και ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις σχολείων, όχι μόνο στο Βόλο αλλά και ανά την Ελλάδα, οι αποφάσεις αυτές έλειψαν πίσω.
1: Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά. Πρώτο κουδούνι σήμερα στο νέο δημοτικό σχολείο που ιδρύθηκε και λειτουργεί από φέτος εντός του σοφρονιστικού καταστήματος της Τρίπολης. Πρόκειται για το 13ο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο, Σταύρο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Βίκη. Ένα από τα 7 νέα δημοτικά σχολεία που προστίθενται στον χάρτη των εκπαιδευτικών δομών σε σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας είναι και αυτό της Τρίπολης. Να τονίσω εδώ ότι το σχολείο αυτό απευθύνεται σε ενήλικους κρατούμενους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Παρέχει βασικές δεξιότητες γραμματισμού, Βίκη, ενώ οι άνθρωποι εκεί μπορούν να συνεχίσουν την μαθησιακή τους πορεία και σε άλλες βαθμίδες αργότερα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στη χώρα λειτουργούν και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, γενικά λύκεια αλλά και επαγγελματικό λύκειο στη Λάρισα. Στην Τρίπολη λοιπόν σήμερα είχαμε τον αγιασμό, το πρώτο κουδούνι και βέβαια τα εγγένεια αυτής της δομής. Λέγεται 13ο Δημοτικό Σχολείο, είναι μονοθέσιο. Είχαμε και την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής του κυρίου Περί. Ήταν και ο Υφυπουργός Παιδείας ο κύριος Βλάσης και όχι μόνο, αυτοδιοικητική. Έγινε ξενάγηση στις αίθουσες, πραγματικά πανέμορφες. Λειτουργεί, έτσι θα λειτουργήσει και μία προπαρασκευαστική τάξη ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού, αλλά δίκη και ένα τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Θα γίνονται επίσης και διάφορα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα από συνεργασίες με φορείς της περιοχής. Αυτή λοιπόν είναι η ευχάριστη είδηση σήμερα με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός 9χρονου κοριτσιού από συγγενικό του πρόσωπο διερευνούν οι αστυνομικές αρχές, ενώ ενημερώθηκε σχετικά και η εισαγγελία Βόλου για την υπόθεση. Έχει πάντοτε σύμφωνα με πληροφορίες συλληφθεί και ένας άνδρας ως ύποπτος. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου έχει περισσότερα. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Είναι δεδομένη, σύμφωνα με ασφαλέστατες πληροφορίες, η σύλληψη ενός 49χρονου σε βάρος του οποίου υπάρχει καταγγελία για άσεμνες χειρονομίες απέναντι σε ένα 9χρονο κορίτσι, του οποίου είναι στενός συγγενής. Η υπόθεση προέκυψε μετά από αναφορά του κοριτσιού προς τους γονείς χθες και οι οποίοι το μετέφεραν έχοντας δει κάποια σημάδια στο περιφερειακό κέντρο υγείας του Δήμου όπου διαμένουν. Είναι εκτός του Δήμου Βόλου, είναι σε περιφερειακό Δήμο της Μαγνησίας, περιφερειακό Δήμο της Μαγνησίας αφορά η καταγγελία. Και στη συνέχεια το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείου Βόλου προκειμένου να εξεταστεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα το πρωί η 9χρονη βρέθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας προκειμένου να αποφανθεί και αυτή αν υπάρχει κακοποίηση. Ενώ όπως προαναφέραμε ο 41χρονος έχει συλληφθεί, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Βόλου και από εκεί πέρα να ακολουθηθεί βάσει και των ευρημάτων, αν προκύψει κάτι από την ιατροδικαστική υπηρεσία ή οποιαδήποτε κίνηση της δικαιοσύνης η οποία προβλέπεται να ακολουθηθεί. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε την υπόθεση και να δούμε τι έχει να πει και ο 41χρονος από την πλευρά του όταν παρουσιαστεί ενώπιον του κ. Εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Βόλου. Βίκυ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε Χρυσόστομε και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στο Λυκούργο Σκιαδόπουλο, καθώς ένας 51χρονος παππούς κατηγορείται στην Κέρκυρα ότι βίαζε την 8χρονη συγγενή του. Έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα και θα απολογηθεί μάλιστα τη Δευτέρα, Λυκούργε.
5: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πράγματι είναι σε σοκ η τοπική κοινωνία, δεδομένου ότι δεν περιμέναμε να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη, μια τέτοια είδηση. Ένας παππούς, νέος βέβαια σε ηλικία 51 ετών, κατηγορείται ότι βίασε τους τελευταίους μήνες το 8χρονο εγγόνι του, την 8χρονη εγγονούλα του. Όλα ξεκίνησαν όταν το παιδί παραπονέθηκε στη μητέρα του. Η μητέρα του πήγε σε γυναικολόγο, ο οποίος εξέτασε το κορίτσι και βρήκε ότι πραγματικά υπήρξε πρόβλημα βιασμού. Πήγαν οι γονείς στην αστυνομία, κατήγγειλαν το περιστατικό και πάρα πολύ σύντομα συνελήφθη ο 51χρονος παππούς, ο οποίος φαίνεται ότι ζούσε μαζί με τους γονείς και το κοριτσάκι στο ίδιο σπίτι. Να πούμε ότι όλα αυτά συνέβησαν χθες το απόγευμα. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί και θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή τη Δευτέρα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λυκούργε. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Ήπειρο. Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης κατά τη συνεδρία συλλογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουν καταγραφεί 18 εστίες όλες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενώ έχουν θανατωθεί συνολικά 1011 ζώα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
6: Καλησπέρα σας. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Ήπειρο. Όπως ανακοίνωσε, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Ήπειρου Αλεξάνδρος Καχρημάνης, κατά τη συνεδρία συλλογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουν καταγραφεί 18 εστίες. Όλες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενώ έχουν αρθεί συνολικά 1011 ζώα. Ο κ. Καχρημάνης ανέφερε ότι μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κρούσματα στην Ήπειρο, η επιδημιολογική εικόνα άλλαξε κυρίως μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Για το ενδεχόμενο του εμβολιασμού σημείωσε απαιτείται κεντρική απόφαση και ενιαίο ειδικό σχέδιο με επιστημονική αξιολόγηση και εξασφάλιση εμβολίων και χρηματοδότησης. Στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί περιλαμβάνονται 5.000 απολυμάνσεις οχημάτων στο σταθμό του Μαλακασίου, απολυμαντικές στα άφρη στα τελεία Καγαβιάς και Μαυρομαχίου, ενώ προβλέπεται απολυμαντική αυξίδα στον Κατσικά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Εντείνεται η πίεση στην Ανατολική Κρήτη από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας ακόμη δύο λέμβοι με 98 άτομα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει περισσότερα. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνα και διάσωση του λιμενικού. Έπειτα από τον εντοπισμό των δύο λέμβων από μη επανδρωμένο αεροσκάφο τη δύναμη Frontex. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι λέμβοι εντοπίστηκαν σε απόσταση περίπου 43-45 ναυτικών μιλίων νότια τη Ιεράπετρας. Ακολούθησε, όπως προβλέπει, την κινητοποίηση πλωτών μέσω του λιμενικού σώματος, τα οποία προχώρησαν στην περισυλλογή των επιβενόντων. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν ουσιαστικά στην Ιεράπετρα, θα παραμείνουν προσωρινά έως ότου μεταφερθούν στην υπηρετική χώρα. Είναι η πίεση πάρα πολύ μεγάλη, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι προκειμένου να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι για όσο διάστημα χρειαστεί. Υπάρχει το σχολείο της Μακρυλιάς με μια τουαλέτα που υπάρχει πάρα πολύ πίεση στη δημοτική αρχή. Και βέβαια οι αριθμοί είναι τεράστιοι, δηλαδή από χθες μέχρι σήμερα πάνω από 500 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν φτάσει στις νοτιοανατολικές ακτές της Κρήτης. Μη διαχειρίσιμη κατάσταση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Να ελεγχθούν 30 οικοδομικές άδειες που αφορούν μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στη Μήλο, ζητάει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, όπως ζητά μάλιστα και από τις αρμόδιες αρχές να γίνει αυτός ο έλεγχος. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την Αρτιστή Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η ΕΛΕΤ στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι στις 14 Ιουλίου του 2026 επέδωσε εξώδικη και διαμαρτυρία, καταγγελία και πρόσκληση προς την αρμόδια υπηρεσία δόμησης και τον Δήμο Μήλου, με την οποία, μέσω της οποίας ζητήθηκε να ελεγχθούν συγκεκριμένες οικοδομικές άδειες για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων, για τις οποίες έχουν εντοπιστεί σοβαρά ζητήματα που χρήζουν διερεύνηση, καθώς και να δοθούν όμως τεκμηριωμένες απαντήσεις ως προς την νομιμότητα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκαν. Η οργάνωση αναφέρει ότι για τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα ακίνητα προκύπτουν ερωτήματα ως προς την πρόσβαση σε νομίμως σε αναγνωρισμένη οδό, ζήτημα που ζητά να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως επισημαίνει, πρόκειται κυρίως για μεγάλης κλίμακας επιχειρηματικά σχέδια και όχι για μικρές οικογενειακές κατασκευές, ενώ τα περισσότερα ανήκουν σε ανώνυμες εταιρείες με έδρα εκτός Μήλου. Η ΕΛΕΤ αναφέρει πως 60 μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσής της δεν έχει λάβει απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι το αίτημα της για έλεγχο δεν συνιστά εκ των προτέρων ότι η κρίση, ότι οι άδειες είναι παράνομες. Δεν προδικάζουμε το αποτέλεσμα του ελέγχου, τονίζει η ΕΛΕΤ. Ζητάμε όμως να γίνει έλεγχος και αν οι άδειες έχουν εκδοθεί σύνομα, η αρμόδια διοίκηση οφείλει να το τεκμηριώσει και να απαντήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Έργα τώρα ορεινής υδρονομίας ξεκινούν, έτσι ώστε να υπάρξει αντιπλημμυρική θωράκιση στην Θεσσαλία. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για έργα συνολικού ύψους της τάξης των 123 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ αλλά και του Πράσινου Ταμείου και αφορούν βεβαίως το σύνολο της Θεσσαλικής περιφέρειας αλλά και κάποιες περιοχές στο Δομό Κώστη Λαμία, στην Φθιώτιδα δηλαδή, γιατί είχαμε και εκεί με τις πλημμύρες του Ντάνιελ και του Ελίας τον Σεπτέμβριο του 2023, τρία χρόνια πριν ακριβώς, ένα νεκρό. Εκτός από τους υπόλοιπους βεβαίως απώλειες εδώ στη Θεσσαλική περιφέρεια. Οι σχετικές υπογραφές μπήκαν από τους συναρμόδιους υπουργούς οικονομίας αλλά και περιβάλλοντος. Για το θέμα αυτό έχει προεδράσει μέσα στην εβδομάδα και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, με ένα άρθρο του, απευθύνοντας δημόσια εύσημα βεβαίως και στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στις όλες διαδικασίες. Και βεβαίως είμαστε σε μια φάση όπου θα αρχίσουν κάποια έργα να τρέχουν. Μιλάμε τώρα για την υλοποίηση έργων ορεινής υδρομίας σε 1.300 περίπου φράγματα, μονά και διπλά, σε ορεινές περιοχές στην Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα, τα οποία θα βοηθούν στην συγκράτηση του νερού αλλά και φερτών υλικών σε περιπτώσεις που έχουμε, σε περίοδους που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και νερό που δεν μπορεί βεβαίως να το απορροφήσει η γη. Ο κ. Κουρέτας είχε πει, κάνοντας μια αποτίμηση βεβαίως των πλημμυρών μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας, ότι αν είχαμε έργα ορεινής υδρονομίας στη Θεσσαλία, η ένταση των φαινομένων θα έχει μειωθεί από 30 έως και 40%. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι όλο αυτό μεταφράζεται σε σημαντικό όφελος για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της ανθρώπινης περιουσίας και της ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, τα έργα θα ολοποιηθούν σε ορεινές λεκάνες στις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αγιάς, Λάρισας, Μουζακίου, Τρικάλων και Λαμίας και στοχεύουν βεβαίως στην πρόληψη πλημμυρικών και κατολιστητικών φαινομένων στα παιδινά μέσω συγκράτησης των νερών αλλά και των φερτών υλικών. Να πούμε επίσης, Δίκη, ότι έχουμε και στο Δασαρχείο της του Βόλου έργα που τρέχουν τις τάξεις των 26 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο, έχουν συμβασιοποιηθεί ήδη από την Γενική Γραμματεία Δασών και αφορούν βεβαίως τις ορεινές λεκάνες στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βόλου. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θύμα απάτης φαίνεται πως έπεσε ένας 65χρονος από το Ρέθυμνο το προηγούμενο διάστημα, με το κεφάλαιο δεκάδων χιλιάδων ευρώ που θεωρούσε πως επένδυσε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας να κάνει φτερά, ενώ η υπεύθυνη της επενδυτικής εταιρείας να είναι άφαντη. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή.
1: Καλησπέρα από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για μια απάτη η οποία εξελισσόταν όλο αυτό το διάστημα το προηγούμενο, με τον 65χρονο να έχει βάλει ένα κεφάλαιο σημαντικό, το ύψος του φτάνει σύμφωνα με τις καταγγελίες τα 40.000 ευρώ αρχές του έτους. Από 1η Μαρτίου άρχισε να τρέχει το επενδυτικό πρόγραμμα που είχε διαφημιστεί στον ίδιο από ψηφιακή διαδικτυακή πλατφόρμα, καλύτερα μέσω διαδικτύου δηλαδή. Από 1η Μαρτίου μέχρι και 31 εβδόμου είχε επιλέξει ένα πακέτο πεντάμινο ουσιαστικά να τρέχει. Από εκεί και πέρα άρχισε να ζητάει να εκταμιευθεί το ποσό το οποίο θεωρητικά θα είχε αυξηθεί ως αποτέλεσμα της επένδυσης. Μάλιστα τα λεφτά είχαν μεταφερθεί, όπως το είχαν δηλώσει οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας, σε τράπεζες της Λιθουανίας και της Ισπανίας. Ωστόσο, έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος, από τις αρχές Αυγούστου, άρχισε να ζητάει ενημέρωση και την διακοπή ουσιαστικά της συνεργασίας και την εκταμίευση του ποσού ο άτυχος 65χρονος, με αποτέλεσμα όμως να μην έχει καμία επικοινωνία έκτοτε με τους ίδιους, που το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια καλή τακτική επικοινωνία, όπως ο ίδιος κατήγγειλε στις αρχές. Έκτοτε υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη. Ο 65χρονος έχει καταθέσει καταγγελία επίσημη στις αρχές και την διερεύνηση έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνης, με αποτέλεσμα βέβαια να διερευνά το περιστατικό. Ακόμα όμως δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα για τα χρήματα, για την τύχη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί, καθώς και για την υπόθεση αυτή απάτης όπως εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα άνοιξαν τα σχολεία, έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός, ωστόσο όμως στην Ζάκυνθο και πιο συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, από όσο φαίνεται το σχολείο θα μείνει κλειστό και θα μας εξηγήσει τώρα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου για ποιο λόγο θα είναι κλειστό το σχολείο για κάποιο διάστημα. Αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα, κάτι με ψήλους έχει εκεί, έτσι δεν είναι?
2: Είναι πραγματικά απίστευτο τώρα το 2026 να μιλάμε για επιδρομή ψήλων. Ουσιαστικά τι έγινε? Την ώρα του αγιασμού ψήλοι λοιπόν δάγκωσαν μαθητές και δασκάλους. Την ώρα του αγιασμού. Οι γονείς πήραν τα παιδιά τους φυσικά και οι εκπαιδευτικοί και έφυγαν από το σχολείο και είναι πλέον σε αναστολή λειτουργίας μέχρι να τελειώσουν οι απεντομώσεις. Τι έχει συμβεί όμως? 31 Αυγούστου και η διευθύντρια του σχολείου αλλά και ένας εργάτης του Δήμου, ο οποίος πήγε εκεί για να καθαρίσει το προάβλιο από τα χόρτα, εντόπισαν ψήλους. Ενημερώθηκε άμεσα ο Δήμος. Μερικές μέρες μετά, εδώ υπάρχει, φαίνεται να υπάρχει και μια ολιγορία από το Δήμο, γιατί μία εβδομάδα μετά ξεκίνησαν οι απεντομώσεις, στις 7 Σεπτέμβρη δηλαδή, έγιναν απεντομώσεις στον προάβλιο και σε όλους τους χώρους του σχολείου. Επαναλήφθηκαν οι απεντομώσεις αυτές στις 10 του Σεπτέμβρη και τώρα η πηγή του κακού φαίνεται πως είναι ένας χώρος που γυρνιάζει με το σχολείο και στον οποίο μέσα εκεί ο ιδιοκτήτης του είχε κάποια σκυλιά και γάτες, τα οποία μάλιστα δεν τα είχε ούτε δεμένα, ήταν φυσικά τα σκυλιά μιλάμε, ήταν ελεύθερα και έμπαιναν μέσα στο προάβλιο του σχολείου, με αποτέλεσμα να γεμίσει ψήλους στο σχολείο. Έγιναν λοιπόν αυτές οι απεντομώσεις, συνέβη αυτό το περιστατικό σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια του αγιασμού. Μιλήσαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αχτύπη, και έχουν ξεκινήσει πλέον εντατικές απεντομώσεις και αποψήλωση στο συγκεκριμένο σχολείο του Αγίου Λέοντα. Απομακρύνθηκαν τα σκυλιά και οι γάτες από τον ιδιοκτήτη του χώρου που γυρνιάζει με το σχολείο. Έχουν γίνει απεντομώσεις και στις ιδιοκτησίες γύρω-γύρω που γειτονεύουν με το σχολείο και μέσα στο σχολείο, και από σήμερα ξεκινάνε καθημερινές απεντομώσεις μέχρι να εξολοθρευτούν οι ψήλοι αλλά και τα αυγά τους. Μια διαδικασία η οποία αναμένεται να πάρει 2 ή 3 ημέρες μετά την Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.

0: αφορμή τώρα τον θάνατο ενός 66χρονου άνδρα στα ΚΤΕΛ Κοζάνης, ο οποίος ήταν άστεγος και ρακέμβητος, άνοιξε συζήτηση εκεί για το τι γίνεται τελικά με την καταγραφή των αστέγων. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, τον 66χρονο, τον έβλεπαν για μεγάλο χρονικό διάστημα να πηγαίνει και να κοιμάται και να περνάει τα βράδια του στο ΚΤΕΛ Κοζάνης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και εδώ ακριβώς είναι και τα ερωτηματικά που προκύπτουν. Mm-hmm. Γιατί, καλό μεσημέρι καταρχήν, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ο άστεγος αυτός επί μήνες βρίσκονταν στο ΚΤΕΛ Κοζάνης. Όσο μπορούσαν να το φροντίζουν οι άνθρωποι εκεί του ΚΤΕΛ, το έκαναν αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Πράγματι, τους έγινε και γνώριμος. Αλλά το ερωτηματικό που προκύπτει μετά από το πτώμα που βρέθηκε αυτού του νεκρού εκεί στο ΚΤΕΛ Κοζάνης είναι: τι γίνεται, υπάρχει καταγραφή των αστέγων? Συνήθως οι άστεγοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν μπορούν, ή μπορούν, πολλούς λόγους μπορούμε να πούμε, οι περισσότεροι εξ αυτών να πάνε να καταγραφούν σε μια υπηρεσία, να ρωτήσουν, να μάθουν, δεν το ξέρουν αυτό, όλο αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει μια καταγραφή. Ποιος κάνει αυτή την καταγραφή? Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, του εκάστοτε Δήμου? Γιατί είχαμε μια άλλη τέτοια περίπτωση πριν από 1-2 χρόνια και στην Τελεμαίδα. Από έναν άνθρωπο που είχε έρθει από μακριά, mm-hmm. βρέθηκε εκεί, ήταν επί 1,5 χρόνο γυρνούσε δεξιά-αριστερά, ωστόσο δεν έγινε τίποτε ποτέ. Η καταγραφή λοιπόν αυτή έχει να κάνει με το ποια υπηρεσία μπορεί να καταγράψει και καταγράφει, αν καταγράφει, τους άστεγους σε οποιαδήποτε περιοχή. Αν αυτή έχει να κάνει με το Δήμο, αν είναι επαρκώς στελεχωμένη, δηλαδή Δήμοι με κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους ειδικούς που θα χρειαστεί να κάνουν την καταγραφή. Και βεβαίως πού εμπλέκεται η περιφέρεια, πού υπάρχει το κράτος, πού υπάρχει το δημόσιο, η πολιτεία, οι υπηρεσίες. Όλα αυτά είναι μεγάλα ερωτηματικά που προέκυψαν πολύ δε περισσότερο, πρέπει να πω, και τέθηκαν και στις δημοσιογραφικές εκπομπές εδώ της ΕΡΤ στην Κοζάνη, με αφορμή τον άστεγο που βρέθηκε νεκρός στο ΚΤΕΛ Κοζάνης. Μάλιστα. Το θέμα της καταγραφής λοιπόν των αστέγων είναι ένα μεγάλο ζήτημα και προφανώς προκύπτει να αποσαφινιστούν αρμοδιότητες και διαδικασίες όπου θα καταγράφονται αυτοί οι άνθρωποι και όχι επί μήνες θα βρίσκονται κάπου, mm-hmm. και κάποια στιγμή θα διαπιστώνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί νεκροί. Αν αυτό είχε γίνει, νομίζω θα είχε βρεθεί στον άστεγο μία στέγη. Θα είχε καταγραφεί, θα είχε βρεθεί μια στέγη και δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής τον περασμένο Μαρτίο στο δάσος της Δαδιάς κατέθεσαν 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίας της άγριας ζωής στην Ελλάδα, που στήχησε τη ζωή σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμα άγρια ζώα, παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το αναφέρουν και οι 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις που μέσω της ομάδας εργασίας ενάντια στα δηλητήρια που έχουν συστήσει υπέβαλαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό αυτό της μαζικής δηλητηρίας της άγριας ζωής τον περασμένο Μάρτιο, όπως είπε, στο Εθνικό Πάρκο του Δάσους Δαδιάς. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, η Καλιστό και το ΒΒΕΦ Ελλάς. Κατέθεσαν λοιπόν τη μήνυση ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης, με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου. Όπως αναφέρουν, πρόκειται ίσως για ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα και σίγουρα αυτό το οποίο έπληξε με μεγαλύτερη σφοδρότητα τον ευαίσθητο πληθυσμό του απειλούμενου μαυρόγυπα στραδιά. Προσθέτουν επίσης ότι η συγκεκριμένη μηνυθήσα περίπτωση αποτελεί περιστατικό ακραίας εγκληματικής δράσης με στοιχεία οργανωμένου εγκλήματος που, αν και αυτό παραμείνει ανεξιχνίαστο και εν τέλει και ατιμόρυτο, θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στις προσπάθειες δεκαετιών που γίνονται προκειμένου η δηλητηρίαση της άγριας ζωής να τύχει της αντιμετώπισης που χρήζει, πρωτίστως από το αρμόδιο Υπουργείο, όπως λένε οι οργανώσεις, από όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και από την κοινωνία. Τώρα, σε άλλο σημείο της κοινής τους αναφοράς, οι οργανώσεις υπογραμμίζουν επίσης ότι η δηλητηρίαση προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας είναι πλέον κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 έτη και με χρηματική ποινή, Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Κινητοποίηση προγραμματίζεται σήμερα από κατοίκους και αλλοίς στο Αιτωλικό για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η λιμνοθάλασσα. Ο Νίκος Γεπρακάς από την Έρτα Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκο, από όσο φαίνεται προτίθενται οι κάτοικοι και οι αλλοίς να κλείσουν κατά τα πλαίσια της κινητοποίησης και τις γέφυρες που οδηγούν στο Αιτωλικό.
3: Για τις 7 ώρα το απόγευμα απόψε είναι προγραμματισμένη η συγκεκριμένη κινητοποίηση, η οποία περιλαμβάνει, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, και τον αποκλεισμό του Αιτωλικού από τις γέφυρες όπου το συνδέουν με την υπόλοιπη Ελλάδα. Να πούμε ότι η κατάσταση αυτή έχει να κάνει με ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς αυτό το οποίο τονίζουν οι κάτοικοι αλλά και οι επαγγελματίες αλλοίς της περιοχής είναι ότι η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού έχει περιέλθει σε μια κατάσταση ασφυξίας. Κάνουν λόγο για λίμματα, κάνουν λόγο για επιβάρυνση της λιμνοθάλασσας, κάτι το οποίο οδηγεί σε χαμηλότερη ποιότητα του νερού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ψάρια της περιοχής. Τονίζουν ότι δεν πάει άλλο, θέτουν θέμα βιωσιμότητας, ενώ και η καθημερινότητά τους είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δεδομένου ότι είναι πολύ έντονη η δυσοσμία η οποία βγαίνει πλέον από την λιμνοθάλασσα εξαιτίας της κατάστασης αυτής που έχει περιέλθει, με την κακή ποιότητα του νερού, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αλλοί, δεδομένου ότι τα λίμματα και διάφορα άλλα υλικά τα οποία έχουν φρακάρει στην ουσία, έχουν φράξει τις διόδους της λιμνοθάλασσας, δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας για την λιμνοθάλασσα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συγκεντρώσεις υλικών, οι οποίες σιγά σιγά αποσυντήσονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η έντονη δυσοσμία και η έλλειψη οξυγόνου πλέον στο νερό, κάτι το οποίο είναι πολύ επιβαρυντικό για την πανίδα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Τώρα, σωρία αντιδράσεων πολιτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ρόδου έχει προκαλέσει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ΕΡΤ, σύμφωνα με την οποία το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 2 μήνες. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι άναψε φωτιές, θα λέγαμε, η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνετε, είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που ζουν από τον τουρισμό, δουλεύουν κατά τη διάρκεια της σεζόν και είναι εκτός εργασίας για περίπου 5 μήνες κάθε χρόνο, εισπράττοντας ένα επίδομα ανεργίας που αυτή τη στιγμή έχει διάρκεια 3 μηνών. Η δήλωση λοιπόν του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να επανεξεταστεί και να μην δίνεται για περισσότερο από 2 μήνες. Γιατί όποιος θέλει να βρει δουλειά στη χώρα μπορεί να βρει δουλειά, έχει προκαλέσει σωρία αντιδράσεων. Να σας πω ότι μεταξύ αυτών η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στα Νότια Δωδεκάνησα, σε ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για κυβερνητική αλαζονία που χτυπά τους εποχικά εργαζόμενους, ενώ το Εργατικό Κέντρο αναρωτιέται ποιον κοροϊδεύει η κυβέρνηση, η οποία πριν από την δήλωση Μαρινάκη είχε υποσχεθεί, όπως λέει στην ανακοίνωσή του, την επέκταση του επιδόματος στους 5 μήνες. Αυτό ούτως ή άλλως πρέπει να σας πω ότι είναι πάγιο αίτημα και των εποχικά απασχολουμένων και των συνδικαλιστών, να επιστρέψει δηλαδή το επίδομα ανεργίας στα προ-κρίσης επίπεδα, χρονικά και οικονομικά. Μάλιστα, το Εργατικό Κέντρο της Ρόδου αλλά και το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων καλούν τους κυβερνητικούς βουλευτές να πάρουν θέση και προαναγγέλουν συντονισμό δράσεων και αντιδράσεων με άλλα εργατικά κέντρα της χώρας και βεβαίως με την Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Τουρισμό Επισιτισμό, υποστηρίζοντας, Βίκη, ότι είναι τόσες χιλιάδες οι άνθρωποι που μένουν άνεργοι στα νησιά, και αν μιλήσουμε για τη Ρόδο ακόμα περισσότερο, όταν κλείνει η τουριστική σεζόν, που ακόμα και αν θέλουν να δουλέψουν όλοι αυτοί, δεν υπάρχουν οι θέσεις εργασίας που θα τους απορροφήσουν. Οπότε καλούν ως εκ τούτου και την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει εάν όντως σκέφτεται να προχωρήσει σε αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να δούμε και την δική του στάση από εκεί και πέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Προχωρούν οι διαδικασίες για τη λειτουργία νέου καταφύγιου ζώων στην Σάμο μέχρι τα Χριστούγεννα. Περισσότερα από το Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα βρουν το δικό τους σπίτι τα δεσποτά, τα σκύλια τα οποία και τα γαρτιά τα οποία φυλάσσονται μέχρι στιγμής σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι ο ενδεδειγμένος είναι κοντά στην κομματερή, θα φύγουν από εκεί, θα πάνε στο δικό τους το σπίτι. Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ανατολικής Άμμου Γιάννης Πνευματικάκης έχει ενημέρωσε ότι ο εργολάβος έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες παραγγελίες υλικών. Οι οικίσκοι έχουν παραγγελθεί και θα εγκατασταθούν στον χώρο. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, εφόσον δεν υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις για την πορεία του έργου, η νέα εγκατάσταση εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη, όπως είπε, στην περίοδο των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία της μεταφοράς. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ και δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή του καταφυγίου. Περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, όπως εργασίες πρόσβασης οδοποιίας, περίφραξης και κατασκευή του απαραίτητου αποχετευτικού δικτύου. Πάντως να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι τα ζώα τα οποία πολλές φορές παίρνουμε δεν χρειάζεται να είναι να τα συμπεριφερόμαστε όπως τα λούτρινα, όταν δηλαδή δεν μας αρέσουν να τα πετάμε.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θετική εισήγηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Χρήστο.
6: Ναι, και αυτό προκύπτει από την απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην Βουλή, όταν δέχθηκε τρεις ερωτήσεις μάλιστα από αντίστοιχους βουλευτές για το αν προτίθεται να δημιουργηθεί τέτοια μονάδα σε επίπεδο νομού, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η απίστευτη ταλαιπωρία που βιώνουν οι καρκινοπαθείς μας με το να πηγαίνουν συχνά πυκνά σε νοσοκομεία της Αχαΐας για να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους ή τέλος πάντων άλλες απαραίτητες εξετάσεις που αφορούν την ογκολογία. Το ογκολογικό τμήμα θα δημιουργηθεί στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας ύστερα από θετική εισήγηση που έχει κάνει και η 6η Υγειονομική Περιφέρεια στο αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας να δημιουργηθεί τέτοια μονάδα. Για να συμβεί βέβαια αυτό θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των οργανισμών των νοσοκομείων Πύργου, Αμαλιάδας και Κρεσθένων, καθώς στους υπάρχοντες οργανισμούς δεν περιλαμβάνονται οργανικές θέσεις για τη δημιουργία για την δημιουργία θέσεων γιατρών και αντίστοιχου τμήματος. Έτσι θα πρέπει να περιμένουν λίγο, να κάνουν λίγο υπομονή για να υπάρξουν οι ανάλογες τροποποίησεις των οργανισμών. Σύμμαχος αυτή την προσπάθεια, παράλληλα με την ανακοίνωση του Υπουργού, θα λέγαμε, έρχεται και το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος, που με ομόφωνο ψήφισμά του ζητά επιτακτικά τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στην Ηλία. Στην προχθεσινή του συνεδρίαση, μάλιστα, πήρε αυτή την απόφαση. Έτσι δεν μένει το θέμα, μάλιστα, μετά την τροποποίηση των οργανισμών, να δρομολογηθεί και να σταματήσει η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών που θα βρίσκουν φροντίδα στην περιοχή του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον καταστροφικό σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986 που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Καλαμάτας. Με αφορμή την επέτειο, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει εκδηλώσεις. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά τριήμερες θα είναι οι εκδηλώσεις που ξεκινούν σήμερα το απόγευμα και θα κορυφωθούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της επετείου των 40 ετών από τον καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας. Έτσι, με επίκεντρο τη μνήμη, την επιστημονική γνώση και την αντισεισμική ετοιμότητα, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει, Βίκη, σειρά δράσεων, οι οποίες κορυφώνονται, όπως είπαμε, την προσεχή Κυριακή. Τώρα, αύριο Σάββατο, στο Πνευματικό Κέντρο, θα πραγματοποιηθεί η επιστημονική συνάντηση με τίτλο 31 δευτερόλεπτα που συγκλώνησαν την πόλη. Επιστήμονες και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων θα παρουσιάσουν στοιχεία για τη σεισμικότητα, τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας, τη μορφολογία του Μεσσηνιακού κόλπου και την ετοιμότητα απέναντι στον κίνδυνο τσουνάμι. Τώρα στις 8 παρατέρα το βράδυ θα ακολουθήσει η Εσπερίδα 40 χρόνια μετά με ομιλητές επιστήμονες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, του πρώην Δημάρχου Καλαμάτας Σταύρου Μπένου, καθώς και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης. Να σου πω τώρα, την Κυριακή ανήμερα της επετείου θα τελεστεί μνημόσυνο στο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Φλαρίου και θα ακολουθήσει τελετή στο Μνημείο των Σεισμών, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Καλαμάτας, στη συμβολή των οδών Κροντήρη και Νέδοντος. Στις 8 και 21 το βράδυ, ακριβώς δηλαδή την ώρα που εκδηλώθηκε ο κύριος σεισμός του 1986, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στην κεντρική πλατεία παρουσία και της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, η οποία θα απεανίσει σε διάφορους ύμνους. Να σου πω το ότι παράλληλα το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν βιωματικές δράσεις πολιτικής προστασίας, επιδείξεις πρώτων βοηθειών και εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά και οικογένειες με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την εξοικείωση των πολιτών με βασικούς κανόνες αυτοπροστασίας. Μεγάλο βάρος λοιπόν στην πρόληψη, γιατί μια τέτοια πόλη όπως και ολόκληρη χώρα πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με τους σεισμούς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έμφαση στον πρωτογενή τομέα της Ροδόπης, η οποία όπως σημείωσε έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ΠΑΣΟΚ, έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χριστίδης, ο οποίος περιόδευσε στην περιοχή. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην Κομωτινή βρέθηκε ο βουλευτής Αθηνών, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, στο πλαίσιο των πολιτικών εξορμήσεων του κόμματος στην περιφέρεια, εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Ροδόπης ΠΑΣΟΚ, Ιλχάν Αχμέτ. Ο κ. Χριστίδης είχε σειρά συναντήσεων και επαφών, μεταξύ άλλων, με αγρότες, με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, με τον οικείο αντιπεριφερειάρχη και με τοπικά κομματικά στελέχη, ενώ επισκέφθηκε και την αγορά της πόλης. Στις δηλώσεις του τόνισε πως η Ροδόπη έχει μεγάλη σημασία για το ΠΑΣΟΚ, καθώς εδώ υπάρχουν αναπτυξιακές ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιήσει η χώρα και μάλιστα προειδέασε ότι ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει συγκεκριμένο πρόγραμμα για την περιοχή. Ο κ. Χριστίδης έδωσε έμφαση στα αγροτικά θέματα, όπως είναι η διαχείριση των υδάτων και η άρδευση, το κόστος παραγωγής και ζητήματα κτηματολογίου και ΟΣΔΕ, και εστιάζοντας στις ζωονόσους, υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ τάσεται υπέρ του εμβολιασμού του ζωικού κεφαλαίου. Ακόμη έκανε λόγο για ρευστό πολιτικό σκηνικό και ερωτήσει σχετικά, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως μετά την παρουσία Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα καταγραφεί και άνοδος στα ποσοστά του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Τέλος, κατέθεσε την ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές, όποτε αυτές και αν διενεργηθούν, επισημένοντας πως το κόμμα του έχει ήδη τα πρόσωπα και επεξεργασμένο σχέδιο. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ενημερωτικές συγκεντρώσεις έχουμε τώρα στην Ικαρία για την αναγνώριση δασών και δασικών εκτάσεων. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι. Τρεις τουλάχιστον θα γίνουν εντός του Σεπτεμβρίου. Είναι στα πλαίσια των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής για την αναγνώριση δασών και δασικών εκτάσεων του νησιού ως δημοτικών. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου Καρύς για την νομοθετική ρύθμιση που διεκδικεί από την κυβέρνηση όσον αφορά τη δημοτική υπηρεσία που προανέφερα. Υπενθυμίζουμε ότι μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το διοικησιακό καθεστώς των δασών και των δασικών εκτάσεων, ζητήθηκε από το Υπουργείο να υποβληθεί συγκεκριμένη πρόταση. Η πρόταση είναι έτοιμη να κατατεθεί τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΕΠΕΝ, μετά και την έκκληση που είχαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο που κατατέθηκε πρόσφατα, αλλά και τη λογική έκθεση. Η νομοθετική ρύθμιση απαιτείται για τη λύση του προβλήματος εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση. Θα έχουμε περισσότερα και μετά το τέλος των τριών αυτών ενημερωτικών συγκεντρώσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας του Νικηφόρου, προχωρά ο Δήμος Παρενιστίου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
10: Βίκη, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αποφασιστεί μάλιστα η υποβολή αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών στον τομέα Μακεδονίας Θράκης για την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού της Δημοτικής Κοινότητας Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου ως παραδοσιακού οικισμού. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, καθώς στόχος, όπως μας έλεγε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Αναστάσιος Καγιάογλου, είναι η προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Νικηφόρου, της ιστορικής του φυσιογνωμίας και της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Ο Δήμος Παρανεστίου αντιμετωπίζει την προσπάθεια αυτή όχι ως ένα απλό χαρακτηρισμό, αλλά ως μια επένδυση στην ταυτότητα και στο μέλλον του τόπου. Όπως ανέφερε ο κύριος Καγιάογλου, ο Νικηφόρος έχει τη δική του ιστορία, τη δική του αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και μια ξεχωριστή ταυτότητα που οφείλουμε να προστατεύσουμε. Και η απόφασή μας για την υποβολή αιτήματος έναρξης της διαδικασίας χαρακτηρισμού της περιοχής ως παραδοσιακού οικισμού αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορία και την κληρονομιά του τόπου μας, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες για το μέλλον, είπε χαρακτηριστικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με δύο συναυλίες στο Ιστορικό Θέατρο Απόλλων ξεκινάει σήμερα το Σύρος Jazz Festival. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
11: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με κεντρικό θέμα τους διαλόγους και αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, ξεκινάει σήμερα στο Θέατρο Απόλλων το τριήμερο συναυλιακό πρόγραμμα του φετινού Σύρος Jazz Festival με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στις 8.30 εμφανίζεται ο Σέξ Παπαδημητρίου, μία από τις σημαντικότερες μόστρες του ελεύθερου μουσικού αυτοσχεδιασμού, σε ένα πρόγραμμα για solo piano, στο οποίο συμμετέχει φωνητικά σε επιλεγμένα κομμάτια η Γεωργία Σιλέου. Στις 9.30 ακολουθεί το κουίντετο του Κύπριου σαξοφωνίστα Μάριου Χαραλάμπους με τους Ερμή Μιχαήλ, Ανδρέα Μπατελή, Γκρέκ Μακανιάν και Όμηρο Μιλτιάδους. Αύριο τις σκητάλη παίρνουν το κουίντετο του Σάκη Τσινούκα και το κουαρτέτο του Χάρη Λαμπράκη, ενώ η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Κυριακή με τη 12μελή Μπαράκος Όρκεστρα. Το παράλληλο πρόγραμμα άρχισε ήδη την Τετάρτη με την έκθεση πολιτικής και κοινωνικής γελιογραφίας Jazz on Canvas του Μιχάλη Κουντούρη στην Plastico Gallery, ενώ χθες προβλήθηκαν 4 ταινίες μικρού μήκους με θέμα τη μουσική σε συνεργασία με το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το απόγευμα στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Τοπικά τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια και με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια θα αγγίξει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς και τους 34 στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βόρειο-δυτική έως 6, στο Αιγαίο βόρειο έως 4 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Πρώτη μέρα σήμερα στο σχολείο, το πρώτο κουδούνι, το πρώτο ντρίνι για τον αγιασμό, το πρώτο κουδούνι, καλό ξεκίνημα σε όλους, καλή σχολική χρονιά με υγεία, φώτιση και καλή πρόοδο. Αυτό το πρώτο κουδούνι, το ξεκίνημα που δεν ξεχνιέται ποτέ και με τίποτα, είναι κάτι που μένει σε όλους. Όπως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και δεν μπορούμε να χωνέψουμε, δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μας τα όσα απίστευτα ακούμε και διαβάζουμε ότι έγιναν και τα όσα δεν έγιναν, κυρίως τα όσα δεν έγιναν και οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ενώπιον του εισαγγελέα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες το βράδυ για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απροσδιορίστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα υιοθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Διευθυντή του Οργανισμού, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη 9 Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις σε στήριξη των νοικοκυριών στην αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που το επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ως προς τη σίγουρη καθόδου στις επερχόμενες ευρωβουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη από τον ίδιο, δήλωσε η συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Η κλιμάκωση της έντασης στα θανάτου Ορμούζα προκαλεί φρενήριδα στη τιμή του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα $104 το βαρέλι. Καπνός κοντά σε κρίσιμο πετρελαγωγό στη Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από το Ριάντ ότι έχει υπάρξει επίθεση ή άλλο περιστατικό.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Με τον καθιερωμένο αγιασμό λοιπόν σε όλα τα σχολεία της χώρας, άνοιξε νωρίτερα το πρωί η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς. Τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λυκεία σε όλη τη χώρα άνοιξαν ξανά τις πύλες τους και υποδέχθηκαν τους μαθητές και τις μαθήτριες μετά από περίπου 3 μήνες καλοκαιρινής ανάπαυλας. Μεγάλη σημερινή μέρα για όλα τα παιδιά, κυρίως για τα πρωτάκια. Θα έχουμε σε λίγο συνδέσεις και αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται αναφέρονται οι τρεις κρίσιμες ώρες που πέρασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έπαθε να κοπεί ο δημοφιλής τραγουδιστής. Το ζευγάρι των γιατρών οδηγήθηκε από χθες στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών και στη συνέχεια οδηγήθηκε στα δικαστήρια ενώπιον του εισαγγελέα για το δίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Υπήρξαν νέα στοιχεία που καίνε το ζευγάρι των γιατρών, θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Ωστόσο, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη να ξεκινήσουμε από αυτό, καθώς ολοκληρώθηκε νωρίτερα η νεκροψία παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Νίκο Καπόγλιο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από την νεκροψία, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Η νεκροψία πραγματοποιήθηκε υπό τον προϊστάμενο της Αντιδικαστικής Υπηρεσίας της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Καλόγρια, ο οποίος δεν απεφανθεί ως προς τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι απροσδιόριστη, όπως μας ανέφερε, η αιτία θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, και ως συνέπεια θα αναμένουμε, όπως μας είπε, τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν μετά την νεκροτομή και την νεκροψία, τα οποία ήδη αποστέλλονται στο εργαστήριο το σχετικό τοξικολογίας και ιατροδικαστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου υπό την υποπτία της διευθύντριάς του, της κυρίας Χαράς Σπυλιοπούλου, της καθηγήτριας Χαράς Σπυλιοπούλου, θα βγουν τα αποτελέσματα, όχι όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς από ό,τι μάθαμε θα απαιτήσει αρκετό καιρό η ανάλυση αυτών των εξετάσεων, των ιστολογικών και των τοξικολογικών, προκειμένου να αποφανθούν οι γιατροί, όπως ανέφερε ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας νωρίτερα σε εμάς εδώ στους δημοσιογράφους. Ναι. Δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να προσδιοριστεί από σήμερα το πώς ακριβώς, το μάλλον η ακριβής αιτία θανάτου, αλλά κυρίως δεν μπορεί να αποσαφινιστεί στο εξής ακριβώς, επειδή δεν υπήρξε ιατροδικαστής παρόν την ώρα της ανακοπής του Γιώργου Μαζονάκη. Τρίος Συνόδο Καρνεάδου στο Κολωνάκι, δεν μπορεί έτσι να διευκρινιστεί η ακριβής ώρα θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη, καθώς, όπως είπε, προηγήθηκε η διαδικασία του ΚΑΡΠΑ, της καρδιοπνευμονικής αναζωγόνησης δηλαδή, τόσο στο ιατρείο αλλά και αργότερα στο νοσοκομείο ΕΛΠΗΣ. Σε κάθε περίπτωση, εδώ να πούμε ότι διέρχεσε μια μισή ώρα, ήταν παρούσα και τεχνική σύμβουλος των δύο δικηγόρων που ουσιαστικά, θα δούμε ποιες ήταν οι διώξεις ακριβώς, που ουσιαστικά κατηγορούνται δηλαδή για το περιστατικό, για την κατάσταση που οδήγησε στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη, και όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν θα συμπεριληφθούν και στην δικογραφία. Να πούμε ότι είναι ανοιχτό ο φάκελο φυσικά στην εισαγγελία τη Αθήνα. Θέλω να σου πω κλείνω ότι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει κατά βάση πιθανότητα το μεσημέρι τη ερχόμενη Δευτέρα, στο τρίτο νεκροταφείο τη Νίκαια, όπου ήταν και η γειτονιά του και ο τόπο καταγωγή του, η γενέτειρά του ήταν η Νίκαια του Πειραιά.
3: Άρα, συνοψίζοντα, Νίκο, το ρεπορτάζ που μα έδωσε και τι σημαντικέ πληροφορίε, απροσδιόριστε οι αιτίε θανάτου, δείχνει νεκροψία και περιμένουν οι ιατροδικαστέ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων τώρα, σωστά? Νίκο Καπόγλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε ευθύ αμέσω, κυρίε και κύριοι, στα δικαστήρια τη Ευελπίδων, εκεί όπου θα συναντήσουμε τη δικαστική μα συντάκτρια Άννα Νικολάου, γιατί το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση σε βάρο του Γιώργου Μαζονάκη οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα με την σε βάρο του σχηματιστή στα δικογραφία. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του ζεύγους των ιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για δίκημα το οποίο προβλέπει ποινή κάθαρξη που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη. Τα στοιχεία που προέκυψαν από καταθέσεις μαρτύρων αλλά και από την αυτοψία των αστυνομικών του ελληνικού FBI κρίθηκαν ιδιαίτερως επιβαρυντικά από τις δικαστικές αρχές. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι δύο ιατροί μετά τις αρχικές τους καταθέσεις στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης είχαν αφαιθεί ελεύθεροι, χθες το απόγευμα αποφασίστηκε η σύλληψή τους. Η ιατροδικαστική έκθεση έχει δείξει απροσδιόριστα αιτία θανάτου σύμφωνα με τις τώρα πληροφορίες. Γεγονός που σημαίνει ότι οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις θα ρίξουν περισσότερο φως, θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις στην αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πάντως, ήδη η οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή έχει ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο και έχει αναθέσει στο δικηγόρο του τραγουδιστή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες ώστε να αποκαλυφθεί εάν οι γιατροί ευθύνονται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή τη στιγμή, δύο κατηγορούμενοι γιατροί βρίσκονται στα γραφεία του, έξω από το γραφείο του ανακριτή, και αναμένεται να μπουν μέσα. Και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
3: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, αν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη, οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, υπήρξαν νέα στοιχεία, λέγαμε και στην αρχή, που καίνε το ζευγάρι, τα νέα στοιχεία που έκαψαν το ζευγάρι των γιατρών. Ποια είναι αυτά? Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δασινός έξω από την αστυνομική διεύθυνση.
6: Με βαρύ περπάτημα και βαριά διάθεση, τόσο ο γιατρός, το παθολόγος και ιδιοκτήτης της

0: τις πρώην σχολείς Ευελπίδων. Βεβαίως δεν είχαν καμία διάθεση να προχωρήσουν σε δηλώσεις. Γι' αυτό τον λόγο είχαν κρατήσει και χαμηλά το κεφάλι προκειμένου να αποφύγουν την ευθεία αντιπαράθεση με τις κάμερες των εκπροσώπων του τύπου που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Η αστυνομική έρευνα ήταν εκείνη η οποία οδήγησε στο συμπέρασμα πως οι δύο γιατροί θα πρέπει να συλληφθούν. Έδωσαν το πράσινο φως, έδωσαν το έναυσμα και το ερέθισμα στον εισαγγελέα ώστε να δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσουν στη σύλληψη χθες το απόγευμα. Καθότι οι αστυνομικοί βρήκαν χθες βιντεοληπτικό υλικό στην μοιραία κλινική στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζονάκη να βρίσκεται μέσα στην κλινική γύρω στη 1:00 το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι ο γιατρός προανακριτικά είχε δηλώσει πως ο συγκεκριμένος άντρας, ο πολύ γνωστός τραγουδιστής, είχε αφηχθεί στην κλινική γύρω στις 4:00. Αυτό ακριβώς είναι το κενό των 3 ωρών που απαιτεί απάντηση προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς γινόταν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ενώ ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν και τα μηχανήματα με τα οποία πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση και μέσω και διαπιστώσανε ότι τα μηχανήματα αυτά βρίσκονταν σε λειτουργία 30 με 45 λεπτά. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μία ακόμα νέα αντίφαση στα όσα φέρεται να ισχυρίστηκε η γιατρός, η οποία είχε ισχυριστεί προανακριτικά ότι είχε τοποθετήσει μόνο τον έναν φλέβο καθετήρα στα χέρια του Γιώργου Μαζονάκη και ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία καν. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μία ακόμα αντίφαση που θα πρέπει να δοθεί απάντηση ενώπιον των δικαστικών αρχών.
1: Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό μέχρι στιγμής? Έχουμε την νεκροψία που δείχνει ότι είναι απροσδιόριστες οι αιτίες θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη και αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε την τελευταία πνοή ο Μαζονάκης οδηγήθηκαν ήδη στον εισαγγελέα, συνελήφθησαν χθες το απόγευμα για θανατηφόρα έκθεση, την ώρα που η ασφάλεια ερευνά κάθε πτυχή της υπόθεσης και κάνει φύλο και φτερό το ιατρείο, τα σπίτια των δύο γιατρών και την κατοικία του τραγουδιστή. Στο μικροσκόπιο ακούσαμε μόλις τώρα των αρχών το κρίσιμο τρίωρο από την άφηξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, στην κλίση στο ΕΚΑΦ για την ανακοπή. Την ίδια ώρα όμως, παράλληλα, υπάρχουν και πολλά ερωτήματα αλλά και προβληματισμός για αμφιλεγόμενες θεραπείες που υπόσχονται αναγέννηση, τόνωση και ευεξία και νεανική εμφάνιση και οι οποίες διαφημίζονται κατά κόρον στο διαδίκτυο. Η υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη φαίνεται στην επιφάνεια ένα επικερδές οικοσύστημα, ας το πούμε έτσι, εμπορίας, νεότητας και ευεξίας με πολλές, πάρα πολλές γκρίζες ζώνες και πολλά κενά. Σε συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς δουλεύουν τα κέντρα αυτά, όπως αυτό το οποίο επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης λίγο πριν χάσει τη ζωή του, θα προχωρήσει στο Υπουργείο Υγείας. Αυτό ανέφερε, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Newsroom, ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.
2: Έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής με πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά πράγματι το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο. Δεν αναφέρεται με την γκρίζα, απαγορεύεται σίγουρα να γίνεται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος.
3: Άρα,
2: πέραμε γενικά στο όλο
3: σπάν. Άρα, με αφορμή και τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, λέτε ότι θα μπει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία τέτοιων κέντρων, τέτοιων ιδιωτικών
2: ιατρικών. Σε όλες τις χώρες του κόσμου,
3: ναι,
2: η επιστήμη της ιατρικής, τα βλαστοκύτταρα, οι διάφορες τεχνικές μακροβιότητας κλπ. Έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών, γιατί η ανάπτυξη αυτού του τύπου των υπηρεσιών ήταν γρηγορότερη από τους νόμους των κρατών. Δεν είναι ζήτημα της Ελλάδος αυτό μόνο. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες παντού. Επ' ευκαιρία αυτού, καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη και θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια τάξη.
1: Την έκπληξή του για αυτές τις πρακτικές που ακολουθούν πολλά τέτοια κέντρα εξέφρασε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ρινιούς 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
4: Εγώ να σας πω την αλήθεια, εξεπλάγην όταν άκουσα, χωρίς να το έχω δει επίσημα γραμμένο, αλλά από δημοσιογραφικές πηγές και συζητήσεις, ότι σε ένα διαμέρισμα, σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, θα μπορούσε κάποιος να υποβάλει έναν πολίτη, συμπολίτη μας, σε τέτοια διαδικασία. Είναι μια βαριά διαδικασία. Δεν είναι

0: στείλει. Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση είναι το ευρύτερο πλαίσιο.
1: Για πείτε
0: μας. Τι κάνουν, ποιες θεραπείες, με τι εγκρίσεις, με τι πρωτόκολλα και σε τι χώρους που έχουν αδειοδοτηθεί για τι πράγμα. Από πέρσι είχα ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα επικοινωνίας με τους συμπολίτες μας με αφορμή και τις ενέσιμες θεραπείες που εμφανίζονται δίθεν ως συμπληρώματα διατροφής που απαγορεύονται και για τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων και για όλο αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή την περίοδο με τον καταιγισμό πληροφόρησης από δίθεν ειδικούς, από influencers κτλ. Που έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε ένα διέξοδο και δεν ξέρουν τι να πιστέψουν και τι να εμπιστευτούν.
1: Τι υπόσχονται αυτοί οι άνθρωποι που πολλούν, το λέω ευθέως, αυτές τις θεραπείες? Δεν αναφέρομαι
0: σε αυτό. Για το κέρδος, όπως θα λέγαμε, να το πούμε. Αυτό είναι. Για διοδοτείτε ένα ιατρείο. Αν την επόμενη μέρα αρχίζει και κάνει χειρουργία αυτό ενώ απαγορεύεται, εγώ πώς θα μπορώ να τον ελέγξω σε καθημερινή βάση? Γι' αυτό θέλει τη συμμετοχικότητα των πολιτών και να καταγγέλουν στην αρμόδια υπηρεσία, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η δημόσια υγεία, η διεύθυνση κάποιες περιφερειακές ενότητας, είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε είναι ο δικός μας οργανισμός.
2: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα που έχει ανοίξει, που έχει έρθει στην επιφάνεια με αυτά τα κέντρα και τους όρους λειτουργίας τους για τσαρλατάνους που αμαυρούν το έργο των επιστημόνων. Έκανε λόγο ο Ιωάννης Καραϊτιανός, είναι καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Start News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
3: Είναι προφανές ότι γίνεται μια κατάχρηση ψευδών υποσχέσεων από γιατρούς και μη γιατρούς για το θέμα της αιώνιας νεότητας, της αντιγύρανσης και τα σχετικά. Δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, με αποτέλεσμα ένα ευρύ κοινό το οποίο έχει εύλογα την επιθυμία, ιδιαίτερα αν είναι σε κάποια κατάσταση πάνω από το μέσο όρο της οικονομικής κλίμακας, που μπορεί να διαθέσει χρήματα για να υποβληθεί σε τέτοιες, θα έλεγα, παράλογες μεθόδους, να είναι επιρρεπής στο να καταφύγει σε τέτοιες μεθόδους και τέτοιους ανθρώπους. Είτε είναι γιατροί είτε είναι μη γιατροί. Το βασικό είναι ότι υπάρχει, και είναι το χειρότερο από όλα, κύριε Πετρόπουλε, ότι έχουμε μεγάλη έρευνα, πολύ μεγάλη βασική έρευνα για τα θέματα της αντιγύρανσης και της αποφυγής παθήσεων χρονίων, όπως είναι ο σαγαρός διαβήτης, όπως είναι η άνοια, όπως είναι τα καρδιακιακά νοσήματα, όπως είναι η οστεοπόρωση και η σαρκοπενία και η ελάττωση της μυϊκής μάζας, ενώ γίνονται τεράστιες μελέτες σε πολύ βασικό επίπεδο παγκοσμίως. Δυστυχώς έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δυσφημούν.
2: Τώρα, ένα ερώτημα προς το ζευγάρι των γιατρών, το οποίο απολογείται, βρίσκεται αυτήν την ώρα στο γραφείο των ακριτή, απίθυνε μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη.
4: Οι γιατροί που είναι εκεί, το ζευγάρι, δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουν αφού πρώτα ειδοποιούν και το ΕΚΑΠ?
5: Να κάνουν κάρπα.
4: Να κινείται, να κάνουν κάρπα. Έπρεπε να συνοδεύσει η γιατρός που είχε το περιστατικό στο νοσοκομείο.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2:19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Άνοιξαν σήμερα τα σχολεία σε όλη τη χώρα με τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Ενώ για τα πρωτάκια είναι η πιο σημαντική μέρα, καθώς βρέθηκαν σε νέο περιβάλλον για πρώτη φορά στη ζωή τους, εκεί όπου ξεκινά για αυτά η μαθητική τους ζωή ουσιαστικά. Από τη Δευτέρα όμως, λοιπόν, ουσιαστικά έχουμε την επιστροφή στα θρανία για τους μαθητές, αφού μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο, με αλλαγές, νέα προγράμματα και με ψηφιακές δυνατότητες, αλλά και παρεμβάσεις στις υποδομές. Πάμε στην αρμόδια εκπαιδευτική μας διδάκτρια Ελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το πώς κύλησε, πώς ήταν αυτό το πρώτο κουδούνι, πώς ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο σήμερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ήταν χαρούμενοι οι μαθητές που επέστρεψαν, ειδικά τα παιδιά του δημοτικού, γιατί είδαν πάλι τους φίλους τους μετά από τόσους μήνες, από τρεις μήνες. Εντάξει, τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου δεν είχαν και πολύ διάρκεια οι διακοπές τους, γιατί ειδικά του λυκείου οι εξετάσεις και τα μαθήματα τελειώνουν αργά. Αλλά και με τα φροντιστήρια που έχουν τα παιδιά το καλοκαίρι, όσα ειδικά προετοιμάζονται για την τρίτη λυκείου. Αλλά γενικότερα ήταν χαρούμενα. Το πρώτο κουδούνι, να σας πω, ότι βρήκε στις σχολικές αίθουσες και 30.000 αναπληρωτές. Τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων των αναπληρωτών. Φέτος 238 σχολικά συγκροτήματα ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Έχουν ευαυτεί εσωτερικά και εξωτερικά, έχουν ανακαινιστεί χώροι γήινης, έχουν γίνει παρεμβάσεις και στον αύριο χώρο. Φέτος να σας πω ότι θα λειτουργήσουν και τα πρώτα δημόσια προγράμματα του Διεθνούς Απολυτηρίου, του γνωστού International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάδιας για τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Να σας πω ότι η διαδικασία θα αφορά τις γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία του. Προσθέτει, επεκτείνεται με ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, καθώς μέχρι πέρυσι ήταν διαθέσιμα μόνο για την τρίτη λυκείου. Ενώ οι μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Και αυτό αφορά τους μαθητές από την τρίτη γυμνασίου και την τρίτη λυκείου.
2: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στη συμπρωτεύουσα τώρα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Την εικόνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα μας μεταφέρει ο Παύλος Σαρόγλου. Παύλο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους και σε όλες. Τα παιδιά που θα πάνε φέτος σχολείο και ιδιαίτερα στα πρωτάκια. Πρωτοπουδούνι λοιπόν και στα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι σε αγιασμούς σχολείων της πόλης βρέθηκε και ο Υφυπουργός Παιδείας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τώρα τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα είναι φέτος στις σχολικές αίθουσες, 28.000 τον αριθμό, 220.000 θα είναι οι μαθητές που θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος συμπεριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες, ενώ σε αρκετές έγιναν και ανακαινήσεις. Μάλιστα, έχουν δοθεί όλα τα βιβλία ήδη από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ στις θέσεις τους θα είναι και 5.000 αναπληρωτές, προσθέτοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα καλυφθούν και τα όποια κενά σε αναπληρωτές που συνήθως δημιουργούνται στις αρχές της σχολικής χρονιάς. Να πούμε το ότι όσον αφορά και με τα σχολικά δρομολόγια, ήδη έχουν μπει πλέον οι υπογραφές με τους ιδιοκτήτες λεωφορείων. Στο 50% βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί το 90% των δρομολογίων και μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, σύμφωνα και με τον Αντιπεριφερειάρχη της Θεσσαλονίκης, δεν θα υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο Σαρόγλου. Καλή χρονιά λοιπόν, καλό ξεκίνημα σε όλα τα παιδιά, σε όλη τη χώρα, παντού, με καλή πρόοδο, καλή σταδιοδρομία και καλή φώτιση και βεβαίως υγεία πάνω απ' όλα. Κοντά στους μαθητές βρέθηκαν το πρωί οι πολιτικοί αρχηγοί για τον αγιασμό με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συνομίλησαν με τα παιδιά και ευχήθηκαν σε όλους καλή σχολική χρονιά. Μιλάμε για τους εκπροσώπους της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Στο Γκίμι Ευβίας βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
8: Καλώς σας μεσημέρι από την Κίμη Ευβίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε τα πρωτάκια του πρώτου και 20ου Δημοτικού Σχολείου Κίμης, δίνοντάς τους θάρρος ότι πρέπει να προχωρήσουν και να ζητούν τη βοήθεια της πατρίδας, της πολιτείας που είναι υποχρεωμένη να τους στηρίζει, αλλά και των δασκάλων και των μαθητών τους.
2: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Νολιώσια, ένα από τα 240 σχολεία που ανακαινίστηκαν πλήρως στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Εκεί συνομίλησε με μαθητές και μαθήτριες λίγο πριν τον αγιασμό.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Και καλή. Αυτό θέλουμε. Και καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ κι εγώ με την σειρά μου. Κυρία Διευθύντρια, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Νολιώσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου, τέτοια εποχή, να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο. Αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης.
2: Στη Θεσσαλονίκη, στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας και της οικογένειας, αλλά και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.
10: Αν θέλουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, Πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα. Δεν γίνεται μόνο μια έκπαιδευση διαδικασία, οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας.
2: Στην Μαλεσίνα, τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο της πόλης παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Για να τον ακούσουμε.
11: Να θυμάστε τα λόγια του μεγάλου δασκάλου, του Δημήτρη Γλινού, που έλεγε «Μελέτα και έχε άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή». Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ευχηθώ επίσης καλή δύναμη σε αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί.
2: Τώρα, μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, υπέρ μιας ισχυρής δημόσιας και συμπεριληπτικής παιδείας. Και στρέφοντας τα πυρά της στην κυβέρνηση, την κατηγόρησε πως αντιμετωπίζει την παιδεία ως εμπόρευμα. Τώρα, πολύ σημαντική εξέλιξη στους δρόμους βγήκαν από σήμερα λοιπόν το πρωί τα σχολικά λεωφορεία για να μεταφέρουν τους μαθητές στα σχολεία. Από νωρίς το πρωί, επιποδός ήταν και η τροχία, η οποία πραγματοποίησε εντατικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
12: Βρεθήκαμε λοιπόν νωρίτερα εδώ στον Άλυμο, συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με τη λεωφόρο Αλίμου, όπου οι έλεγχοι της τροχίας επικεντρώθηκαν φυσικά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις, στα σχολικά λεωφορεία και φυσικά στην ασφαλή μεταφορά των μαθητών στα σχολεία και να τους πάνε λοιπόν και να τους επιστρέψουν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι εξέτασαν οι αστυνομικοί άνδρες της τροχίας, μεταξύ άλλων τη λειτουργία του ταχογράφου, την τήρηση των ορίων ταχύτητας, την κατοχή των απαραίτητων επαγγελματικών πιστοποιητικών από τους οδηγούς των λεωφορείων, αλλά και την ύπαρξη του προβλεπόμενου εξοπλισμού ασφαλείας. Φυσικά, από αυτό που καταγράψαμε και εμείς με την κάμερα του ΕΡΤ News, η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη θετικά. Είχαμε μόνο μία από όλους τους ελέγχους που έγιναν και αυτή λοιπόν για τα λάστιχα του σχολικού λεωφορείου. Φυσικά οι μαθητές κατέβηκαν, μεταφέρθηκαν με άλλο σχολικό λεωφορείο προς το σχολείο τους για τον αγιασμό και μεταφέρθηκαν με πλήρη ασφάλεια. Φυσικά οι έλεγχοι δεν θα είναι μόνο τη σημερινή ημέρα εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, αλλά θα πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
2: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύθηκε. Το πετρέλαιο το πρωί ξεπέρασε και τα 107 δολάρια ακόμα, καθώς είναι βαριές οι επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας και καυσίμων από την επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Πάμε στην οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις τιμές και τις διεθνείς, αλλά και εδώ στην Αντλία τι γίνεται στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γρηγόρη, μέσα σε λίγες ώρες είχε αποκλιμακωθεί σχετικά το πετρέλαιο θέρμα, το Brent.
2: Πάλι καλά.
13: Αλλά δεν είναι βεβαίως κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 103,6 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής είναι στα 99 δολάρια το βαρέλι. Αποκλιμάκωση σε σχέση με αυτό που είπες εσύ ότι είδες νωρίτερα, μέσα σε δύο ώρες. Το φυσικό αέριο είναι στα 80,95 και σε αυτό παρατηρούμε μια μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με χτες που είχε κλείσει σχεδόν στα 84 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλα αυτά βεβαίως παραμένει να μην έχουν περάσει την εγχώρια αγορά. Η αμόλυβδη είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο πανελλαδικά, μέση τιμή, και το ντίζελ είναι στα 2,07. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ανησυχεί την κυβέρνηση. Σε δηλώσεις του Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, άφησε σήμερα ορθάνευτο το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Όπως είπε, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις τόνισε και έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειαστεί, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές που έχουν πάει μια τέτοια κατεύθυνση, θα παρέμβει η κυβέρνηση και θα στηρίξει την κοινωνία. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι φέτος 60 με 65% ακριβότερη σε σχέση με πέρσι κατά την έναρξη της περίοδου. Είπαμε χθες ότι σύμφωνα με η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι γύρω στο 1 ευρώ και 80 λεπτά το λίτρο. Ο κ. Παπασταύρου λοιπόν τόνισε ότι αν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση, τότε θα πρέπει η κυβέρνηση συνολικά να πάρει συγκεκριμένα μέτρα.
2: Ωραία.
13: Αυτά.
2: Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Παπασταύρου και να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.
14: Παρακολουθούμε καθημερινά, να μην πω κάθε ώρα, τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω.
2: Για ένα παράδοξο που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην αγορά, έκανε λόγο, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς, ο πρόεδρος των Βενζινοπολίων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.
15: Ενώ υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 12% περίπου για το πετρέλαιο τύπου Brent, αντίστοιχα βλέπουμε μια αύξηση 3% για τη βενζίνη αμόλυβδη στην Αντλία. Λιγότερο περίπου στο 1,5% για το πετρέλαιο κίνηση στην Αντλία. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ανακολουθία μεταξύ του πετρελαίου τύπου Brent και της τιμής των δηλισμένων προϊόντων. Γιατί ενώ δεν είμαστε τα υψηλότερα από ό,τι είχαμε ζήσει μέσα στο διάστημα του πολέμου αυτού, γιατί οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων είναι αρκετά πιο αυξημένες έναντι εκείνης της υψηλότερης τιμής του πετρελαίου τύπου Brent. Η απάντηση είναι ότι κυρίως έχει να κάνει με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που υπάρχει, την έλλειψη προϊόντων λόγω του ότι έχουν πληγεί δηληστήρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεν παράγουν τις ποσότητες που χρειάζονται οι αγορές, και επειδή τα προϊόντα δηλισμένα, βενζίνη και πετρέλαιο, αυτόνομα στη χρηματιστηριακή αγορά τιμολογούνται, παίρνουν δικές τους τιμές ανάλογα με τη ζήτηση και την προσφορά. Για το λόγο του ότι λοιπόν δεν υπάρχει προσφορά για όλα αυτά που σας εξήγησα, δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη και μπαίνοντας το χειμώνα νιώθουμε αυτήν την ανασφάλεια σε μεγαλύτερο βαθμό, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλης της φιλίου θα έλεγα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Αμερική και μάλιστα υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις εκεί γιατί έχει τριπλασιαστεί η τιμή της βενζίνης. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν θα βλέπουμε τις τιμές συνεχώς να αυξάνονται. Μπορεί να δούμε και το εξής, να πέφτει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και να δούμε τις τιμές τις δηληστηριακές, της βενζίνης και του πετρελαίου να αυξάνονται.
2: Και όλα αυτά που συζητάμε γίνονται γιατί η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκτά πλέον μια ακόμα πιο επικίνδυνη διάσταση, καθώς ο πόλεμος γύρω από το Ιράν δεν περιορίζεται πλέον στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμού. Στην Ιεμένη, οι δυνάμεις των Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν προωθούνται προς το ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα, το Μπαμ Ελ Μπαντέμ. Ενώ την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές, ζητώντας από την Ουάσιγκτον μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες όσο περνάει ο καιρός, τόσο και πιο πολύ περιπλέκονται, Δέσποινα.
16: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, και πάμε στο μέτωπο της Ιεμένης, όπου οι Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, έφτασαν στην πόλη Ντουμπάμπ, κοντά στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμ Ελ Μπαντέμ, σύμφωνα με τα διεθνή ειδησιογραφικά παρακτορία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης αποσύρθηκαν από το στρατηγικό νησί Περίμ, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο στενό. Να σου πω ότι με βάση τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης σήμερα έδωσε στοιχείο ότι 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την Ιεμένη από τότε που άρχισαν να εντείνονται οι συγκρούσεις. Πριν από λίγο, επίσης, όπως μετέδωσε το Άξιος, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπρατ Κούπερ, μετέβη στη Σαουδική Αραβία χθες για επίγουσες συναντήσεις συντονισμού σχετικά με την προέλευση των Χούθη στην Ιεμένη, επικαλούμενο το δίκτυο δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Πριν από λίγο όμως, είχαμε μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθη που επιχείρησε να καθησυχάσει τη διεθνή ανησυχία για την αψιπλοεία και τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού, είπε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διεθνούς ανησυχίας. Τώρα, αν πάμε λίγο στη Σαουδική Αραβία, η οποία πραγματοποίησε δύο αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της Μόχα, χτες ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να την βοηθήσει στα πλήγματα εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, και σύμφωνα με την ίδια πηγή, όπως μετέδωσε το πρακτορείο, ο ιστότοπος Άξιος, ο Τραμπ αρνήθηκε να προχωρήσει σε μια τέτοια εντολή. Τώρα, να σου πω για το γενικότερο. Για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να οδηγηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο με την Τεχεράνη, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν για τις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου. Τώρα, στο διπλωματικό κομμάτι, έχουμε μία μικρή μπράβο.
2: Είδαμε τι γίνεται στο επί του πεδίου. Πάμε να δούμε και τώρα και
16: στο διπλωματικό κομμάτι. Οι υπουργοί εξωτερικών από τα αραβικά κράτη της περιοχής σχεδιάζουν να συναντηθούν τη Δευτέρα με τον υπουργό εξωτερικών του Ιράν, Ιράν τον κύριο Αραξή στο Ομάν. Αυτή η είδηση ήρθε από τους Financial Times και το αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η συζήτηση μιας προσωρινής διευθέτησης για την αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς. Και τέλος να σου πω ότι σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αραξή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής του Πακιστανικού στρατού, όπου συζήτησαν τους τρόπους αναβίωσης των διπλωματικών προσπαθειών για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον. Και επίσης συζήτησαν το ενδεχόμενο επιστροφής στις συνομιλίες τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.
2: Μάλιστα, Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας. Τόνισε στο Air News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξη των οικοκυριών στην αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Ο ίδιος προανήγγειλε ότι το επόμενο πακέτο, ύψος περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπως είπε, θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Επιπλέον, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές πάντα και στον Βασίλη Δαμόπουλο, που ουσιαστικά προανήγγειλε τις βασικές και παρουσίασε τις βασικές παραμέτρους του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3, καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Για να τον ακούσουμε.
17: Έχουμε ήδη 6,5 δισεκατομμύρια σε δράσεις για να στηρίξουμε αυτό το θέμα της στέγασης. Και εδώ ερχόμαστε με ένα τρίτο πρόγραμμα Σπίτι μου. Με αυτό το τρίτο πρόγραμμα θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι ώστε να μπορούν οι συμπολίτες να αγοράζουν σπίτι και στο τέλος να πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν εάν νίκαιζαν ένα σπίτι. Είναι ανοιχτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Το οποίο τι κάνει, ενισχύει, επιδοτεί έως 95% για να ανακαινήσουμε ένα σπίτι, όχι μόνο με ενεργειακή αναβάθμιση. Προσέξτε, γιατί όλα τα προγράμματα εξοικονομού ήταν ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή έπρεπε να κάνεις κάτι που έχει σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό είναι και απλή ανακαίνιση. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε και την κοινωνική κατοικία. Και μάλιστα έχουμε κοινωνική κατοικία και κοινωνική αντιπαροχή. Θέλω να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κατασκευή 8.000 φοιτητικών εστιών από ένα πρόγραμμα που τρέχει της συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που το πληρώνει δηλαδή το εθνικό πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει φοιτητικές εστίες από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Και γενικά υπάρχει επίδομα για συγκατοίκηση 2 φοιτητών, 2.500 ο κάθε φοιτητής.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίσουμε σελίδα τώρα. Πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παραμείνει τρεις ημέρες στο νησί, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς. Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός αναμένει να εκπέμψει σαφή μηνύματα σε μια περίοδο που η τουρκική πλευρά επιμένει σε μια ρητορική ένταση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Άγιο Βαγιάννο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ουσιαστικά, Καστελόριζο και Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, Άγιοι, αφού η τριήμερη παρουσία του Πρωθυπουργού στο κρατικό νησί στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, και δεν περνάει βέβαια και παρατηρείται και από τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, που κάποια από αυτά μιλούν ακόμα και ως μια ελληνική πρόκληση. Επισένοντο λοιπόν με τεράστιο ιστορικό και εθνικό συμβολισμό μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστη Νικόλαο Ζέστη και θα επισκεφτεί έργα και υποδομές, ενώ την Κυριακή θα παρεστεί στις εκδηλώσεις για την 23η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού, ενώ σήμερα με κάποιες πληροφορίες δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και τη ΔΟ αλλά και τη Στρογγύλη. Η επίσκεψη, όπως επισκεφτεί του Πρωθυπουργού, έχει προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες, ωστόσο η συγκυρία της προσδίδει ένα ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος με το κρατικό νησί να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της τουρκικής ρητορικής. Από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται για μια ακόμα φορά να εκπέμψει σαφή μηνύματα προς την Τουρκία, επαναφέροντας τις σταθερές θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, σε ένα πλαίσιο των μηνυμάτων που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε ήδη περιγράψει τις προηγούμενες μέρες από το Ελ Αλαμέιν. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχρεωτικότητα, ούτε ανοχή σε δεδελεσμένα. Και ο Πρωθυπουργός έχει υποστέσει πως η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τη θέση της με αυτοπεποίθηση, ούτε να συνομιλήσει. λύσει τα ζητήματα που αναμένεται να θέσει ο Πρωθυπουργό είναι ο ανοιχτό διάβλο με επικοινωνία με την Άγκυρα, αλλά με απαραίτητη την προπόθεση των σεβασμών στο διεθνέ δίκαιο, σε καμία συζήτηση επί ζητημάτων κυριαρχία και κυριαρχικών δικαιωμάτων και καμία εξωτερική υπόδειξη ω προ την αμυντική θωράκιση τη χώρα, αφού άλλωστε για την Αθήνα η μόνη διαφορά που μπορεί να τεθεί στο τραπέζι με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση τη ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
2: Άγιο Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς στο σημείο αυτό να θυμίσουμε απλά, να σημειώσουμε ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO στο Μαξίμου κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συντονίστηκε η μακροχρόνια συνεργασία της χώρας μας με τον Διεθνή Οργανισμό. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομίας της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα υιοθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου Παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας. Να πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα με τους μύδρους που εξαπολύει η κυβέρνηση κατά του Αλέξη Τσίπρα και τα πειρά κατά του Πασόκ. Πάμε στον πολιτικό μας συνάχτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Όλες αυτές τις μέρες, Νότι, έτσι κι αλλιώς το πολιτικό σκηνικό κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ. Η ΔΕΘ δίνει τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και ενώ το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο, περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Νίκος Ανδουλάκης από την συμπρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Αναμένοντας λοιπόν τον λαχιώσει σημαντική αντιπολίτευση να τοποθετηθεί απέναντι στις ερωτήσεις που θα έρθει στην ΔΕΘ την Κυριακή, θα είμαστε εκεί, θα την παρακολουθήσουμε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ξεκινώντας στις 12. Mm-hmm. Να δούμε και αν θα υπάρχει ώρα Πασόκ Γρηγόρη. Mm-hmm. Συγγνώμη, αυτό είναι και λίγο αστεϊσμός, αλλά και ο Πρωθυπουργός και ο Αλέξης Τσίπρας και γύρισαν 12:01, 12:02, 3 πρώτα λεπτά. Mm-hmm. Θα το δούμε και αυτό. Θα έχει και τη σημασία του.
2: Mm-hmm.
20: Και πόσο θα διαρκέσει βεβαίως και η συγκεκριμένη συνέντευξη. Κλείνει η παρατήρηση. Η κυβέρνηση έχει στο στόχαστρό της και τον Αλέξη Τσίπρα μετά την ολοκλήρωση των εμφανισιών του, δηλαδή τις ομιλίες του πριν ξεκινήσει η έκθεση στη Θεσσαλονίκη και τις συνέντευξη την Τετάρτη, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα ουσιαστικά θέτει στο στόχαστρό της ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα μη εφικτά, όπως ουσιαστικά χαρακτηρίζονται, μέτρα, τα οποία προτάσεις που προτείνει η αντιπολίτευση, και επιπροσθέτως θα έλεγα κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για το ότι ουσιαστικά παρακολουθεί τη πλειοδοσία και το ακοστολόγητο των μέτρων των Αλέξη Τσίπρα, ακολουθώντας την ίδια μη λογική και μη κοστολογημένη, όπως είπαμε, οδό. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο που θα μπορούσε να δώσει κανείς για το πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την αντιπολίτευση, δηλαδή την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ένα κόμμα που καταγράφει την Ελλάδα στον κ. Τσίπρα, που καταγράφεται πλέον στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον παραπάνω. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες αναλύσεις να κρατηθούμε, εγώ θα έλεγα. Mm-hmm. Υπάρχουν και έρευνες που τρέχουν. Υπάρχουν έρευνες που καταγράφουν.
2: Και θα έχουν ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα έρευνες αυτές τις οποίες αναφέρεις.
20: Ήδη υπάρχουν κάποιες που δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα, κάποιες θα βγουν τις επόμενες μέρες. Ας κρατηθούμε, εδώ ήμασταν, τα ξαναλέμε.
2: Βεβαίως, Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πάμε στο Πασόκ. Διμέτωπο από ότι δεν θα αρχίζει η Χαριλάου Τρικούπη. Στόχος, βέβαια, και η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα, μάλιστα στην εργάτη του κ. Ανδουλάκη. Ευγενία, σβήνουν και γράφουν τις λεπτομέρειες μέχρι την τελευταία στιγμή του προγράμματος και των ανακοινώσεων που θα κάνει ο κ. Ανδουλάκης από τη συμπρωτεύουσα.
21: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία για το ΠΑΣΟΚ η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, καθώς θα αποτελέσει, όπως λένε, το βατήρα της πολιτικής και δημοσκοπικής του ανόδου, και δρεώνοντας τη θέση του ως βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω ότι σε φρενήρης ρυθμούς βεβαίως βρίσκεται η Χαριλάου Τρικούπη, που σύμφωνα με πληροφορίες προκειμένου να αλλάξει όχι μόνο τους δημοσκοπικούς ελληνικού συσχετισμού αλλά και να πείσει για την προγραμματική του υπεροχή του κινήματος, σβήνουν και γράφουν εντός εισαγωγικών στη Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα, στο επίκεντρο της παρουσίας του Προέδρου, αναφορικά με το κυβερνητικό πρόγραμμα που θα εξαγγείλει, είναι πρωτίστως θέματα, Γρηγόρη, που αφορούν την ελληνική κοινωνία, παρουσιάζοντας, όπως λένε από το ΠΑΣΟΚ, κοστολογημένες θέσεις για την ακρίβεια, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το δημοκρατικό, την ενέργεια, το στεγαστικό και άλλα. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ αύριο αποτελεί ένα στίχημα, αλλά και επιδίωξη ταυτόχρονα. Πρώτον, να πείσει ότι οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών και ταυτόχρονα αποτελούν κοστολογημένες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις. Δεύτερον, να βγει πολιτικά και δημοσκοπικά ενισχυμένος.
2: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τι θα πει το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, πειρά κατά το Αλέξη Τσίπρα από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατζηγιά. Τον ακούσουμε.
0: Είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να σημειωθεί η μεταστροφή του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος από την αρχή του Μαΐου-Ιουνίου, όπου θα ανακοίνωσε το πρόγραμμα το κόμμα του, δυσκολευόταν να τοποθετηθεί απέναντι στο ΠΑΣΟ και να καταλάβει ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το, να μας πει μάλλον ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε την εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Κουφονικολάκου, κάποτε να λέει ότι δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ. Και γενικώς υπήρχε μια εντύπωση, η οποία διατηρείται ως τις μέρες μας, εκεί θα καταλήξω, ότι το κόμμα Ελλάς δεν έχει αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ. Ότι το πρόβλημα του κόμματος Ελλάς είναι ότι στη δεύτερη θέση, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε και βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ κοινοβουλευτικά και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δηλαδή μια αναμέτρηση για την πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου, όπως εμείς τουλάχιστον θέλουμε και διεκδικούμε, με μόνο μέτωπο και μόνο αντίπαλο από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της, αλλά είναι μια μάχη μικρού τελικού, το έχω χαρακτηρίσει, που είχε σχεδιάσει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Αυτό, τουλάχιστον επειδή φαίνεται και δημοσκοπικά ενδεχομένως να πιέζεται ο κύριος Τσίπρας, προσπαθεί να το αναπροσαρμόσει.
2: Και από το ΠΑΣΟΚ πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, εδώ στην έντευξη τύπου, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Νίκος Παπάς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα από ένα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ συζήτηση, όπως η 13η Σύνταξη, είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστεί. Η χώρα κατέγραψε υπερπλεώνασμα 6 δισεκατομμύρια το περασμένο έτος. 6 δισεκατομμύρια πάνω από το στόχο, 12 συνολικά, και φέτος πάει για ένα ανάλογο νούμερο, λίγο μικρότερο, θα δούμε τελικά ποια θα είναι η κατάληξη, 5 με 6 δις υπερπλεώνασμα. Και θα ήθελα να καλέσω άπαντες, πρωτίστως τα πολιτικά κόμματα, να εκλογικευτούν και να πούν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, να στείλει έστω ένα στελεχός της να αντιπαρατεθεί μαζί μας, εάν θεωρεί ότι αυτά που λέμε δεν είναι αλήθεια.
2: Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε το απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κύριος Παπάς, το σημείο αυτό που ανέβασε τους τόνους για το θέμα της 13ης σύνταξης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
22: Κύριε Γρηγόρη, 13η σύνταξη, λοιπόν, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι είναι απολύτως εφικτή και με βάση το υπερπλεώνασμα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατέθεσαν πολλές οικονομικές προτάσεις, 5 δις ευρώ για τις ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων, την κατάργηση, την περιοδική κατάργηση του ΦΠΑ για μακροχρονικό διάστημα, τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, ένα συνολικό πακέτο για την οικονομία. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και κατά διάρκεια της συνέντευξης τύπου οι πολιτικές θέσεις που ανέπτυξε ο κύριος Νίκος Παπάς. Δηλαδή, για παράδειγμα, είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε κανένα βουλευτή ο οποίος έχει φύγει από άλλα κόμματα, περιφέρει την κοινοβουλευτική του έδρα στο πολιτικό χρηματιστήριο και αν δει ότι δεν τον δέχεται κανείς να γυρίσει σε εμάς. Δεν πρόκειται να δεχθούμε κανένα τέτοιο βουλευτή στο ΣΥΔΑ, ούτε ως υποψήφιο, ούτε εν δυνάμει συνεργαζόμενο. Επίσης, υπεραμύθηκε τις διακυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν εκ των κορυφαίων υπουργών ο κύριος Παπάς, σημειώνοντας ότι μπορεί να βρισκόμαστε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς μηδενίζουμε το παρελθόν μας. Εξάλλου οι πορείες είναι πολύ συγκεκριμένες, ήταν κοινές όπως και οι αγώνες. Όσον αφορά τον στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πολιτικό προεκλογικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή. Και εξέφρασε την αισιοδοξία του, τη σιγουριά του, είπε ότι αυτό θα επιτευχθεί και μάλιστα όχι με το οριακό ποσοστό του 3%, αλλά πολύ περισσότερο, Γρηγόρη.
2: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο διεθνή χώρο να πάμε και πάλι. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τορμοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη και το Πεντάγωνο συγκλονίζοντας ολόκληρο τον πλανήτη εκείνη την ημέρα. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η ημέρα εκείνη αποτέλεσε σημείο καμπής, αλλάζοντας όχι μόνο την αμερικανική εξωτερική πολιτική, αλλά και τους κανόνες της παγκόσμιας ασφάλειας. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου και πάλι, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, όπως τη λένε, Δέσποινα, και οι εκδηλώσεις είναι σε εξέλιξη με υποδρακόνται μέτρα ασφαλείας σε όλη την
16: Αμερική. Δεν περιορίζονται οι εκδηλώσεις μόνο στην Νέα Υόρκη ή στην Ουάσιγκτον, στο Πεντάγωνο ή στην Πενσιλβάνια, σε ολόκληρη τη χώρα. Οι Αμερικανοί τιμούν τη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων με επίκεντρο τις τρεις τοποθεσίες που συνδέθηκαν με την τραγωδία. Εκεί που είδαμε τα αεροπλάνα πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στην Πενσιλβάνια. Στη Νέα Υόρκη, στο σημείο που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη τελετή στο μνημείο της 11ης πλέον Σεπτεμβρίου, με τις οικογένειες των θυμάτων να διαβάζουν τα ονόματα των νεκρών και να τηρούνται κάποια λεπτά σιγής. Αντίστοιχες τελετές θα πραγματοποιηθούν και στο Πεντάγωνο και στο μνημείο της πτήσης 93 στην Πενσιλβάνια, όπου τιμούνται οι επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον και θα βρίσκεται στο Πεντάγωνο, ενώ έχει ανακηρύξει την 11η Σεπτεμβρίου ημέρα πατριωτισμού για το 2026 και έχει ζητήσει με σύστιες να κυματίζουν οι αμερικανικές σημαίες. Συνολικά 2.977 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα, με 41 να είναι Έλληνο-Αμερικανοί. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι στη Νέα Υόρκη εκεί καταστράφηκε και ο ναός του Αγίου Νικολάου, ένας ναός που μετρούσε 85 χρόνια. Τώρα στη θέση του έχει χτιστεί ο καινούριος ναός, ο Άγιος Νικόλαος, που λένε ότι είναι αποτελεί μια γέφυρα από την τραγωδία στην Ελπίδα.
2: Τα συγκλονιστικές εικόνες πραγματικά παρακολουθούσαμε τότε, θυμάμαι, πριν από 25 χρόνια. Εμείς να φύγουμε από τις ΗΠΑ και να πάμε στην Ελβετία τώρα, Δέσποινα, εκεί όπου ένα τουριστικό λεωφορείο ανετράπη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλες 40. Τι ακριβώς συνέβη?
16: 5 άνθρωποι λοιπόν έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν. Οι 3 εκ των οποίων παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση, όταν τουριστικό λεωφορείο, το οποίο ερχόταν από την Ολλανδία, κρούσε σε κυκλίδωμα και ανετράπη σε περιοχή στα ανατολικά της χώρας. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα είναι ότι έγινε αυτό το συγκλονιστικό ατύχημα, με τον Ελβετό πρόεδρο να δεσμεύεται ότι οι ελβετικές αρχές θα διασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη και ενδελεχή έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό.
2: Μιλάμε για μια χώρα που δεν καταγράφονται συχνά τέτοιου είδους
16: δυστυχήματα. Και η ποιότητα των δρόμων είναι πολύ
2: δεδομένη και πολύ υψηλή, σε πολύ υψηλά στάνταρς. Τώρα, να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, Δέσποινα, με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί όπου συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα.
16: Πριν από όλα, θα ξεκινήσουμε στο μέτωπο της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ανέκρινε τη χρηματοδότηση ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας, με τα χρήματα αυτά να κατευθύνονται στην αντιεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα της χώρας. Όπως είπες, είχαμε κατέρωθεν πάλι χτυπήματα. Στη Ρωσία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις Ουκρανικού on drones, και η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα ανακοίνωσε ότι κατέριψε μέσα στη νύχτα 26 drones. Την ίδια ώρα, στο Κίεβο, ρωσικές αεροπορικές επιδρομές τραυμάτισαν 8 ανθρώπους και προκάλεσαν πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων.
2: Δέσποινα Σιριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, νέο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok καταγράφει τις πρώτες στιγμές αμέσως μετά τη σφοδρή σύγκρουση των 2 λεωφορείων στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 γυναίκες. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, τον ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι δείχνουν αυτές οι νέες εικόνες και ποια είναι τα νεότερα για την κατάσταση των τραυματιών? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα βίντεο που κατέγραψε ένας επιβάτης του ενός λεωφορείου μόλις έγινε η σύγκρουση, και αυτό που δείχνει είναι τραυματίες στο έδαφος και άλλους επιβάτες να προσπαθούν να τους βοηθήσουν πριν έρθει το ΕΚΑΒ, όπως και η εικόνα που υπήρχε εκείνη εκεί μετά τη σύγκρουση, με το στέγαστρο της στάσης να είναι κατεστραμμένο από την πτώση του λεωφορείου πάνω του. Κατά τα άλλα, οι τρεις από τις τέσσερις επιβάτηδες είναι πολύ καλά στην υγεία τους και πήραν εξιτήριο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 29χρονη που ήταν πιο σοβαρά τραυματισμένη, η οποία υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο πόδι της, το οποίο ήταν συντετριμμένο, αλλά είναι σταθερή η κατάστασή της, όπως λένε οι γιατροί, και η οποία συνεχώς βελτιώνεται. Παρακολουθείται διαρκώς στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη από την τροχιά. Εξ ολοκλήρου η τροχιά την ανέλαβε, χωρίς να χρειαστεί, όπως φαίνεται, να διοριστεί προγραμματογνώμονες για τις συνθήκες του ατυχήματος αυτού.
2: Μακάρι να είναι γρήγορα περαστικά για τη γυναίκα που νοσηλεύεται. Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βεβαίως να έχουμε και γρήγορα στα χέρια μας και εμείς, αλλά κυρίως οι αρμόδιοι, τα αποτελέσματα των ερευνών για το τι έφταξε, τι πήγε στραβά και έγινε αυτή η σύγκρουση, αυτό το ατύχημα. Τώρα, διανόητες εικόνες εκτελήθηκαν χθες βράδυ στην Πέτρου Ράλι, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Αθήνα, κατά την κινηματογραφική καταδίωξη μηχανής με αυτοκίνητο και τον άγριο καυγά των δύο οδηγών. Είχαμε ένα τραυματία και 5 προσαγωγές, από τις οποίες οι 3 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Για το τι ακριβώς συνέβη, να ακούσουμε τι μετέδωσε και πάλι η Χρυσή Τανικητάκη.
4: Στην καταδίωξη με καυγά, λοιπόν, εξελίχθηκε το χθεσινό φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Πέτρου Ράλι. Όλα συνέβησαν περίπου στις 9 το βράδυ, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, στο οποίο λοιπόν επέβαιναν στο συγκεκριμένο όχημα ακόμη δύο άτομα και αναβάτης μοτοσυκλέτας, είχαν ένα φραστικό επεισόδιο στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας, στον Κορυδαλό, και στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη. Τελικά, λοιπόν, στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλι και Κέκροπος, η μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα έκλεισε τον δρόμο στο Ιωταχή με τον οδηγό του αυτοκινήτου να τη χτύπα και να τη ρίχνει πάνω σε κολόνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Στη συνέχεια ακολούθησε νέος διαπληκτισμός μεταξύ τους, καθώς τα δύο άτομα που επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα χτύπησαν τον οδηγό του Ιωταχή, ενώ μαζί με τους αναβάτες της μοτοσυκλέτας ήταν επίσης άλλο ένα μηχανάκι και άλλα δύο άτομα μέσα σε ακόμη ένα Ιωταχή. Με συνέπεια, η ένταση να κλιμακωθεί όταν εκείνοι που βρίσκονταν μέσα στο όχημα έριξαν τη μηχανή και χτύπησε στην κολόνα, τραυματίστηκε και ο οδηγός. Αυτό είχε ως συνέπεια. Προσήχθησαν 5 άτομα. Δεν γνωρίζουμε. Είναι 3 οι οποίες έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, ενώ ακόμη ένα άτομο αγνοείται.
18: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Έχουμε, Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Έχουμε τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην πρώτη θέση τη Super League μετά το χθεσινό παιχνίδι που είχε με την Κηφισιά. Και έχουμε και τον νέο τεχνικό ηγέτη του Ολυμπιακού. Πού θες να ξεκινήσουμε?
6: Να ξεκινήσουμε από τον Εμμανουήλ Καραλή, καθώς απόψε το βράδυ στις 9 και 10, 8 θα ξεκινήσει, θα δούμε τον αγώνα. Είναι ο τελευταίος αγώνας της σεζόν του World Athletics Champions. Είναι και αυτό μια πολύ σημαντική διοργάνωση, οπότε θα ξαναδούμε πάλι τον πρωταθλητή μας, που έχει στόχο να κάνει ένα νέο παλινό ρεκόρ. Είπαμε 9 η ώρα είναι ο αγώνας ο δικός του, ενώ η ΕΡΤΑ συνεχίζει από όλους τους αγώνες στην 8 η ώρα ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπες και εσύ, χτες κέρδισε την Κηφισιά 3-1, είναι στην πρώτη θέση και πάμε τώρα σε μια ωραία αγωνιστική. Παναθηναϊκός Πανετολικός είναι ντέρμπι κορυφής, ενώ ξεχωρίζει και το ντέρμπι Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Άρης, που και οι δύο παίρνουν τους βαθμούς για διαφορετικούς λόγους και οι δύο δεν έχουν ξεκινήσει καλά όπως θέλανε τη χρονιά, οπότε θέλουν και οι δύο τη νίκη για να ανέβουν περισσότερο, πιο ψηλά στη βαθμολογία.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε βέβαια το μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή απόψε, έτσι. Σε ευχαριστούμε,
6: ακριβώς,
2: Δημήτρη.
6: Είναι 9 η ώρα ο αγώνας.
2: 9 η ώρα λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε.
18: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
23: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι αρχικά έθριος σε όλη τη χώρα, όμως από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, πρόσκαιρα στο Ιόνιο και πιθανώς τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 35 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με βροχή καταιγίδα το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
5: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά, κυρίες και κύριοι, που σήμερα αισθανθήκαμε κάπως διαφορετικά πηγαίνοντας το πρωί για καφέ και μόλις είχαν τελειώσει τα πρωτάκια, τα δευτεράκια, τα τριτάκια μαζί με τους γονείς, έτσι Νίκο, Νίκος Γιατράκος τον ήχο, είχαν έρθει και άκουγες αυτό τα αφελέστατα, έτσι, τα γελάκια και τα παρακολουθούσες τι τους απασχολούσε, δηλαδή τι έλεγε το ένα στο άλλο. Καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά, κυρίες και κύριοι, που ξεκίνησαν σήμερα την χρονιά τους τόσο στο δημοτικό όσο και στο γυμνάσιο και λύκειο. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά. Η πρώτη ώρα είναι, όπως γνωρίζετε όσοι μας παρακολουθείτε, με σχόλια με τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο, τον οποίο θα καλέσουμε και λίγο αργότερα, ο οποίος βρίσκεται στην υδάτινη κατοικία του, και θα τον καλέσουμε από εκεί για να κάνει τα δικά του σχόλια, να πει το δικό του, να δώσει το δικό του μήνυμα για τα παιδιά στα πρωτάκια, και να πούμε ότι στην παραγωγή και στα τηλέφωνα είναι η Μαρία η Αρβανιτάκη, η Ελευθερία η Παπακώστα, είναι όλοι εδώ η παραγωγή, κυρίες και κύριοι, 4 με 5, και 4 και 5 έχουμε δελτίο ειδήσεων, 4 με 5 έχουμε δημοτικό παραδοσιακό, 4 και 5 με 5 έχουμε δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας, από αυτή την υπέροχη δουλειά που οι πρώην συνάδελφοί μας, οι οποίοι βρίσκονται εν ζωή και είναι συνταξιούχοι τεχνικοί μας, έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό για να κρατήσουμε αυτό το αρχείο με τα δημοτικά ανέκδοτα, τα περισσότερα δημοτικά τραγούδια με κορυφαίους Βεραίους, Ντρόλα, Κολοτούρο κτλ. Λοιπόν, να ξεκινήσω κάπως έτσι με ένα τραγούδι. Ποιο έχω το πρώτο, Νίκο, ο μαθητής, ο πιο καλός ο μαθητής, όμως πάμε στον ελληνικό κινηματογράφο για να έτσι να δώσω μια πινελιά το τι το πρωί, τις φωνούλες που άκουσα από τα πρωτάκια και τα δευτεράκια που είχαν έρθει για να πιούν την πορτοκαλάδα τους. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, τώρα που παρακολουθώ και εγώ την Αλίκη Βουγιουκλάκη εδώ στην τάξη μαζί με τις άλλες συμμαθήτριές της, παράλληλα δίπλα είδα και τον Παπατσιάφη, κυρίες και κύριοι. Οι παλιοί θυμούνται, και θα δώσουμε το απόσπασμα τώρα, την ιστορική σειρά της ΕΡΤ, ο φωτογράφος του χωριού 1977-1988. Να κάνω ένα κλικ στην Αλίκη και να πάω να ακούσουμε το γάτα. Για να το ακούσουμε αυτό. Πάμε.
1: Κατσόλα.
2: Να σπουλήσω φάση κύριο στα μάτια. Πού το δείτε τέτοιο όνομα. Για διάβασε το πρωτογράμμα. Βγάλω το χάνι του λιμός και πες του καθαρότερα. Του δεύτερου. Του τρίτου. Του τέταρτου. Άντε να τα πάρουμε τώρα και ζευγαρωτά. Γκία.
1: Γα.
2: Τουκία.
1: Τα.
2: Ούλα μαζί.
1: Κατσούλα.
2: Πάρ' τα και μην τα βγει ο μικρός κέφαλος.

Τώρα, κοιτάζοντας και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τι μου έχουν στείλει, βλέπω εδώ παίρνω ένα τραγούδι από την εταιρεία 8 Music, κυρίες και κύριοι, ένα τραγούδι της Μαριάννας Κατσιμίχα, το ερμηνεύει για να σε συναντήσω. Η στίχη είναι του Τάσου Λιβαδίτη, του Κώστα Λιβαδά, και η μουσική είναι του Κώστα Λιβαδά. Να πω, να διαβάσω λίγο, η Μαριάννα Κατσιμίχα ερμηνεύει το αγαπημένο τραγούδι του Κώστα Λιβαδά για να σε συναντήσω, ένα κομμάτι που έχει σημαδέψει το ελληνικό τραγούδι και έχει ταυτιστεί με τη σπουδαία ερμηνεία του αξέχαστου Μανώλη Λιδάκη. Άλλος αυτό μας θύμισε τώρα τον Μανώλη το Λιδάκη, και αυτός νέος, κυρίες και κύριοι, έφυγε από το Πεντάγραμμο. Η ιδέα για τη νέα εκτέλεση γεννήθηκε μετά την θερμή ανταπόκριση του κοινού στην ερμηνεία της Μαριάννας Κατσιμίχα στην αφιερωματική εκπομπή Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά, που ήταν αφιερωμένη στο μεγάλο ερμηνευτή Μανώλη Λιδάκη και παρουσιάστηκε με τη μουσική επιμέλεια του 8ου. Μέσα σε λίγους μήνες, προσέξτε, το σχετικό βίντεο ξεπέρασε τις 700.000 προβολές, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά συγκίνηση που προκάλεσε η ξεχωριστή ερμηνεία της. Λοιπόν, να ακούσουμε Μαριάννα Κατσιμίχα, κυρίες και κύριοι, και θα επανέλθουμε ταχαίως.

0: Λοιπόν, Άγγελε, γι' αυτό έγινε ο κόσμος, για να σε συναντήσω. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, να το πω ήσυχα, ήρεμα, μια λεκτούρα.
0: Πες το όπως θέλεις, όπως θέλεις.
1: Όχι, με προσοχή, για τη λέξη είναι άκρος επικίνδυνη.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν καπλαντίζω. Επαναλαμβάνω, μην κάνετε κανένα λάθος. Σήμερα λοιπόν καπλαντίζω. Τι είναι αυτό?
0: Τι είναι αυτό?
1: Επειδή είμαι σίγουρος ότι...
0: Γιατί μέχρι τώρα δεν ξέραμε και για την πλασμαφαίρεση, έτσι. Δεν ήξερε κανένας. Ούτε ήξερε τι συμβαίνει και στο Κολωνάκι, στην υψηλή κοινωνία που αλλάζουν έτσι το πρόσωπό τους, αλλάζουν τα χέρια τους, τα πόδια τους, το μάτι τους, μην πω παρακάτω.
1: Ναι, αλλά... Λοιπόν, καπλαντίζω λοιπόν, γυρνάμε πίσω δεκαετίες, όταν είναι μια ιστορία, που μια διαδικασία, μια χειροτεχνία την έλεγα εγώ, όπου οι μανάδες κυρίως, γιατί οι πατεράδες τρεχαγύρευε, έντυναν τα βιβλία ή τα τετράδια με ένα νάιλον. Θυμάστε που τα ντύναμε, γιατί τα βιβλία ήταν σε επανάληψη. Δηλαδή δεν ήταν όλο καινούρια, τα έχουμε ζήσει αυτά.
0: Ναι.
1: Η λέξη καπλαντίζω κατά πάσα πιθανότητα συνδέεται με τον καπλαμά, ένα υλικό ξυλουργικό, κάτι τέτοιο. Η λέξη αυτή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, να ξέρετε, γιατί ένα γράμμα να κάνεις λάθος, Παναγία βοήθησε. Θυμόμαστε λοιπόν άλλες εποχές, γιατί άκουγα κάτι παππούδες και κάτι γιαγιάδες που λέγανε «και εμείς τι παθαίναμε ρε», που άκουσα τον παπά εκεί. Που πηγαίναμε με τα πόδια 6, 8, 10, 12 χιλιόμετρα.
0: Εντάξει, δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, αν υπήρχε λεωφορείο θα πηγαίναμε με τα πόδια?
1: Όχι.
0: Δεν υπήρχε λεωφορείο.
1: Επειδή ο κόσμος άλλαξε, παππού και γιαγιά, επειδή τότε έλεγε στη δουλειά, αν πήγαινε στις 9 το πρωί και έφευγε στη 1, 2, εντάξει, δεν λέω για τους αγρότες, τους ψαράδες και τους κτηνοτρόφους, λέω για άλλους. Άλλαξε ο κόσμος και τώρα έχουμε εκείνα τα, μην τα πω, τα διαβολικά μηχανήματα που δεν μπορούμε να πούμε θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι. Και μια σκέψη.

0: χάρηκες με τα παιδάκια. Χαίρομαι πραγματικά με τα παιδιά όλο του κόσμου. Απλά
1: η όλη δηλαδή κατάσταση... μιλούσαν μεταξύ τους και έτσι παρακολουθούσα τα προβλήματα που τα απασχολούσαν. Άλλο έλεγε τι τσάντα θα πάρεις. Άλλο έλεγε που άρχισαν τα σχολεία, θα πάει το παιχνίδι. Δηλαδή ένας άλλος κόσμος.
0: Καλά, τώρα είναι τι τάμπλετ θα πάρεις. Σήμερα ήταν ωραία μέρα, ήταν όλα τα περισσότερα χαρούμενα σε γυμνάσια Λύκια, γιατί πήγαν την Παρασκευή το πρωί, κάπου κάναν αγιασμούς, κάπου εξορκισμούς, κυκλοφορεί και μια φωτογραφία στο διαδίκτυο η οποία δεν ξέρω αν είναι high intelligent, δηλαδή μονταρισμένη. Έλεγε ένα καλό στις 9.30 λέει, θα έχουμε αγιασμό και εξορκισμό μαζί. Τι να ξορκείς, Χριστιανέ μου. Λοιπόν, εάν διαβάσετε φέτος, γιατί έχουμε και τις ιστορίες των σχολικών κηλικίων και μου έκανε τρομερή εντύπωση το μενού. Εάν διαβάσετε το μενού...
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε στην Κίμη Βίας για τη νέα σχολική χρονιά. Βλέπω και Earth News. Δίνω και από εδώ πληροφόρηση.
0: Και καλά κάνεις. Ναι. Λοιπόν, αν διαβάσετε, γιατί δεν έχουμε χρόνο για όλα αυτά... το μενού των σχολικών κηλικίων, όπου παλιά είχαμε ένα κουλουράκι, είχαμε ψωμί με εκείνα τα αλλαντικά κτλ. Επειδή έχουμε θέμα, λέει, παχυσαρκίας στην νεολαία μας, και αυτό είναι γεγονός, είναι σοβαρή ασθένεια της εποχής.
1: Βλέπω και τον Πρωθυπουργό εδώ, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Ναι, συνομίλησε με τους μαθητές.
0: Εγώ σας λέω για τα σοβαρά τώρα, γιατί τα σχολικά κηλικία είναι.
1: Δεν κατάλαβα αυτό που είπα, δεν είναι σοβαρό.
0: Όχι, είναι η διατροφή.
1: Σε παρακαλώ.
0: Το μεγάλωμα των παιδιών. Και η
1: βέβαια υπάρχει και ο σύμβουλος επιχειρήσεων που λέει με κενά το άνοιγμα των σχολείων στην Αχαΐα.
0: Έλα μωρέ. Λοιπόν, εάν διαβάσετε το μενού, γιατί μου έκανε εντύπωση, αγνοώ και δεν καταλαβαίνω πως ένα απλό κηλικείο, η φίλη μου η Ζαχαρούλα, ας πούμε, που κάποτε ο άντρας της είχε, θα προλαβαίνει να παρασκευάζει.
1: Α, και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης το 34ο. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Λεφτά τώρα. Ναι, αυτά κάνουν λεφτά τώρα.
1: Έχουμε ομιλία, κυρία Παπακώστα και κυρία Αρβανιτάκη, ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε τι θα πει. Πάντως έχουν αρχίσει Νίκο. Τον Νίκο το γιατράκο βλέπω και λέω Νίκο. Άγγελε, λέω, έχουν αρχίσει, άκουγα το πρωί, 5 ενίκια δωρεάν. Ο άλλος έλεγε 200 βουλευτές να μείνουν στη Βουλή. Ο άλλος έλεγε, έδιναν δηλαδή ότι τους κατέβαινε στο μυαλό. Αυτοί οι άνθρωποι κατεβαίνουν και βγαίνει και ο... ποιος είδα ότι βγαίνει. Βγαίνει ο Κασιδιάρης, 15 του μηνό. Μετά του Σταυρού. Τίποτα άλλο. Μετά του Σταυρού.
0: Ναι, η Ορθόδοξη.
1: Για λέγε τώρα που σε έκανα να ξεχάσει τι έλεγε. Ναι.
0: Δεν ξέχασα. Το μενού, λοιπόν, διαβάστε το.
1: Ναι.
0: Έχει τέτοιου τύπου τρόφιμα που αφορώ ποιο ιδιοκτήτης μικρού κηλικιού, γιατί ένα μεροκάμα το βγάζουν του τρόμου.
1: Ναι.
0: Θα μπορεί να παρασκευάσει σαλάτα λαχανικών. Πίτσα με λαχανικά και πολλά άλλα.
1: Από το σπίτι, ρε παιδί μου, από το σπίτι. Από το σπίτι. Εγώ θυμάμαι από το σπίτι. Τα ετοιμάζανε από το βράδυ, όχι από το βράδυ, το πρωί, δύο φετούλες ψωμί για αυτό και το έπαιρνε κοντά με την τσάντα σου. Και τώρα δεν είχε δει την ταινία με τον Παπαμιχαήλ. Βέβαια, ο Παπαμιχαήλ έβγαλε δικό του ως καθηγητής.
0: Διαβάστε το μενού, γιατί στο βάθος μου μυρίζει
1: αυτό. Και αυτό τώρα που έρχεται στο Earth News, σχολικά λεωφορεία, προσοχή, εντατική έλεγχη της τροχέας, όχι να αρπάξουμε το χρήμα και τα αυτοκίνητα να είναι σαράβαλα, γιατί σε τέτοιες εποχές ζούμε στις εποχές άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις.
0: Το ερέθισμα το έχετε, δείτε το, μου μυρίζει απευθείας ανάθεση στα μεγάλα κηλικία ιδιωτικών σχολείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και περιχώρων.
1: Δεν πειράζει. Ας τα πάρουν οι πολίτες, θα παίρνουν. Ανάθεση, πίσω από την ανάθεση είναι πολίτες, είναι εργαζόμενοι. Ας το πάρουν οι πολίτες.
0: Θυμάστε που λέγανε παλιά το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, γιατί μας δέρνανε στο σχολείο, έτσι. Εγώ έχω πάει ξυλιές στα χέρια μου. Λοιπόν, χτες είδα μια καταπληκτική ταινία που φέρει τον τίτλο Φιόρδ, Νορβηγία κτλ. Όπου μια τυπική ορθόδοξη οικογένεια, δεν σας πω πολλά.
1: Συγγνώμη, θα συνεχίσει. Τώρα που είπες ξύλο, θα παρακαλέσω τον Νίκο τον γιατράκο να πάμε στον Νίκο κινηματογράφο.
2: Γιατί θα ξαναδείς πεταλούδες κόκκινες, πράσινες και κίτρινες. Και αυτή τη φορά μάλιστα θα προσθεθούν και γαλάζιες.
3: Α, έτσι, Καλά, θα σας δείξω εγώ.
1: Για να δω, Παπασταύρου.
2: Τι θα πει, θα σας δείξω εγώ.
1: Τόλμα να το κάνεις. Να τολμήσεις σήμερα εκπαιδευτικός. Όχι να πει, να την τραβήξει από το χέρι. Έφυγε. Πήγε στο σουφλί, λοιπόν, για πάμε.
3: Ναι, θα σε απειλώσω.
2: Ένα, λοιπόν.
1: Αυτό ήταν.
3: Γιατί
1: Τι υπέροχος ο Μακρύς, ο Μακρύς.
2: Σιωπή. Σιωπή, γιατί θα φας κι άλλο.
3: Ναι, για τον Μίστερ.
2: Για τον Μίστερ. Ενά λοιπόν.
4: Μα τι γίνεται εδώ. Τι τρέχει.
1: Καστούκια ερωθούμενο.
4: Ξαναχτύπησε! Γιατί, τι έκανε κυρία Φλωρά!
2: Γιατί αυθαδίασε κύριε Γυμνασιά!
4: Αυθαδίασε!
2: Αυθαδίασε, μάλιστα!
4: Τι γίνεται πέρα! Στασμός εκεί!
3: Γιατί!
4: Γι' αυτό!
1: Αυτό, τέτοιο ξύλο έτρωγες, Άγγελε.
0: Εάν αυτό το έκανε στο νορβηγικό σύστημα, γιατί ναι, είναι και αρκετοί Έλληνες και Ελληνίδες εκεί, ας πούμε και τις καλημέρες, καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα, δεν ξέρω, ο κόσμος έχει αλλάξει τόσο πολύ που τώρα για κάποιον μπορεί να είναι καλημέρα, ναι, για κάποιον να είναι καληνύχτα, κάποιον καλησπέρα. Λοιπόν, και να ζεις αυτή τη χώρα. Εάν αυτό το είχε κάνει στο νορβηγικό σύστημα, πατέρας και μάνα του είχαν πάρει την επιμέλεια των παιδιών, η πρόνοια, και τα παιδιά είχαν πάει σε ανάδοχες οικογένειες. Επίσης, ο εκπαιδευτικός θα είχε απολυθεί πάρα αυτά. Μιλάμε μόνο για το σουφλί. Στο σουφλί θα πάει αναπληρώτρια ή σε άλλο απομακρυσμένο μέρος της χώρας, και μόλις εμφανιστεί, ή θα μείνει σε αντίσκηνο, το είδαμε στην Κρήτη με το κοριτσάκι της, η θεατρολόγος ή κάτι τέτοιο, ή με τα 880 που παίρνει, τόσα παίρνετε ρε παιδιά, οι αναπληρώτριες, οι αναπληρωτές, θα τη ζητήσουν νίκη 500-600 ευρώ και δεν θα έχει να φάει. Αυτό ζούμε και βγήκε και η κυρία Βούλτευση.
1: Ναι.
0: Ακούστε τώρα.
1: Ναι.
0: Και όταν τη έθεσαν τα κενά στα σχολεία, γιατί περιμένει το κράτος, εγώ με το κράτος θα τα βάζω μια ζωή,
1: ναι,
0: την τελευταία στιγμή στην κυριολεξία, να δει που έχει κενά, είπε η κυρία Βούλτευση ότι μας εμφανίζονται αναπληρώτριες σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Ηρωνεύτηκε δηλαδή με την πιο ιερή φάση της γυναίκας, ηρωνεύτηκε με μια πραγματικότητα όπου στην Ελλάδα τάζουν 60.000 που δεν είναι έτσι για τα παιδιά που δεν γεννιούνται γιατί η υπογεννητικότητα καλπάζει,
1: ναι,
0: και αναρωτιέμαι ποιος θέλει να συνεχίσει σε μια κατάσταση δημιουργική και να έχει παιδεία. Αυτό που όμως είναι πάρα πολύ είναι βάρβαρο.
1: Μουσική.

0: Λοιπόν, ποιο έγινε πρώτα, Άγγελε? Να σου πω, ποιο έγινε πρώτα, η κότα ή το αυγό?
1: Εγώ δεν ξέρω, η ομελέτα μ' άρεσε.
0: Τώρα έχουμε πρόβλημα και με τη γραμμή. Για συντονίσου λίγο. Λοιπόν, για λέγε, τι έλεγες, κάτι για τους μαθητές?
1: Να φύγουμε από εκεί.
0: Όχι, δεν έχουμε καλή γραμμή. Πάμε σε τραγούδι.

0: Πράγματι τα μαθητικά τα χρόνια, Άγγελε, δεν τα αλλάζουμε με τίποτα. Με τίποτα δεν τα αλλάζουμε.
1: Ελπίζω η γραμμή να είναι καθαρή τώρα. Θα διαμαρτυρηθώ στον άλλο ΤΕΟΤΕ.
0: Ναι.
1: Πάει κι αυτός. Πάει.
0: Ναι, δεν τώρα σε ακούμε καλύτερα. Ναι,
1: ναι. Ναι. Θα διαμαρτυρηθώ εκεί. Να θυμίσω κάτι λοιπόν. Το 2011 ο Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνει την επιβολή ειδικού τέλους στην ακίνητη περιουσία. Το χαράτσι που σήμερα λέγεται έμφυα. Ο κύριος Βενιζέλος τότε είχε ανακοινώσει ότι είναι έκτακτο, θα ισχύει για 2 χρόνια, 2011 και 2 πόσο μας κάνει.
0: Άμα πάνε καλά τα πράγματα. Για 2 χρόνια, άμα δεν πάνε καλά τα πράγματα, ωραία, το κάνουμε 4.
1: Ναι, για ποιους δεν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω για ποιους δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν
1: και
0: το ξέρω.
1: Για ποιους πάνε καλά.
0: Πάντως λοιπόν, το Κολωνάκι πάνε μια χαρά. Άκου, λέει 6.000 η εξέταση αυτή. Όχι εξέταση. Ναι, εκεί το μυαλό μου. Γιατί, να σου πω γιατί.
1: Σήμερα,
0: γιατί φωνάζουμε, ας πούμε, και φωνάζουν όλοι ότι δεν βγαίνουμε, είναι 8 κατοστάρικα, 9 κατοστάρικα και κάποια ώρα, κάποια στιγμή βλέπεις ρεπορτάζ τα οποία βλέπεις διπλανούς σου ανθρώπους και βγάζουν ένα κάρο λεφτά, ένα σκασμό λεφτά, τα οποία δεν φαίνονται πουθενά.
1: Ναι, τώρα...
0: 300 ευρώ η επίσκεψη είχε στον κύριο αυτόν που είχε το...
1: Δεν θέλω να υιοθετήσω τίποτα για κανέναν. Όχι με την έννοια της κακουργηματικής δίωξης που ασκήθηκε. Θα μας ακούνε τώρα άνθρωποι που πιέζονται οικονομικά, που περιορίζουν ακόμα και τις φαρμακευτικές ουσίες που πίνουν, δηλαδή πίνουν μισά χάπια, και θα πιστεύει ένας λαός ότι μπορεί ο καθένας από εμάς να βγάζει 800 ευρώ από την τσέπη για να κάνει αυτά τα επικίνδυνα. Σε μια εποχή που δεν πας ούτε στο γιατρό, άκουσες την ορολογία κβαντική ιατρική?
0: Όχι, δεν την άκουσα, το καινούργιο αυτό, ναι, τι είναι?
1: Με βάση το ότι ο Υπουργός Υγείας θέλει να μην εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Εγώ δεν λέω ότι εμπλέκεται, λέω ότι βλέπουμε.
0: Κβαντική ιατρική τι είναι, μένουμε με τα ούλα-ούλα?
1: Κβαντική ιατρική, ναι. Πραγματικά, αν ακούει κανένα γιατρό, σα βοηθήσει. Ναι. Είναι αυτό που κάνω
0: σιγά
1: εγώ. Σιγά-σιγά,
0: κάθε τώρα ο γιατρό να ακούσει τα ραδιοφωνικά.
1: Ναι. Αλήθεια, δεν ξέρω τι εννοεί ο ειδικό με την κβαντική. Κβαντική ιατρική είναι αυτό που κάνω εγώ στην γερόντισα μητέρα μου,
0: ναι.
1: Όπου έχω τελειώσει καρδιολογία,
0: ναι.
1: Γαστρεντερολογία, πνευμονολογία. Ναι.
0: Συγχαρητήρια, Άγγελε, συγχαρητήρια.
1: Ψυχιατρική, ναι. Και προσεχώς πάω για ορθοπαιδική.
0: Ναι.
1: Διότι άειλες συνταγογραφήσεις φτιάξαμε, προσωπικούς γιατρούς έχουμε, αλλά όταν η γιαγιά και ο παππούς βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας, πρέπει να έχεις μία βαλίτσα με χρυσές λίρες και να δίνεις.
0: Από παλιά. Από παλιά.
1: Λοιπόν,
0: να σου πω να δώσουμε μία συγχαρητήρια, αν συμφωνείς, στην πρωτοβουλία του Δήμου Καλαβρίτων. Ναι. Που έχει θεσπίσει οικονομική ενίσχυση για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
1: Ναι,
0: βέβαια η πρόταση συζητιέται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αναμένεται να καθοριστούν οι ακριβείς όροι. Δεν ξέρω αν μας ακούνε εκεί από τα Καλάβρητα οι άρχοντες και οι προύχοντες και τα λοιπά, μας ενημερώσουν. Πέρασε αυτό. Να δώσουμε ενίσχυση εκεί, να δώσει ο Δήμος ενίσχυση στους αναπληρωτές.
1: Ελεημοσύνη τώρα σε ποιον, στο δάσκαλο και τη δασκάλα?
0: Μου λες ελεημοσύνη τώρα γιατί αυτός ο Σταυρός λέει, το άκουσες αυτό? Αμβρόσιος λέει, πήραν πίσω τη τιμητική διάκριση. Ρήξη Ιερά Συνόδου με τον πρώην Καλαβρίτων και Αιγιαλίας. Τον... Γιατί του πήρανε πίσω το σταυρό? Κοίταρε με τι ασχολείται η Εκκλησία. Ο ένας παίρνει το σταυρό του άλλου.
1: Ναι. Στα πνεύματα του εδώ βουνού, δεν φταίω εγώ, με κουρδίζεις.
0: Και εγώ τα βλέπω και έρχονται. Τα βλέπω και έρχονται.
1: Ο άλλοτε Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Αιγιαλίας, με την γνωστή ακροδεξιά ρητορική του, όποιος διαφωνεί, εντάξει, σκεφτόμαστε αλλιώς. Πάει να πάρει ένα τίτλο τιμής αγνώτην όλο αυτό. Η Εκκλησία γνώριζε το παρελθόν του ή είδε τις φωνές?
0: Δεν ξέρω, εγώ λέει μια επιστολή που έστειλε ο Αμβρόσιος. Άλλαξε τα πάντα, λέει, ομόφωνη ανάκληση της τιμητικής διάκρισης από την Εκκλησία. Πλακετούλες δηλαδή. Μοιράζουμε. Θα συμμορφωθούμε στο χώρο της Εκκλησίας ή θα αρχίσουμε τις πλακέτες? Πάρε μια πλακέτα εσύ. Παίρνουμε και εμείς πλακέτα. Θα είναι ο προϊστάμενος την Κυριακή στον αγώνα παλέμαχη Παναχαϊκή με τους παλέμαχους της. Ποια είναι η ομάδα αυτή, ρε παιδιά? Βοηθήστε με λιγάκι. για να μην αδικήσω τώρα, μισό λεπτούλη, μην αδικήσω τώρα την εκδήλωση, η οποία οι άνθρωποι μας τιμούν κιόλας. Λοιπόν, 13 Σεπτεμβρίου λέει, την Κυριακή, ώρα 6 με 8.30 στο γήπεδο Αγιάς. Μίλησε χθες ο κύριος Ρωτσάκος στην εκπομπή μας. Παναχαϊκή, Σελέστε.
1: Είναι η παλέμαχη και για καλό σκοπό.
0: Ναι.
1: Να επιστρέψω.
0: Μην το χάσετε τον αγώνα αυτό. Εγώ τους έχω ρωτήσει αν έχουν κάνει προπόνηση. Δηλαδή, μην ξεκινήσει και φανταστείτε ότι 90 λεπτά θα τρέχουν οι παλέμαχοι. Όσο κρατήσουμε.
1: Τρέχουνε. Έχεις δει αγώνα παλέμαχο?
0: Όχι, δεν έχω. Πάει 90 λεπτά. Μην μου πεις ότι πάει και παράτες, θα τρελαθώ.
1: Ναι. Να στείλω και χαιρετισμού στο Γιάννη το Λεγάτο. Δεν ξέρω αν θα είναι στον αγώνα και την πορεία. Λοιπόν, λέγαμε για τους Μητροπολίτες. Ναι. Εάν μου λέγατε ότι θα τιμηθεί, νομίζω.
0: Έγινε μεγάλη ζημιά, Άγγελε, με αυτή την αύξηση που πήραν οι Μητροπολίτες. Δηλαδή, το πώς συζητάω. Δηλαδή, όταν ακούνε και βάζουν λόγους και λένε ότι ζούμε σε δύσκολες εποχές που δεν μπορεί σήμερα ο καθένας να τα βγάλει πέρα και ο Θεός θα σας βοηθήσει, και του έρχεται φλασιά του άλλου κατευθείαν η είδηση ότι πήρε διπλάσιο 4.000 μισθό, δηλαδή του έρχεται να φύγει από την εκκλησία ή να κρεμαστεί από τον Πολυέλλον και να κάνει μόνο πώς έκανε ο Ταρζάν παλιά, από τον ένα Πολυέλλον στον άλλον, δηλαδή γίνει το χαμός.
1: Για να μην θεωρηθεί ότι είμαι εχθρός, υπάρχει...
0: Μα δεν είναι θέμα φίλου και εχθρού τώρα εδώ. Το θέμα ήταν ότι ήταν λάθος αυτό να βγει στο...
1: Για ποιο λόγο όμως?
0: Δεν ξέρω. Δεν έπρεπε να βγει κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί και οι ιερείς, οι καημένοι ιερείς που έχουν 4 και 5 παιδιά και 6, που του λέει ο Μητροπολίτη, που βγαίνει ο Μητροπολίτη προχθές και λέει να κάνουμε παιδιά αδειάσαντα σχολεία. Ποιος θα κάνει παιδιά? Κάνει ο άλλος, δηλαδή, κάνει 8 παιδιά. Καταργήστε οι Μητροπολίτες, καταργήστε. 30.000 λιγότερες εκδρομές. Ναι, υπάρχει θέμα, Μαρία Αρβανιτάκη. Όλοι δουλεύουν για την εκπομπή. Τι να κάνουμε. Και ο Γιατράκος δουλεύει. Ψάχνουν όλοι για να δούμε τι μπορούμε να πούμε μέσα σε μία ώρα. Λέγε, Άγγελε.
1: Υπάρχει λοιπόν στο διαδίκτυο, εκεί τον είδα. Δεν πρόλαβα να τον δω, τον άνθρωπο εν ζωή. Ένας Μητροπολίτης, δεν ξέρω, είναι Κόνιτσας, Φλόρινα.
0: Αυτός που είπε, μην έρχεστε με τα παπούτσια. Τι είπε, με παλιά παπούτσια. Κάπου είδα και αυτό.
1: Για ένα φωτισμένο γέροντα εκεί πέρα, Μητροπολίτης θα είναι.
0: Κοζάνης, αυτόν που λέει έξω από την εκκλησία για μακριά μαλλιά και παλιά παπούτσια, καταγγελία σοκ κατά του Μητροπολίτη Κοζάνης. Αυτό διαβάζω.
1: Ναι, μην διαβάζεις κατά. Πάω να πω καλό λόγο για κάποιον τον οποίο δεν το θυμάμαι.
0: Και εγώ λέω ακριβώς το αντίθετο. Κακό λόγο.
1: Αυτή τώρα είναι. Άσε τι είναι. Λοιπόν, όπου ο άνθρωπος μιλούσε ωραία.
0: Έρχεται η σφραγίδα του Δία, έτσι. Βάλ και Βεζεβούλ ή Ζεύς Άμον. Ναι. 72 δαιμόνια, πώς έλεγε στο τρίκορφο, είδα λέει δύο δαιμονιάκια και είχαν ένα κεφαλάκι γάτας και μου τα είδα και έκανα, μόλις έβαλα το σταυρό, είναι του σταυρού, καμία σχέση, έτσι. Καμία σχέση. Αυτό που ο σταυρό, γι' αυτό του χρυσού σταυρού είναι για τους, είπαμε για ποιους. Ο άλλος ο σταυρός είναι ματωμένος. Όπως ματωμένοι ήταν οι σταυροί όλοι. Αν έχεις πάει στη Ρώμη, να δεις εκεί.
1: Έχω πάει στο Βατικανό, αν με ρωτάς.
0: Στην οδό, δεν την έχεις δει την απία, αν θυμάμαι καλά. Πώς λέγεται, μας ενημερώσει η Μαρία, εκεί που τους σταυρώναν όλους, έτσι. Ματωμένοι σταυροί. Τώρα οι σταυροί εδώ είναι.
1: Όχι στο Κολοσσέο. Και ζέστη ακόμα. Λέω.
0: Κοντά στις κατακόμβες, ναι.
1: Ναι, δεν είναι καλή εποχή πνευματικά για αυτό που λέγεται εκκλησία, γενικά για τους θεούς και τις θρησκείες. Πολέμους έχουμε. Εξάντληση έχουμε.
0: Θα πάμε και εκεί. Να, το βρήκα εδώ τώρα. Καλά το είπα. Η Απία Οδός ήταν ο πιο μακρύς δημόσιος δρόμος που κατασκεύασαν οι Ρωμαίοι στην Ιταλική Χερσόνησο, Άγγελε. Άρχιζε από τη Ρώμη και περνώντας από την Καμπανία έφτανε και που δεν έφτανε.
1: Έχω πάει εκεί. Και πολλές φορές που κάνω έτσι χιούμορ με το καθολικό αγαπημένο μου εορτολόγιο, σήμερα δεν είχε κάτι να έχω περιπεκτικό λόγο. Το κάνω γιατί οι άνθρωποι αυτοί, οι σύγχρονοι καθολικοί, δεν αρνούνται ότι κάνουν και εμπόριο. Ενώ οι δικοί μας εμφανίζονται άγιοι με λιβάνια και δεν ξέρω τι άλλο στα χέρια, ενώ η Εκκλησία υποφέρει από στενές σχέσεις με κύκλους της ολιγαρχίας, με το χρήμα, τις σκοπιμότητες και δυστυχώς με σκοτεινούς πολιτικούς κύκλους που αρχίζουν σιγά σιγά να μας εμφανίζονται
0: ξανά. Και να γυρίσω, να μην το αφήσω μισό αυτό σε ενημέρωση, η οποία οδός, ο σημαντικότερος αρχαίος, με βοηθάει το AI, ρωμαϊκός δρόμος γνωστός στην ιστορία για τη μαζική σταύρωση περίπου 6.000 δούλων το 71 π.Χ. 6.000 ματωμένοι σταυροί. Και όχι αυτό που βλέπω εδώ πέρα, πήραν πίσω, τον δώσανε, τον πήραν, αποφάσισε η ερηγή. Εδώ έχει γίνει χαμός στην εκκλησία. Λέμε ψέματα στα μυστήρια. Έχουμε τον άλλον, έρχεται να κάνει γάμο, έρχεται μαζί αυτός και το παιδί. Και εμείς λέμε καλά, να έχεις καλούς απογόνους, ευχόμαστε. Λέμε του κόσμου τα ψέματα, προκειμένου να κάνουμε τι. Μένει για γέλια. Κι όμως το δέχτηκε η Εκκλησία, όπως θα τα δεχτεί όλα, λόγω του Χρυσού Σταυρού. Και όχι του Σταυρού που είναι τη Δευτέρα.
1: Στους ανθρώπους δεν κάνουμε θεολογία, ζητάω συγγνώμη.
0: Όχι, δεν κάνουμε θεολογία εδώ, δεν έχουμε.
1: Όταν λοιπόν πρώτη φορά πήγα και εγώ, γιατί με πίεση.
0: Δεν αγγίζουμε το δόγμα. Δεν αγγίζουμε το δόγμα.
1: Όταν πήγα σε έναν εξομολόγο 21 χρόνων, παιδί, δεν είχα ξαναπάει ποτέ στη ζωή μου. Και η πρώτη του ερώτηση είναι, να σε ρωτήσω, μου λέει, σου αρέσουν τα κορίτσια? Και τον κοιτάω.
0: Γιατί, για να κάνει τέτοια ερώτηση ο ιερέας, κάτι είδε πάνω σου, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.

0: Καλά, Άγγελε, έρχεται το ένα μήνυμα μετά. Κοίτα που θα μείνουμε. Μετά το άλλο. Η Ιερά Σύνοδος λέει, ανακαλεί την τιμητική διάκριση στον πρώην Καλαβρίτων Αμβρόσιο, πρόσεξε, και νέος εκπρόσωπος. Νέος εκπρόσωπος από ποιο μέρος της χώρας νομίζεις είναι ο νέος εκπρόσωπος τύπου. Εκπρόσωπος τύπου.
1: Τις, δεν έχω μαντικές ικανότητες και δεν γνωρίζω τα παρασκήνια.
0: Σου πω εγώ. Ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος.
1: Οπό, φαβορεί μαζί με το δικό μας.
0: Μαζί εδώ μιλάμε όταν λέμε Μεσσηνία.
1: Κοντά μου χτυπιούνται για τη θέση του Αρχιεπισκόπου.
0: Έτσι. Βέβαια υπάρχουν και οι φήμες ότι ο δικός μας εδώ ο Σεβασμιότατος θα είναι ο καινούριος Αρχιεπίσκοπος. Το ψιλολένε, το λένε, αλλά όταν μου το είπανε, περίμενε. Όταν μου το είπανε, λέω τώρα μπορεί να το λέτε. Αλλά όταν τεθεί θέμα, θα δείτε πόσοι θα βρεθούν που θα θέλουν το θρόνο.
1: Λοιπόν. Το έλεγα πριν και κανιβαλίζω να μου επιτρέψει το κοινό μερικές φορές με δικά μου παραδείγματα για να μην προσβάλλω κάποιον.
0: Το κοινό τώρα όπως ακούει σου επιτρέπει, γιατί δεν έχει συμμετοχή.
1: Ζητάω συγγνώμη που κανιβαλίζω. Ναι. Ο Θεός ξέρει αν υπάρχει, γιατί εγώ θεωρώ ότι υπάρχει το σύμπαν, τα αστέρια και η ενέργεια του σύμπαντος.
0: Άμα λες ο Θεός ξέρει, που αν υπάρχει, άρα δεν ξέρει. κάπου θα σταθούμε.
1: Όταν στην πνευματική πλευρά της Εκκλησίας, γιατί υπάρχουν και καλοί εξομολόγοι, να ξέρετε, που είναι μορφωμένοι, που είναι καλόψυχοι κτλ. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοια άρρωστα μυαλά και του απαντάω εγώ, γιατί εκείνη τη στιγμή έτσι μου άρεσε.
0: Ακούω, μισό λεπτό. Έρχεται μία που λέει ο πατέρας στο μικρό που έχει πάει σχολείο. Από αύριο θα, αγόρι μου του λέει, από αύριο θα χτυπάει το κουδούνι στο σχολείο. Και λέει ο μικρός, γιατί δεν το βάζουμε στο αθόρυβο.
1: Λοιπόν, και απαντάω σε εκείνον τον άνθρωπο και πήγαμε να τσακωθούμε ότι αν δεν μου άρεσαν τα κορίτσια θα μου άρεσαν τα γόρια, αλλά εγώ είμαι μόνος μου τώρα.
0: Α, γιατί εδώ έγιναν σχόλια, εδώ πίσω αυτοί οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς εδώ σχολίασαν εγώ το κατάλαβα, αλλά άρχισαν να το σχολιάζουν με το δικό τους τρόπο.
1: Καλά κάνω, γι' αυτό εγώ προκαλώ τον κόσμο να απελευθερωθεί, ναι. Γι' αυτό πρότεινα να δείτε την ταινία Φιόρντ. Όταν λοιπόν μετά προσπάθησα και με έναν άλλον, δεν τα κατάφερα. Καλώς ήταν. Δεν ξαναπάτησα από τότε, σας το λέω. Δεν θύμωσα. Προς Θεού. Ωραία. Αυτή την ερώτηση κάνετε στις έφηβες και τους εφήβους που πάνε εκεί, σε μια εποχή που βλέπουν πολέμους.
0: Λοιπόν, σεβόμαστε το δόγμα της Εκκλησίας, σεβόμαστε τα μυστήρια. Τελειώνουμε εδώ.
1: Τα πράγματα.
0: Ναι, το τελειώνουμε εδώ.
1: Λοιπόν, μην ξεχάσουμε ότι σαν σήμερα έγινε εκείνη η τρομακτική επίθεση με την κατάρρευση των δίδυμων πύργων. Εγώ ήμουν νιώπαντρος τότε, τώρα δεν το ξανακάνω, γιατί αν είναι να παντρεύομαι και μετά από λίγο καιρό να πέφτουν δίδυμοι πύργοι, να έχουμε κανένα μπόνο.
0: Α, έχουμε, περίμενε, 10 Σεπτεμβρίου, καλά το λες, περίμενε. Για να θυμηθούμε το γεγονός, για πες το να βρω εγώ το ντοκουμέντο, να το δώσουμε.
1: Ρωτάω το κοινό να θυμηθεί που ήταν, τι έκανε, δεν εννοώ κάτι πολύ.
0: Βέβαια, να δώσω αυτό, θα δώσω κι άλλο ένα, κι άλλη μια εικόνα δηλαδή.
1: Νόμιζα ότι έβλεπα ταινία, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούσα να
0: πιστεύω. Για πάμε, πάμε να θυμηθούμε, πάμε. Make no mistake, the United States will hunt down. Οι ΗΠΑ θα κυνηγήσουν και θα τιμωρήσουν τους υπεύθυνους αυτών. For these cowardly acts.
2: Πώς η επίθεση στους δίδυμους πύργους ανακάτεψε την τράπουλα στη Μέση Ανατολή και άλλαξε τον κόσμο? 11 Σεπτεμβρίου 2001. Η μέρα που ο χρόνος σταμάτησε. 19 αεροπειρατές της Αλ-Κάιντα καταλαμβάνουν 4 επιβατικά αεροσκάφη. Μέσα σε λίγη ώρα, τα δύο καρφώνονται στους δίδυμους πύργους, το τρίτο στο Πεντάγωνο και το τέταρτο συντρίβεται στην Πενσιλβάνια. Οι νεκροί φτάνουν σχεδόν τις 3.000. Σήμερα, 25 χρόνια μετά, κοιτάμε πίσω. Όχι μόνο για να αναλογιστούμε το μέγεθος της ανθρώπινης τραγωδίας, αλλά για να καταλάβουμε πώς εκείνη η τυφλή τρομοκρατική επίθεση γέννησε έναν εντελώς καινούριο κόσμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush κήρυξε τότε τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και επικήρυξε τον ενορχιστρωτή της επίθεσης και αρχηγό της Αλ-Κάιντα, Οσάμα Μπιν Λάντεν. Ξεκίνησε επί της ουσίας έναν πόλεμο χωρίς γεωγραφικά σύνορα, χωρίς συγκεκριμένο ένστολο εχθρό, που όμως έμελε να κρατήσει χρόνια. 2,5 δεκαετίες μετά το συμπέρασμα είναι πλέον ξεκάθαρο. Ο πόλεμος αυτός δεν νίκησε απλώς την Αλ-Κάιντα, άνοιξε την κερκόπορτα για την κατάργηση της ιδιωτικότητάς μας, οχύρωσε τα σύνορα της Δύσης και ανακάτεψε την τράπουλα στη Μέση Ανατολή με συνέπειες που βιώνουμε μέχρι σήμερα. Ας ξεκινήσουμε από την καθημερινότητα. Θυμάστε πώς ταξιδεύαμε πριν το 2001. Χωρίς να βγάζουμε παπούτσια στα αεροδρόμια, χωρίς ελέγχους στα υγρά, χωρίς το φόβο της καθολικής παρακολούθησης. Η 11η Σεπτεμβρίου γέννησε το Patriot Act στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρόμοιες νομοθεσίες στην Ευρώπη. Η ασφάλεια έγινε η απόλυτη προτεραιότητα, επανακαθορίζοντας τα όρια των προσωπικών μας ελευθεριών. Η μεγαλύτερη όμως αλλαγή έγινε στα σύνορα. Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας άλλαξε τον τρόπο που η Δύση διαχειρίζεται τις μεταναστευτικές ροές. Τα σύνορα μετατράπηκαν σε αυστηρά φυλασσόμενες ζώνες, με τη μεταναστευτική πολιτική να συνδέεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια. Από το τείχος του Τραμπ μέχρι την επέκταση του φράκτη στον Εύρο, η φιλοσοφία της Δύσης εστιάζει πλέον στην αυστηρή αποτροπή. Αυτή η αυστηροποίηση των ελέγχων έχει περιορίσει σημαντικά την ελεύθερη μετακίνηση, αλλάζοντας μόνιμα το καθεστώς των συνόρων σε σχέση με το παρελθόν. Πάμε τώρα στο μεγάλο γεωπολιτικό δράμα, στη Μέση Ανατολή. Η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην 11η Σεπτεμβρίου ήταν δύο μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, στο Αφγανιστάν το 2001 και στο Ιράκ το 2003. Η ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν στο Ιράκ διέλυσε την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στις δύο μεγάλες θρησκευτικές ομάδες, τους Σουνίτες και τους Ιήτες, αφήνοντας τη χώρα χωρίς σταθερή κυβέρνηση. Μέσα στο χάος του πολέμου και την οργή για τα βασανιστήρια στις αμερικανικές φυλακές του Άμπου Γκράιμπ, έξω από τη Βαγδάτη, γεννήθηκε το πιο αιμοσταγές τρομοκρατικό δίκτυο της σύγχρονης ιστορίας, το ISIS. Η τρομοκρατία δεν εκριζώθηκε, μεταλλάχθηκε και εξαπλώθηκε. Την ίδια ώρα, η αποδυνάμωση του Ιράκ άνοιξε το δρόμο στο Ιράν να επεκτείνει την επιρροή του σε όλη την περιοχή, από τη Βαγδάτη μέχρι τη Βηρυτό και την Ιεμένη. Όσα ζούμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, η περιφερειακή πόλεμη, η αστάθεια, η κατάρρευση κρατών όπως η Συρία και η Λιβύη έχουν τις ρίζες τους στις αποφάσεις που ελήφθησαν τότε υπό την πίεση των γεγονότων στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Η Δύση προσπαθεί να επιβάλλει εκδημοκρατισμό μέσω στρατιωτικών επεμβάσεων και το μόνο που κατάφερε ήταν να ανάψει μια μόνιμη γεωπολιτική πυρκαγιά. 25 χρόνια μετά, το Αφγανιστάν βρίσκεται ξανά στα χέρια των Ταλιμπάν. Η Μέση Ανατολή φλέγεται και οι δυτικές κοινωνίες είναι πιο καχύποπτες, πιο διχασμένες και πιο ελεγχόμενες από ποτέ.
0: Μάλιστα. Άγγελε, αυτά έχουν δώσει μεγάλη δόση αλήθειας.
1: Έχω δει ταινίες στον κινηματογράφο και συνεχίζω. Συνεχίζω γιατί βλέπουμε...
0: Θα συνεχίσεις, μισό λεπτούλη, να δώσω και το λουτρό αίματος, αφού θυμηθήκαμε την 11η Σεπτεμβρίου, θα θυμηθούμε και αυτό το γεγονός. Λουτρό αίματος στη Γάζα. Χτύπημα σε πάρκο με θύματα παιδιά.
2: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται το σφυροκόπημα της λωρίδας της Γάζας από τον Ισραηλινό στρατό. Μετά τη δύση του ηλίου, εκτυφλωτικές λάμψεις φώτιζαν τον ουρανό, ενώ ακούγονταν εκοφαντικές εκρήξεις. Χιλιάδες Παλαιστίνοι ειδοποιήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα προάστια της Γάζας, ενώ 5 άτομα σκοτώθηκαν στην πόλη Χαν Γιουνές. Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει το χτύπημα σε δημόσιο πάρκο σε καταβλισμό προσφύγων στα περίχωρα της πόλης της Γάζας. Σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές, τουλάχιστον 10 άτομα σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και 8 παιδιά που έπαιζαν αμέριμνα την ώρα της έκρηξης. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 40. Υπήρχαν παιδιά που έπαιζαν, χτυπήθηκαν και πέθαναν ακαριαία. Ακόμα 3 άτομα που βρίσκονταν κοντά χτυπήθηκαν. Τα παιδιά έπαιζαν με χαρά, γιορτάζοντας το τέλος του Ραμαζανιού και σκοτώθηκαν, αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας. Το Τελ Αβίβ υποστηρίζει ότι το πάρκο χτυπήθηκε από ρουκέτες της Χαμάς που βγήκαν εκτός πορείας. Από την πλευρά της, η Παλαιστινιακή Οργάνωση βεβαιώνει κατηγορηματικά ότι η περιοχή επλήγει από Ισραηλινά πυρά. Νωρίτερα, πύραυλος χτύπησε
0: Δάκρυα, βλέπω.
1: Εκεί δεν έχουν κουδούνια χαράς και έτσι πρώτης μέρας σχολείου, αλλά έχουν όλα αυτά τα δολοφονικά όπλα. Δεν είμαστε με σημαίες, αλλά είναι εικόνα Θεού. Εγώ τα λέω αυτά γιατί τα ακούω και τα λέτε.
0: Ναι, δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα. Άκου. Ο Θεός, το είπε ο Ιάκωβος, ο αδελφό Θεός, ουδεπόποτε πειράζει. Δεν είναι θέμα
1: έχει
0: Θεού.
1: Έχει πει ο Θεός σκοτώσε είναι, για την Άραβες και
0: Θεός, ο Θεός εκείνο που είπε ξεκάθαρα σε όλο το και στην Παλαιά και στην Καινή είπε ου φωνεύσεις. Αυτό
1: το είπε ο Θεός, το ου φωνεύσεις.
0: Το είπε.
1: Εμείς φωνεύουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, άρα από εκεί και πέρα τι να σου κάνει, αφού έχεις το αυτεξούσιο, έχεις κάτι το οποίο μοιάζει με εκείνο ναι. Με, στην ελευθερία και στο αυτεξούσιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θέλω να μείνω σε αυτό τώρα.
1: Γρήγορα, πολύ ναι. Γρήγορα διαβάζω, γιατί αυτά δεν τα ακούτε δυστυχώς.
0: Εδώ ήθελα να πω για τη Γάζα, δεν ακούγεται τίποτε. Είτε τι έγινε, σφαγές έγιναν εκεί. Πώς ζουν οι άνθρωποι εκεί, αν τρώνε, αν πίνουν κλπ. Κλπ. Από κανέναν γιατρό. Λοιπόν, χωρίς σύνορα, διαβάζω, αν μάθουμε κάτι.
1: Διαβάζω, ναι. Γαλλία, Δανία, Ισπανία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία και ο Καναδάς
0: ναι.
1: επέβαλαν σκληρά μέτρα κατά του Ισραήλ. Η ορολογία, η βάση και αφορμή γι' αυτό ήταν οι επιθέσεις των επίκων. Είναι κάποιοι άνθρωποι που πάνε, είχε ένας μια κτηνοτροφική μονάδα, ο άλλος με τα παιδάκια του, ο άλλος με το σπιτάκι του, χιλιάδες άνθρωποι. Επίσης η Βρετανική κυβέρνηση κατηγόρησε δημόσια το καθεστώς κατοχής στην Παλαιστίνη. Μιλάνε για εθνοκάθαρση. Ακούσατε χώρες και πολιτισμούς? Ακούσατε? Το λέω αυτό γιατί όπως έλεγε και ο Παΐσιος αντίστοιχα στην ταινία τώρα, οι άνθρωποι είναι εικόνα Θεού. Δεν είναι μουσουλμάνοι, χριστιανοί,
0: δεν είναι ακριβώς, δεν είναι ακριβώς εικόνα Θεού, είναι
1: Θεού.
0: Κάτι εικόνα Θεού.
1: Ναι, ναι, το λέμε απλά για να μην κάνουμε θεολογία.
0: Α,
1: θεολογία.
0: Πολύ ωραία. Χαίρομαι που το γνωρίζεις.
1: Είναι
0: το γνωρίζεις.
1: Εικόνα Θεού.
0: Λοιπόν.
1: Οι χώρες που σημείωσα πριν είχαν το σθένος να ορθώσουν ένα ανάστημα τη στιγμή που η δική μας κυβέρνηση κάνει ανταλλαγές και όποιος προσπαθεί να με πείσει ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί στην Τουρκία σε περίπτωση που εμείς έχουμε θέματα με την
0: Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός κατεβαίνει στο Καστελόριζος, ενημερώνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα κάτσει μέχρι την Κυριακή,
1: Δεν συμβαδίζει τίποτα από όλα αυτά που
0: λέμε. Ο γιατράκος είναι επικίνδυνος, είναι βόμβα, έτσι, είναι TNT. Μου λέει θα κάνει δηλώσεις, τι είπες, γιατράκο, θα κάνει, σαν τον Γιώργο τον Παπανδρέου θα κάνει, δεν ξέρω. Πάντως ναι. Βλέπουμε εκεί πέρα να μαζεύονται όλοι κοντά στο Καστελόριζο.
1: Στην Αμερική έχουν τις ενδιάμεσες εκλογές. Ναι. Ντόναλντ Τραμπ που τάζει 5.000, όχι 500.
0: Α, θα πάω ένα ταξιδάκι να μου το πληρώσει 5.000. Πόσο είναι?
1: Στο Ισραήλ,
0: Αμερική.
1: Παιδιά, δεν κάνω αναλύσεις. Ναι. Ό,τι συμβαίνει. Στο Ισραήλ έχουν, νομίζω, τέλος Οκτώβρη κάπου και εκλογές.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει? Μη σας τρομάζουν με πιθανά, δεν είμαι μάντης. Θερμά επεισόδια.
0: Δεν φοβόμαστε, δεν μασάμε. Άγγελε, να σου πω, δεν μασάμε ούτε αυτά που κάνει ο Ταγίπ, ότι μας λέει ότι θα κάνουμε ένα Α και θα φτάσουμε στην Αθήνα. Θα κάνουμε ένα Α και θα σας πάμε πίσω στην Άγκυρα, στα βάθη της Τουρκίας.
1: Ένα λεπτό. Είμαστε ναι. Μέλη του ΝΑΤΟ και οι δύο χώρες.
0: Τυπικός. Ουσιαστικός. Βλέπεις τι γίνεται.
1: Λοιπόν. Στο στρατηγείο της Λάρισας, κάποιες περιόδους, υπάρχει Τούρκος διοικητής.
0: Τι έχεις βάλει πέρα τώρα και τα μαθαίνεις, από πού το ξέρεις τις πληροφορίες? Μου φαίνεται θα ενημερώσω την κρατική ασφάλεια να έρθουν να σε τσιμπήσουν.
1: Να κάτι... αυτό ναι. Θα γίνεται ναι. Άμα με τσιμπήσουν.
0: Λοιπόν, εμείς να βάλουμε ένα τραγουδάκι του Γιάννη του Μαρκόπουλου τώρα, το τραγούδι της Ειρήνης, και να ευχηθούμε.
1: Φιόρντ, αν έχετε το χρόνο και τη διάθεση και το περίπου δεκάρικο.
0: Θες να πεις για αυτή την ταινία και δεν σε έχω αφήσει να ολοκληρώσεις. Άντε, πες.
1: Ναι. Μια καταπληκτική ανθρωποκεντρική ταινία που δείχνει σύγκρουση πολιτισμών, γονεϊκές σχέσεις και μια καινούρια κουλτούρα που θα σας δώσει την αφορμή να σκεφτείτε πάρα πολλά. Κάνει καλό, αν μπορείτε και αν θέλετε, βεβαίως, και αν σας αρέσει.
0: Μάλιστα.
1: Ο κινηματογράφος.
0: Λοιπόν, άντα. Άγγελε, να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλά να είμαστε.
0: Και τη Δευτέρα, του Σταυρού τη Δευτέρα, έχουμε να πούμε πολλά. Τι έχουμε να πούμε?
1: Σε
0: τη Δευτέρα είναι και η μέρα τέτοια.
1: Όμως, μη λέμε,
0: εγώ ήρεμος είμαι.
1: Το πνεύμα, μη λέμε πολλά.
0: Δεν λέμε πολλά.
1: Λείπουν οι θεοί, κυρίες και κύριοι, αιώνες από εκεί, και δεν ξέρουμε ότι εδώ γίνεται πόλεμος και σκοτώνει ένας τον
0: ναι,
1: άλλον.
0: Ήδη δεν έχεις καλό σήμα. Άγγελε, okay. Καλό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι, yeah, μείνετε. Yeah. Πάμε για δελτίο ειδήσεων στις 4 και μετά δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού της ΕΡ Πάτρας. Ευχαριστώ τον Νίκο Γιατράκο και τη Μαρία την Αρβανιτάκη. Γιάννης Μαρκόπουλος, το γνωστό τραγούδι της Ειρήνης.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι έλαβαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή. Οι αιτίες χαρακτηρίζονται προς το παρόν απροσδιόριστες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον το τι ακριβώς συνέβη στο ιδιωτικό ιατρείο όπου κατέρευσε ο τραγουδιστής, αλλά και αν είχε αρχίσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γιατρός υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο μετά τις 4 το απόγευμα και έχασε τις αισθήσεις του πριν προλάβει να αρχίσει η πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:25, ενώ ο διασώστης φέρει την κατέθεση ότι ο τραγουδιστής έφερε φλεβοκαθετήρα και ότι μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, από κάμερες και καταθέσεις φέρεται να προκύπτει ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο περίπου στη 1:30 και παρέμενε εκεί σχεδόν 3 ώρες. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται σε νοσοκομεία και εξειδικευμένες νοσοκομιακές κλινικές και όχι σε απλά ιδιωτικά ιατρία. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παρθένιο Λιβερίου στην Εύβοια. Ήχησε μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων με 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιά και στην Φοινικιά Ηρακλείου. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για την διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η κατάληψη του νησιού, που βρίσκεται μόλις 3,5 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ιεμένης, ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης, σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και για τις ενεργειακές και εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Στην επανένωση των κλειπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Όπως είπε, η Ελλάδα πρέπει να συγκρίνεται με τη σημερινή Πορτογαλία, την Ισπανία και τα Βαλκάνια και όχι με την περίοδο των μνημονίων, προειδοποιώντας ότι χωρίς αλλαγή πολιτικής η σημερινή στασιμότητα θα επιταχυνθεί μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Στις 28 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027 σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου του Βάσος Πανταζή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν σήμερα τα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου που στοίχησαν τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην τελετή μνήμη στο Πεντάγωνο και όχι στο σημείο 0 της Νέας Υόρκης, παρά το γεγονός ότι είναι η πολιτεία από την οποία κατάγεται. Τελευταία φορά είχε παραστεί στην τελετή στο Ground Zero το 2024.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος ο καιρός αύριο, ωστόσο από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Ανατολική Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για σποραδικές καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι έως 5 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών. Θα ακούσετε τραγούδια και σκοπούς από το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Λαμβάνω μέρος. Ανδρέας Ντρόλας κλαρίνο. Περικλής Τούρλας βιολί. Γιάννης Λαμπρόπουλος λαούτο. Και Θάνος Τούρλας σαντούρι. Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας. Το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα αρχίζει το πρόγραμμά του με το τσάμικο «Ποιος έλατος κρατάει νερό».

Ακούσατε τραγούδια και σκοπούς από το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Έπαιξαν Ανδρέας Ντρόλας κλαρίνο, Περικλής Τούρλας βιολί, Γιάννης Λαμπρόπουλος λαούτο και Θάνος Τούρλας σαντούρι. Τραγούδησε ο Άγγελος Βέρας.

Δημοτικά τραγούδια του τόπου μας με το μοραίτικο συγκρότημα του Χρήστου Πανούτσου. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Δρόλας, βιολί ο Γιώργος Κωστόπουλος, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος, σαντούρι ο Θάνος Τούρλας και τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος. Παρόρι με τα κρύα νερά. Το πρώτο τραγούδι της εκπομπής μας που θα ακούσουμε από το Χρήστο Πανούτσο. Καλαματιανό.

0: Ρετ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Φεστιβάλ Ηλιούπολης, στις 9 παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο Δημήτρης Κιντής, ο ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου. Σε μια κλειστή κοινωνία, ένας γάμος που προορίζεται να ενώσει δύο οικογένειες μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στο καθήκον και την επιθυμία. Η επιστροφή ενός παλιού, απαγορευμένου έρωτα ανατρέπει τα πάντα και οδηγεί τους ήρωες σε μια πορεία χωρίς επιστροφή. Ένα από τα σπουδαιότερα έργα του Λόρκα, μια ποιητική τραγωδία για τον έρωτα, την τιμή, την καταπίεση και τη μοίρα, που εξακολουθεί να μιλά με συγκλονιστική δύναμη για το τίμημα της ελευθερίας. Στις Πέτσες, στην Γκαλερία Ακρόπορο, συνεχίζεται η έκθεση του Αλέξανδρου Μαγκανιώτη «State of Change», μυθολογίες του ορατού και του αφανούς. Αρχαίοι μύθοι, νεοκλασικά κτίρια και ιστορικές αναφορές συναντούν την pop κουλτούρα, τα συνθήματα και τις εικόνες της σύγχρονης καθημερινότητας. Με ακριλικούς μαρκαδόρους, μελάνια, ακουαρέλα, λέξεις και σχέδια, ο καλλιτέχνης δημιουργεί ιδιότυπους χάρτες του νου και μας καλεί να ξαναδιαβάσουμε τις ιστορίες που μας διαμόρφωσαν. Ένας εικαστικός διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν που μας θυμίζει πως ο μύθος δεν είναι ποτέ ακίνητος, μεταμορφώνεται μαζί με μας. Στις 8:30 στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Park Your Cinema Kids αποχαιρετά το καλοκαίρι με το αγαπημένο Lilo and Stitch του 2002 σε μεταγλωτισμένη προβολή και με ελεύθερη είσοδο. Η μικρή Λίλο, ένα μοναχικό κορίτσι στη Χαβάη, συναντά τον απρόβλεπτο Στιτς και μέσα από αυτή την παράξενη φιλία ανακαλύπτουν μαζί τι σημαίνει να ανήκεις κάπου. Μία τρυφερή και συνάμα αστεία ιστορία για τη διαφορετικότητα, την αποδοχή και την οχάνα, την οικογένεια που δεν αφήνει κανένα πίσω. Ένα ιδανικό κινηματογραφικό αντίο στο καλοκαίρι κάτω από τον ανοιχτό ουρανό. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Στο Μόνσι Μπέρκερ στις κάτω χώρες του 1532, που σήμερα ανήκει στην επικράτεια του Βελγίου, ξεκινά η ιστορία ενός μικρού αγοριού λόγω της υπέροχης φωνής του. Ο θρύλος λέει πως αντίπαλες εκκλησίες και οικογένειες αρχόντων μαλώνουν για τη φωνή του νεαρού αγοριού και κάνουν τα πάντα για να την αποκτήσουν. Και έτσι σε ηλικία 12 ετών λόγω της φωνής του ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι που γράφει μεγάλο μέρος της ιστορίας της αναγεννησιακής μουσικής. Ο κοσμοπολίτης Ορλάντο Ντιλάσο ή Ρολάν Ντε Λασούς θα περάσει από τη Μάντοβα, τη Σικελία, το Μιλάνο, την Νάπολη, τη Ρώμη, στην Γαλλία, στην Αγγλία, στις κάτω χώρες, στο Μόναχο. Τον θέλει ο Πάπας για τον τρόπο που εκφράζει το λόγο του Θεού με νότες. Τον θέλουν οι άρχοντες και οι βασιλιάδες γιατί τα τραγούδια του έχουν τη θέρμη και την οστιμιά της ζωής. Αντίφωνα, λειτουργία στα λατινικά, μαδριγάλια, σανσόν σε γλώσσες διαφορετικές. 2000 συνθέσεις φωνητικής πολυφωνικής μουσικής που έχουν ταξιδέψει στους αιώνες ως τις μέρες μας. Γι' αυτό δεν είναι αρκετό να το πούμε μια φορά. Με την ίδια ευκολία, ο Ορλάντο Ντιλάσο τη μέρα λέει προσευχή στα λατινικά. Και το βράδυ, λόγια για διασκέδαση και φορεία. «Omnis enim homo», κάθε άνθρωπος που τρώει και πίνει και απολαμβάνει τον κόπο του, είναι το δώρο του Θεού.

Έναν ψήλο έχω στα αυτιά, λίμωνο, που νύχτα μέρα με γαργαλάει και με δαγκώνει, με τρελαίνει. Κανένα φάρμακο δεν μπορώ να του δώσω. Τρέχω από εδώ, τρέχω από εκεί. Πάρ' τον από μένα, βγάλ' τον, σε παρακαλώ. Όμορφή μου, βοήθησέ με. Έναν ψήλο έχω στα αυτιά.

Ακούσαμε τις συνθέσεις του Ορλάντο Ντιλάσο ή Ρολάν Ντελασούς, μοτέτο για 6 φωνές, Omnis enim homo, με αριθμό καταλόγου 836, από τη συλλογή Canzones Sacre του 1575, από το φωνητικό σύνολο Magnificat σε διεύθυνση του Philip Cave, και το τραγούδι In Pus Zede Dan Loreille, σανσόν σε στίχους του Jean Antoine de Baif, από το 1576. Με το Ensemble Clément Jeannequin σε διεύθυνση του Dominique Viss. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

Αν καταφύγεις στον κινησμό θα πάψεις να είσαι αυτό που σε ταλαιπωρεί τόσα χρόνια, σκέφτηκε και έτσι ξεκίνησε το σημερινό μήνυμα. Θα πάψεις να είσαι στην ανάγκη των άλλων, όσον αγαπάς και δεν σου κάθονται. Και θα συνεχίσεις αυτόνομος, ελεύθερος και προπάντων κοινικός. Πού είναι το παπάκι σου?

Μην κάνετε ποτέ το λάθος να διηγηθείτε στη γυναίκα σας τις ατιμώσεις και τους εξευτελισμούς στους οποίους σας υπέβαλαν οι πρώην σας. Δεν υπάρχει λόγος να τις βάζετε ιδέες. Σας άγκυτροι.

0: τον έρωτα είναι λάθος να μιλάμε για κακή επιλογή, εφόσον άπαξ και τεθεί ζήτημα επιλογής, δεν μπορεί παρά να είναι κακή. Μαρσέλ Προύστ.
1: Libre, l'amour.

επιπλοκών Μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

Είναι ευκολότερο να είναι κανείς εραστής παρά σύζυγος, για το λόγο ότι ο τελευταίος οφείλει να επιδεικνύει το πνεύμα του καθημερινά, ενώ ο πρώτος αρκείται στο να λέει μερικά ωραία λόγια από καιρού εις καιρό. Ονορέ ντε Μπαλζάκ.

0: εσύ.
1: Ο Θεός δημιούργησε τον άντρα και καθώς έκρινε πως δεν είναι αρκετά μόνος, του δώσε μια σύντροφο έτσι ώστε να τον κάνει να νιώσει εντονότερα τη μοναξιά του. Πολ Βαλέρι.

Υπάρχουν τέσσερα είδη ανθρώπων στον κόσμο. Οι ερωτευμένοι, οι φιλόδοξοι, οι αποστασιοποιημένοι και οι ηλίθιοι. Οι τελευταίοι είναι και οι πιο ευτυχισμένοι. Οι πολίτες.

0: Το δικαστήριο ρωτά το κατηγορούμενο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο δολοφονείτε συστηματικά γέρους με γενιάδα? Ο κατηγορούμενος βγάζει το σακάκι του και κατόπιν σκίζει το πουκάμισό του. Στο γεμάτο τατουάζ τέρνο του η εικόνα ενός εσταυρωμένου που ψυχοραγεί. Με στεντόρια φωνή απαντά: «Ξεκάναμε το γιο. Δεν μπορεί, θα πετύχουμε και τον πατέρα». Ρενέ Ντε Ομπάλντια.
1: My mind is clearer now. At last, all too well, I can see where we all soon will be. If you strip away the myth

Ο ιερωμένος που συνόδευε το Λαντρί στο ικρίωμα τον ρώτησε: «Λαντρί, υπάρχει Θεός?» «Κύριε ιερέα μου», απάντησε εκείνος, «αστείευεστε μάλλον. Εδώ εγώ πεθαίνω και εσείς μου βάζετε γρίφους». Κλοντ Σαμπρόλ.

0: πως να υποφέρει κανείς το γεγονός ότι κάποιος άλλος και όχι αυτός είναι ο Θεός. Ρολάν Ζακάρ. Ο λόγος που δεν στέλνει ένα νέο κατακλυσμό ο Θεός είναι γιατί δεν βγήκε τίποτα από τον πρώτο. Σαμφόρ.
1: Όταν

0: μικρός αλήτης.
1: Ο Θεός εκμεταλλεύτηκε όλα τα συμπλέγματα κατωτερότητάς μας, με πρώτο και καλύτερο την ανικανότητά μας να πιστέψουμε στην ίδια τη θεϊκή μας φύση. Σωράν.
0: Θα έχει μια στέρνα για καρδιά, θα περπατά στην αμμουδιά, θα κυνηγάει τα πουλιά και θα σκοτώνει τα παιδιά.
1: Εδώ και 2000 χρόνια ο Ιησούς μας εκδικείται που δεν πέθανε πάνω σε ένα μαλακό ανάκλητρο. Σωράν.

0: λάθη.
1: Ο Ιησούς σταυρώθηκε. Ευτυχώς. Διότι αν τον είχαν ανασκολοπήσει, τώρα οι εκκλησίες θα ήταν γεμάτες ξύλινα παλούκια. Ας μην αναφερθούμε καλύτερα στο πώς θα κάναμε το σταυρό μας. Ζωσελίν Ντεγκοστίνο. I stand firm for a soil. Little rock and falls and they chase me, seduce me. Trust me, drop me, stitchy. And it's round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out of style. If you believe or deceive, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life.

0: antisocial behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the ignorance ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing muse of a kill tonight. Ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να φανταστεί πως θα ήταν ο επίγειος παράδεισος δημιουργεί μια καθόλου ικανοποιητική κόλαση. Πολ Κλοντέλ.
1: A watch become a venom is my brain thinks bomb like. So I listen, he's a contact. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quail in a crevice and watches from the precipice. Imperial passage. From the sun, someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself.
0: Η καρδιά μας πρέπει είτε να ραγίσει, είτε να πετρώσει, λέει ο κυνηγός στον οποίο απευθύνθηκε το σημερινό μήνυμα. Και η απάντησή του δεν μοιάζει απολογία. Είναι ένας τρόπος να ζει κανείς, συνέχισε ο κυνηγός απελπισμένος φίλος. Ήταν σαφές πως πίσω από τα λόγια του κρυβόταν το «φέρε με πάλι πίσω» στο ρομαντισμό της κουτουράδες. Αλλά επίσης και «φοβάμαι με την ξαναπατήσω». Δεν είχε άδικο. Πίσω από κάθε παράξενη και σκληρή συμπεριφορά κρύβεται ένα τραύμα και κυρίως μια πληγωμένη ψυχή. Δεν ξέρω αν υπάρχει και πού η ψυχή, ξέρω όμως αν κάπου φωλιάζει ισοβίως ένα τραύμα, μόνο στην ψυχή πηγαίνει κατευθείαν. Κι έτσι οι άνθρωποι ξεχωρίζουν μεταξύ τους, αλλά και από τα άλλα όντα της φύσης. Και η διαφοροποίηση των ανθρώπων βασίζεται στη σύγκριση τραυμάτων απολειών, προσκρούσεων σε τείχους, πληγών που πονάνε πολύ, συχνά ισοβίως. Το σημερινό μήνυμα ακούμπησε στα λόγια ενός κυνηγού και είπε να διασκεδάσει λίγο μαζί του, αλλά κυρίως να ανακαλύψει όσα κρύβονται πίσω από τον κινησμό, από το λεξικό του απόλυτου κινησμού, Ρολάν Ζακάρ. Μετάφραση Ρούλα Τσιτούρη. Στο σημερινό μήνυμα στον απελπισμένο κυνηγό στείλαμε «Παπάκι Νικόλας Άσιμος Χαρούλα Αλεξίου, ούτε Λέμπερ Ζακ Μπρέλ, ναι με κοιτεπά. Benjamin Britten σε ποιήση Όντεν, Tell Me the Truth About Love, Della Jones Μέτζο, Stuart Bedford Πιάνο. Τσάι για Σεμιού, Λάκης Παπαδόπουλος Μαριανίνα Κρυεζή, Αρλέτα. R.E.M. από το Accelerate, Hollow Man. Heaven in Their Minds από το Jesus Christ Superstar. Ο καινούριος προφήτης, Μάνος Χατζηδάκης Ευτύχιος Χατζητοφής. Hell is Round, Tricky. Σιτσιλιάνα του Johann Sebastian Bach.

Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσε σε απελπισμένο κοινικό. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.

Η ενότητα της παράστασης δεν δημιουργείται από έναν χώρο πραγματικό, αλλά ιδεολογικό, από τον θρησκευτικό χώρο της αναθηματικής προσφοράς. Διότι η ζωοφόρος του Παρθενώνα έχει τοποθετηθεί σε έναν ναό που είναι χωρίς βωμό και που περιέχει ένα κολοσσικό χρυσελεφάντινο άγαλμα που δεν είναι λατρευτικό. Ο Παρθενώνας είναι λοιπόν ένα μεγάλο ανάθημα και η ζωοφόρος είναι το πιο μεγάλο αναθηματικό ανάγλυφο της ιστορίας. Η απόδειξη απορρέει και από αυτά ακόμη τα πιο απλά αναθηματικά ανάγλυφα που ακολουθούν χρονολογικά τη ζωοφόρο και που με την ευκαιρία νικών Παναθηναϊκών επαναλαμβάνουν τα ίδια θέματα της ζωοφόρου. Είναι οι δύο βάσεις από την Αγορά και την Ακρόπολη με την νίκη ενός αποβάτη, το ανάγλυφο Αθηνών Λονδίνου με τη στεφάνωση μιας νικήτριας φυλής παρουσία της Αθηνάς, τέλος το ανάγλυφο της Αγοράς με έναν σχηματισμό υπέων που μοιάζει σαν ένα κομμάτι από τη ζωοφόρο του Παρθενώνα και που αναφέρεται σε μια Παναθηναϊκή νίκη της Λεοντίδος φυλής. Το θέμα της ζωοφόρου λοιπόν έχει τοποθετηθεί μέσα στο γενικό σχήμα του χώρου του αναθήματος, με ορισμένες ασαφείς επιλογές σημαίνοντων θεμάτων, οι οποίες διανθίζονται με την παρουσία διαφόρων μορφών από το ευρύ πρόγραμμα της εορτής.

Γεννημένος το 1930 στο Ντεσενζάνο del Granta της Βόρειας Ιταλίας, ο Λούιτζι Μπέσκι σπούδασε ιστορία της ελληνικής και ρωμαϊκής τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Έλαβε μέρος στις αρχαιολογικές αποστολές της Κυρίνης και υπήρξε υπότροφος της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών. Από το 1972 διδάσκε διαδοχικά στα Πανεπιστήμια του Τσιέτη, της Νάπολης, της Πίζας και της Φλωρεντίας, διενεργώντας ταυτόχρονα τις ανασκαφές της Ηφαιστείας και του Ιερού των Καβύρων στη Λίμνο.

Το εξαιρετικά πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό του έργο φώτισε πολλές σκοτεινές πτυχές επιμέρους θεμάτων, όπως τη δομή της ζωοφόρου του Παρθενώνα και τη λογική της, τη διαδοχή των ιερών στη δυτική και την νότια πλευρά της Ακρόπολης, το ιστορικό του ιερού βράχου κατά την περίοδο της ξενοκρατίας, καθώς και ποικίλα τοπογραφικής ή αρχιτεκτονικής φύσεως ερωτήματα γύρω από διάφορα μνημεία των Αθηνών και της Αττικής. Εξίσου πολύτιμες είναι οι μελέτες του για την προέλευση ορισμένων γλυπτών σε ιταλικά μουσεία από την ενετοκρατούμενη Κρήτη, αλλά και για την περιπετειώδη κατάληξη στην Αγγλία κάποιων κυώνων από τον Σουνιακό Ναό του Ποσειδώνα. Για τη διεθνώς καταξιωμένη προσφορά του, ο Λουίτζι Μπέσκι τιμήθηκε από ένα μεγάλο αριθμό φημισμένων ακαδημιών, πανεπιστημιακών σχολών, πνευματικών ιδρυμάτων και την Εναθήνες Αρχαιολογική Εταιρεία. Όπως εξάλλου, έχει τιμηθεί από τους Έλληνες φίλους του, τόσο για την ειλικρίνεια της αγάπης του, όσο και για την αμέριστη συμπαράστασή του. Στην Ελλάδα ήρθε πρώτη φορά το 1961. Από τότε και στο εξής μοίραζε τον χρόνο του ανάμεσα στις δύο χώρες λόγω των ακαδημαϊκών του καθηκόντων, ενώ όταν δεν έδινε το παρόν στο ΣΚΑΜΑ αφοσιωνόταν στο πλούσιο συγγραφικό του έργο. Ο Λουίτζι Μπέσκι ήταν δίχως αμφισβήτηση, πολύπλευρη προσωπικότητα, καθώς ασχολιόταν με την πλαστική, την τοπογραφία, τη θρησκεία, τη μουσική και την αρχαιακή έρευνα. Πρέπει ακόμα να μνημονευθεί η παράλληλη συμβολή του στην έρευνα της κλασικής μουσικής, ιδιαιτέρως του Johann Sebastian Bach. Στα 27 χρόνια της ακαδημαϊκής του καριέρας δίδαξε πολλούς αρχαιολόγους. Αποκατέστησε την αμφίγλυφη στήλη που διηγούνταν το χρονικό της ίδρυσης του Ασκληπιείου στη νότια κλητή της Ακρόπολης, ανάσκαψε στη Φεστό και τη Λίμνο και άφησε πίσω του περισσότερες από 200 μονογραφίες. Το 2016 κυκλοφόρησε σε επανέκδοση το κείμενο «Η ζωοφόρος του Παρθενώνα» από τις εκδόσεις Moves Curus στην ελληνική μετάφραση του Γιώργου Δεσπίνη. Στον πρόλογο της ιδιαίτερης αυτής έκδοσης, ο Άγγελος Δελιβοριάς επισημαίνει ότι οι απόπειρες των νεότερων μελετητών θα εμπνέονται από τα πνευματικά ερεθίσματα και τις αξίες ενός ανεπανάληπτου επιστημονικού ήθους, αυτού που πρέσβευε ο Λουίτζι Μπέσκι. Είμαστε στο 2018 και το βιβλίο αυτό έχει την τύχη να μεταφραστεί από τα ελληνικά στα αγγλικά από τον αρχαιολόγο Κωστή Χριστοδούλου, ο οποίος στην σημερινή εκπομπή γράφει την καρποστάλ του στον σπουδαίο Λουίτζι Μπέσκι και του αφιερώνει μουσική.

Αγαπητέ Λουίτζι, ήρθε η στιγμή να σου γράψω κι εγώ δύο λόγια. Γι' αυτό ήρθα στην νότια κλητή της Ακρόπολης. Προφανώς και θα κατάλαβες ότι δεν είναι τυχαία η επιλογή. Είναι ένα από τα πολλά μέρη στα οποία αφιέρωσες αρκετές μελέτες σου και μας βοήθησε να ανασυστήσουμε τη μορφή της. Εδώ είναι επίσης που σε πρωτογνώρισα. Μικρός ακόμη, διαβάζοντας Παυσανία, σε μια παραπομπή είδα το όνομά σου να συνοστίζεται ανάμεσα σε πάρα πολλά άλλα. Θυμάμαι ακόμη πόσο εκνευρίστηκα που δεν ξέρω Ιταλικά, ώστε να μπορώ να σε διαβάζω. Στα επόμενα χρόνια φοιτητής πια, σε συναντούσα συνέχεια, αλλά ποτέ δεν μπόρεσα να σε μελετήσω. Ώσπου μια μέρα βρήκα επιτέλους το άρθρο σου για τη Ζωφόρο του Παρθενώνα.

Το διάβασα και το ξαναδιάβασα. Με κατέπληξε η πρόταση για την ερμηνεία του ακόμη και σήμερα ανοιγματικού μνημείου, καθώς και ο πλούτος της ερμηνευτικής εργαλειοθήκης σου. Αυτό με έκανε να πεισμώνω ακόμη περισσότερο, που δεν μπορούσα να τα θαυμάσω και στις άλλες μελέτες σου, κυρίως εκείνες πάνω στα ζητήματα της αθηναϊκής τοπογραφίας, που αποτελεί μια μεγάλη κοινή μας αγάπη. Ως που μια μέρα, δύο αγαπημένοι φίλοι μου είπαν πως η Κατερίνα, η σύντροφος της ζωής σου, είδε στην εφημερίδα ένα αφιέρωμα στο βιβλιοπωλείο που πρόσφατα είχαν ανοίξει, το λάτρεψε και τους έστειλε μια επιστολή. Ενθουσιάστηκα και άρχισα να τους λέω για σένα και την Κατερίνα, που και εκείνη τη συναντούσα που και που σε σημειώσεις και καταλόγους με βιβλιογραφίες. Με τον καιρό γνωριστήκατε, γίνατε φίλοι. Χαιρόμουν τόσο πολύ που επιτέλους θα είχα την ευκαιρία να σε γνωρίσω και να συζητήσω μαζί σου. Τελικά δεν τα καταφέραμε.

Πέρσι, οι φίλοι μας από το Movski Euro εξέδωσαν τη μελέτη σου για τη Ζωοφόρο σε μια αυτοτελή και καλέσθητη έκδοση. Πήρε επιτέλους τη μορφή που άξιζε σε μια τόσο ρηξικέλευτη και ενδελεχή μελέτη που φώτισε πάρα πολλές προβληματικές πτυχές του εμβληματικού αυτού μνημείου. Είχα τη χαρά να βοηθήσω στην επιμέλεια εκείνης της έκδοσης, κάτι που έκανα με πολύ αγάπη ως ένα ελάχιστο δείγμα τιμής για την προσφορά σου στην επιστήμη μας, στην κλασική αρχαιολογία.

Γιατί άραγε σου γράφω τώρα αυτή την καρποστάλη, ίσως αναρωτηθείς, για να σου μεταφέρω ένα όμορφο νέο. Ο Σπύρος και η Χριστίνα μου εμπιστεύτηκαν τη μετάφραση της ερμηνευτικής σου πρότασης για τη Ζωφόρο στα αγγλικά. Έτσι θα μπορέσει να γίνει ακόμη περισσότερο προσβάσιμη σε νέους μελετητές και όχι μόνο. Με την ευκαιρία αυτή μπόρεσα να εμβαθύνω ακόμη περισσότερο στο κείμενο και να αποκαλύψω πολλές ακόμη κρυμμένες αρετές του. Πρώτα απ' όλα ο τίτλος. Μια νέα πρόταση ερμηνείας. Δείγμα της μετριοφροσύνης σου. Η αρχαιολογία είναι πρωτίστως μια προσπάθεια επίλυσης ενιγμάτων που τα περισσότερα δεν θα λυθούν ποτέ. Ένα από αυτά είναι και το θέμα που απεικονίζει ο Ζωφόρος του Παρθενώνα. Αυτό όμως δεν σε απέτρεψε. Ξεκινώντας από την παραδοχή και αποφεύγοντας να μπλεχτεί στο λαβύρινθο στο οποίο μπορεί να οδηγήσει μια εύκολη αλλά στήρα και επιφανειακή ανάλυση, βασίστηκε στα ευρήματα προηγούμενων συναδέλφων και προσπάθησε να βρει τα στοιχεία που ξεκλειδώνουν την παράσταση.

Σημείο κίνησής ήταν η διαπίστωση πως βάσει όλων των προσπαθειών για την αποκρυπτογράφηση της Ζωφόρου πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη αποκατάσταση του κατακερματισμένου συνόλου. Από εκεί διάβασε στην αλληλουχία των μορφών, κρατώντας πάντως οδηγό την εποχή και την κοινωνία που δημιούργησε αυτό το μνημειώδες ανάγλυφο. Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο, που για μένα είναι η μέγιστη συνεισφορά σου, ήταν η ανακάλυψη του κώδικα που τη μεταφράζει. Είναι φυσικά ο περίφημος επιτάφιος του Περικλή, το οποίο ο αντικατοπτρισμός στην πέτρα αποτελεί Ζωφόρος. Έθεσες έτσι τα θεμέλια που πάνω τους κάθε μελλοντική ανάλυση οφείλει να βασίζεται.

Η διαδικασία της μετάφρασης με έφερε επίσης σε επαφή με τον τρόπο που χειριζόσουν τη γλώσσα. Δεν σου κρύβω πως αρκετές φορές δυσκολεύτηκα να μεταφέρω από ακριβώς την περίτεχνη συλλογιστική σου, έτσι όπως αριστοτεχνικά την απέδωσε στα ελληνικά ο δάσκαλος Γιώργος Δεσπίνης. Ήρθε η ώρα όμως να σε αποχαιρετήσω. Ξέρεις ότι τα ειδόλια του Διονυσιακού Θεάτρου δεν είναι και τα πιο βολικά. Ίσως μεταφερθώ απέναντι στο μουσείο, να σε δω μέσα από τον μοναδικό ανάγλυφο του Τηλεμάχου, που τα διάσπαρτα θράψματά του ανασύνθεσες μέσω της κοπιαστικής και ενδελεχούς ερευνάς σου. Σε αφήνω με λίγη μουσική και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μετά τιμής, Κωστής.

0: in return.
1: Ιζοφόρος του Παρθενώνα, η νέα πρόταση ερμηνείας του Ιταλού αρχαιολόγου Λουίτζι Μπέσκι, που μεταφέρθηκε στο ελληνικό κοινό από τις εκδόσεις Μόβ Σκιούρος, αποτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα της έκθεσης «Ζωφόρος» που στεγάζεται στον φιλόξενο χώρο των εκδόσεων και του βιβλιοπωλείου Μόβ Σκιούρος της ομάδας James Joyce Cafe σε επιμέλεια και με συμμετοχή του εικαστικού Γιάννη Ψυχοπαίδη. Τα έργα διαβάζουν την Παρθενώνια Ζωφόρο με τα μέσα της σύγχρονης τέχνης. Έτσι όπως το οραματίστηκε ο συγγραφέας του προλόγου του Ελληνικού Δοκιμίου, ο πρόωρα χαμένος και θεμελιωτής της στο Μουσείο Μπενάκη, Άγγελος Δελιβοριάς, στον οποίο αφιερώνεται και η έκθεση.

0: in return.
1: Καθώς έχω βασανιστεί και ο ίδιος προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσω το νόημα της Παρθενώνια Ζωφόρου, πιστεύω πως μου επιτρέπεται να επαναλάβω κάτι που υποστήριξα προς καιρού. Ότι κάθε επανεξέταση ενός ζητήματος τόσο δύστροπου και βιβλιογραφικά επιβαρημένου πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πνευματικό χρέος, η εκπλήρωση του οποίου θα δικαιώνει όσες διορθωτικές προσεγγίσεις προκληθούν μελλοντικά. Οι αναμενόμενες εν τούτης επανεκτιμήσεις της πιο σημαντικής ίσως από τις καλλιτεχνικές δημιουργίες των χρόνων του Περικλή θα είναι γόνιμες και προωθητικές μόνο στον βαθμό που θα αντλούν γνωστικές δυνάμεις από ένα θεμελιακής σημασίας κείμενο του Λουίτζι Μπέσκι. Με την επανέκδοση αυτού του κειμένου, σε αυτοτελή μάλιστα μορφή και στην ελληνική μετάφραση του Γιώργου Δεσπίνη, είμαι βεβαίως πως θα εμπλέκονται οι ερμηνευτικές απόπειρες των νεότερων μελετητών από τα πνευματικά ερεθίσματα και τις αξίες ενός ανεπανάληπτου επιστημονικού ήθους.

Η ερμηνεία του Πέσκη, 32 ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη της ανακοίνωση, συμπίπτοντας χρονικά με ένα άλλο παράλληλον στόχων εκδοτικό γεγονός, προκαλεί αυτόματα τη σύγκριση δύο διαφορετικών απόψεων για το τι ακριβώς εικονίζει η ζωοφόρος του φημισμένου ναού της Αθηνάς. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην επίσης ελληνική έκδοση του βιβλίου της Joan Connelly, «Το ένιγμα του Παρθενώνα», όπου όμως η δική του πρόταση παρακάμπτεται ή μάλλον υποβαθμίζεται επιδεικτικά. Κατά την Connelly, στην παράσταση της ζωοφόρου ανοιχνεύεται μια θρυλούμενη ανθρωποθυσία ως επακόλουθο της εισβολής των Θρακών με τον Εύμολπο, όταν για να σωθεί η Αθήνα θυσιάστηκε μια κόρη του Ερεχθέα. Με την παραβολή των δύο εντελώς αντίθετων προσεγγίσεων του ίδιου θέματος, συνάγονται ενδιαφέροντα συμπεράσματα και για την περιοδική εμβέλεια των αρχαιολογικών προσανατολισμών. Στο βασικό πάντως επιχείρημα της Connelly, ότι δηλαδή η ελληνική αρχαιότητα έχει να επιδείξει ζωφόρους μόνο με μυθολογικό και ιστορικό περιεχόμενο, ανθίσταται η ούτως ή άλλως μοναδική περίπτωση του Παρθενώνα σε συνδυασμό με άλλα εξίσου μοναδικά επιτεύγματα της Αθήνας και των χρόνων του Περικλή. Ο Κωστής Χριστοδούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Σπούδασε αρχαιολογία στα Πανεπιστήμια της Αθήνας και της Γλασκόβης. Εργάστηκε επί χρόνια στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Επί του παρόντος εργάζεται στην Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός. Ο Ιταλός Λουίτζι Μπέσκι πέθανε στην Αθήνα σε ηλικία 85 ετών.

Ο αρχαιολόγος Κωστής Χριστοδούλου διάβασε την Carpostal που έγραψε στον Ιταλό αρχαιολόγο και πανεπιστημιακό Λουίτσι Μπέσκι. Του αφιέρωσε την εξής μουσική. Johann Sebastian Bach. Αποσπάσματα από το Βραδεμβούργιο Κονσέρτο αριθμός 1, αριθμός καταλόγου 1046, σε φα μίζωνα και Βραδεμβούργιο Κονσέρτο αριθμός 3, αριθμός καταλόγου 1048, σε σολ μίζωνα. The Beatles, Eleanor Rigby, Glenn Gould, Johann Sebastian Bach, η τέχνη της φούγκας, Nat King Cole, Nature Boy και ο Αντώνης Καλογιάννης ερμήνευσε το «Όμορφή μου Κατερίνα». Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία Αλεξάνδρος Κασελάκης. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου. Carpostal. Ένας μεταφραστής εξομολογήθηκε για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 2018.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μια φωνή στον καθρέφτη.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Ramón Vargas, il tenore

11 Σεπτεμβρίου 1960. Στην πόλη του Μεξικού γεννιέται ο Ραμόν Βάργας. Αυτοί που τον γνωρίζουν καλύτερα τον χαρακτηρίζουν τενόρε αμορόζο. Κάποιοι άλλοι τον αποκαλούν ακόμα ως απλά ο τενόρος που κάποτε αντικατέστησε τον Παβαρότη. Η αλήθεια όμως για τον Βάργας είναι πολύ πιο περίπλοκη και πιο συναρπαστική. Η πρώτη του επαφή με τη μουσική ήρθε σε ηλικία 9 ετών, όταν εντάχθηκε στην παιδική χοροδία της Βασιλικής της Παναγίας της Γουαδελούπης. Το 1982 και σε ηλικία 22 ετών κερδίζει τον εθνικό διαγωνισμό τραγουδιού Κάρλο Μορέλι και πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του στο Μοντερέι στην όπερα Lo Speciale του Χάιντν. Σύντομα όμως, ο Μεξικανός αρχιμουσικός Εντουάρντο Μάτα του εμπιστεύεται τον Φέντον στον Φάλσταφ του Βέρντι.

Εκτός από τον Φέντον στον Φάλσταφ, ο Ραμόν Βάργας τραγουδά υπό την καθοδήγηση Εντουάρντο Μάτα και τον Οτάβιο από τον Τζιοβάνι του Μότσαρτ στο Παλάσιο δε Μπελας Άρτες της πόλης του Μεξικού. Ο Φέντον και ο Οτάβιο ήταν δύο ρόλοι που αποκάλυψαν από νωρίς τα βασικά γνωρίσματα της φωνής του καλλιτέχνη: κομψότητα, ευγένεια, φραστική γλαφυρότητα και μια φυσική συγγένεια με το λυρικό ρεπερτόριο

Dalla sua pace, η άρια του Ντον Οτάβιο από τον Ντον Τζοβάνι του Μότσαρτ, στην ερμηνεία του φιλοξενούμενου του καθρέφτη μας σήμερα, Ραμόν Βάργας, όχι από τα ξεκινήματά του στο Μεξικό τη δεκαετία του 80, αλλά από λίγο μεταγενέστερη ζωντανή ηχογράφηση υπό την παγκέτα Φάμπιο Λουίζι στη Μετροπόλιταν το 2011. Και για να πάμε στην αρχή της συνεργασίας του Βάργας με τη Μετροπόλιταν, η μεγάλη διεθνής εκτόξευση της καριέρας του καλλιτέχνη ήρθε το 1992, όταν η Μετροπόλιταν τον κάλεσε τότε να αντικαταστήσει τον Λουτσιάνο Παβαρότη ως Εντγκάρντο στη Λουτσία Ντιλάμερμουρ με Λουτσία τη Τζουν Άντερσον. Η επιτυχία υπήρξε άμεση, η παράσταση αυτή εγγενίασε την εξαιρετικά μακρά σχέση του Βάργας με την ΜΕΤ. 19 διαφορετικοί ρόλοι σε περισσότερες από 220 παραστάσεις

Φραπόκο Αμέρι κόβερο από την τελευταία πράξη της Λουτζία Ντι Λάμερμουρ του Ντονιτσέτη με τον Ραμόν Βάργας, όχι από εκείνη τη μαγική βραδιά του 92 στη Νέα Υόρκη και την αντικατάσταση του Παβαρότη που άλλαξε την πορεία της καριέρας του, αλλά από λίγο μεταγενέστερη ηχογράφηση με την English Chamber Orchestra υπό την παγκέτα Μαρτσέλο Βιότι το 2000. Ανάμεσα στις συνεχόμενες πρεμιέρες του Βάργας σε ρόλους μετά τη Μετροπόλιταν, η πρεμιέρα του στο ρόλο του Φερνάντο από τη Φαβορίτα και πάλι του Ντονιτσέτη στο Θέατρο Κολόν του Buenos Aires. Εδώ ένα απόσπασμα από την ηχογράφηση του 1999 και μάλιστα στη γαλλική εκδοχή του έργου. Την άρια αυτή την έχουμε συνηθίσει ως σπίρ.

1999, Μαρτσέλο Μπιότι στο πόντιουμ της ορχήστρας της ραδιοφωνίας του Μονάχου και ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα, μεξικανός τενόρος Ραμόν Βάργας, σε ένα απόσπασμα από την τέταρτη πράξη της Φαβορίτα του Ντονιτσέτη στη γαλλική της έκδοση. Για την πρώτη του εμφάνιση στο Covent Garden, ο Βάργας ετοίμασε το ρόλο του Ρικάρντο από το χορό μεταμφιεσμένων του Βέρντι. Ήταν ένας από τους πρώτους βαρύτερους ρόλους που ενέταξε στο ρεπερτοριό του. Εδώ ας τον ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση το 2010 στη Βιέννη. Μα σε με φόρτσα πέρντερτη από την τρίτη πράξη του έργου

Βιέννη 2010 και ο Ραμόν Βάργας σπαρακτικός Ρικάρντο στο χορό μεταμφιεσμένων του Βέρντι. Ας παραμείνουμε στο Βέρντι, όμως για να απολαύσουμε τον φιλοξενούμενο του καθρέφτη μας σήμερα σε ένα απόσπασμα από Ριγκολέτο. Δεύτερη πράξη, Έλα μη φούρα πίτα και Παρμι βεντέρλε λάγκριμε, η μεγάλη σκηνή του Δούκα με την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Μονάχου αλλά και τη χοροδία της βαβαρικής ραδιοφωνίας, όλοι τους υπό την μπαγκέτα Εντουάρντο Μιούλερ.

Η σταδιοδρομία του Ραμόν Βάργας χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερα προσεκτική εξέλιξη ρεπερτορίου. Ξεκίνησε με Μότσαρτ και Ιταλικό Μπελκάντο, Αλμαβίβα, Ντον Ραμίρο, Νεμορίνο, Εντγκάρντο, Ελβίνο και προχώρησε βαθμιαία προς τους μεγάλους λυρικούς ρόλους του Βέρντι, όπως ο Αλφρέντο στην Τραβιάτα, όπως ακούσαμε ο Δούκα στη Μάντοβα και ο Ρικάρντο στον Μπάλο εν Μάσκερα, ο Ντον Κάρλο, ο Γκαμπριέλε Αντόρνο στον Βοκανέγκρα ή ο Ροντόλφο στη Λουίζα Μίλλερ. Και δεν θα αργούσε να έρθει και ο άλλος Ροντόλφο, αυτός του Πουτσίνι στην Μποέμ.

2008 και στην Bohème της Metropolitan σε σκηνοθεσία Franco Τσεφιρέλη, ο Ramon Vargas που ακούσαμε τραγουδούσε Ροντόλφο στην Bohème του Πουτσίνι, κρατώντας το χέρι της Άντζελα Γεωργίου που δεν ακούσαμε, τουλάχιστον εδώ. Για να μείνουμε όμως στη Metropolitan, ένα χρόνο νωρίτερα ο καλλιτέχνης είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του και ως Λένσκι στον Ευγένιο Ονιέγκιν του Τσαϊκόφσκι και μάλιστα δίπλα σε Χβοροστόφσκι και Ρενέ Φλέμινγκ. Η μετάβαση αυτή που παρακολουθούμε στην πορεία του δεν ήταν αποτέλεσμα απλής επιθυμίας για βαρύτερους ρόλους. Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι εγκατέλειπε ένα έργο όταν έπαβε να ταιριάζει στη φωνή του και δοκίμαζε ένα νέο μόνο όταν αισθανόταν ουσιαστική συγγένεια με το συγκεκριμένο χαρακτήρα που θα ερμήνευε.

2007, Μετροπόλιταν και ο Ραμόν Βάργας Λένσκι στον Ευγένιο Ονιέγκιν του Τσαϊκόφσκι. Παράλληλα με το Ιταλικό και το Ρώσικο, όπως είδαμε, ο καλλιτέχνης καλλιέργησε και το Γαλλικό ρεπερτόριο με τον Ντεγκριέ, τον Φάουστ, τον Ρωμαιό, τον Χόφμαν, αλλά και τον Βέρθερο. Μία γεύση από την τρίτη πράξη του ας πάρουμε εδώ, με τον Βάργας να τραγουδάει υπό τους ήχους της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βουδαπέστης και την μπαγκέτα του Ρικάρντο Φρίτσα.

τον Ραμόν Βάργας. Στην Ελλάδα τον γνωρίσαμε το 2002 με Μπελκάντο και ως Εντγκάρντο στη Λουτσία ντι Λάμερμουρ του Ντονιτσέτη. Μας ξανασυστήθηκε 20 χρόνια αργότερα το 2022 στο Ηρώδιο ως λύρικο σπίντο τενόρος με Καβαραντόση στην Τόσκα του Πουτσίνι. Καμιά φορά ίσως δεν πρέπει να μένουμε στον τίτλο ή τον χαρακτηρισμό ενός φαχ, λυρικός, δραματικός κτλ. Αφού υπάρχουν τραγουδιστές για τους οποίους έχουν επινοηθεί καινούργιες κατηγορίες φωνής. Εδώ ας πάμε πίσω στις σπουδές του Βάργας του 90 στο Μιλάνο, όταν ο σπουδαίος μελετητής και δάσκαλος του Μπελκάντο Ροντόλφο Τσελέτη, που ήταν μέντορας του και είχε αναλάβει την περαιτέρω τεχνική και υφολογική διαμόρφωση του τραγουδιστή, διέκρινε στη φωνή του Βάργας τον αυθεντικό χαρακτήρα ενός τενόρου που ονόμασε «Τενόρε Αμορόζο». Στρογγυλός και γλυκός ήχος, αλλά συγχρόνως φωτεινός και λαμπερός. Και μιας και ξεκινήσαμε με Βέρντι και τον Φέντον του από τον Φάλσταφ, ας ρίξουμε την αυλαία μας με ένα τραγούδι του Βέρντι, το «Αβε Μαρία», από τα τελευταία του 4 ιερά κομμάτια, ασφαλώς με τον Ραμόν Βάργας, στον οποίο ήταν σήμερα αφιερωμένη η εκπομπή μας. Σε εκείνον και σε εσάς, φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Λευτέρη Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και τον Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο. Chapeau.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ας ονειρευτούμε. Ας ονειρευτούμε, Κίτη, τους κόσμους του καθρέφτη. Ας ονειρευτούμε τους κόσμους του παραμυθιού.
2: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, του Λιούις Κάρολ. Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Kontaktroff. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Kontaktroff. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη δημιουργία, στο θέατρο του Κάστρου της Ακροναυπλίας, στο Ναύπλιο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά Βασίλης Live with Orchestra. Ζωντανή ορχήστρα, πιάνο και ηλεκτρονική ήχη. Σε έναν χώρο με περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας. Ακροναυπλία Theater Experience. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ελεύθερη είσοδος με περιορισμένη προσέλευση.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σε όλες και όλους τους ακροατές μας. Σήμερα πάμε στο τελευταίο μέρος του ταξιδιού στον χρόνο και στην ιστορία. Ο Κένταυρος και η Δανάη ταξιδεύουν ξανά στην αρχαία Ελλάδα. Κείμενο Γιώργος Ρόβας, εικόνες Ευτυχία στη Λιανέα. Ήταν όλα δίκαια στην αρχαία Ελλάδα, κύριε Κένταυρε, ρώτησε ξαφνικά η Δανάη. Όχι πάντα, Δανάη μου. Γι' αυτό θέλω να σου δείξω κάτι. Έφτασαν στην Αθήνα. Στην αγορά, πολίτες ψήφιζαν με κομμάτια πύλινων αγκίων τα όστρακα. Αυτό λέγεται εξωστρακισμός. Μια φορά τον χρόνο οι Αθηναίοι μπορούσαν να εξορίσουν για 10 χρόνια όποιον θεωρούσαν επικίνδυνο για την πόλη. Αν συγκέντρωνε 6.000 ψήφους, έπρεπε να φύγει. Η Δανάη κούνησε το κεφάλι της. Σκληρό, ε? Κάποιες φορές, μάλιστα, γινόταν και άδικα. Μπροστά τους, ένας πολίτης που δεν γνώριζε γράμματα ζήτησε από κάποιον περαστικό να του γράψει σε ένα όστρακο το όνομα Αριστίδης. «Για ποιο λόγο θέλεις να εξοριστεί?» τον ρώτησε ο περαστικός. «Βαρέθηκα να ακούω συνέχεια ότι είναι δίκαιος». Ο άλλος, χωρίς να το σκεφτεί, χάραξε το όνομα. Η Δανάη γύρισε απορριμμένη προς το χείρονα. «Δανάη μου, αυτός ο άνθρωπος δεν χάραξε απλώς ένα όνομα. Χάραψε το δικό του όνομα. Ήταν ο ίδιος ο Αριστίδης». Κι έτσι τον εξόρισαν άδικα. Και ξέρεις τι έκανε όταν γύρισε μετά από 10 χρόνια. Τι? Συγχώρεσε τους συμπολίτες του. Ο Αριστίδης ήταν πραγματικά υπόδειγμα ενός έντιμου και δίκαιου πολιτικού. Γι' αυτό τον θυμόμαστε μέχρι σήμερα. «Πάμε λίγο αργότερα στην Αθήνα», είπε ο Χείρον. Βρέθηκαν σε ένα δικαστήριο γεμάτο κόσμο. Ήταν η Ηλιαία. Εδώ δικάζουν τον Σωκράτη, το μεγάλο φιλόσοφο. «Γιατί?» ρώτησε Δανάη. Κατηγορήθηκε άδικα από τον Μέλιτο και τον Άνητο. Ο Σωκράτης, που τόσα πολλά χρόνια είχε προσφέρει στους Αθηναίους, αλλά και σε όλο τον κόσμο μέχρι και την εποχή σου, αν ήθελε, θα μπορούσε να σωθεί. Αλλά προτίμησε να μείνει πιστός στις ιδέες του και ήπιε το κόνιο. Η Δανάη ένιωσε την καρδιά της να σφίγγεται. Και τον Σωκράτη και τον Αριστίδη τους θυμόμαστε ακόμα. Ξέρεις γιατί, Δανάη? Όσο και να αδικήθηκαν, αυτοί παρέμειναν πιστοί στις αξίες τους, είπε ο Χείρον. «Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε», είπε ήσυχα ο Χείρον. Η Δανάη ανέβηκε ξανά στη ράχη του. Η καρδιά της ήταν γεμάτη ιστορίες, συναισθήματα, σκέψεις. Όταν έφτασαν στο σπίτι στο Πύλιο, εκεί όπου είχε ξεκινήσει το ταξίδι, η Δανάη κατέβηκε και τον κοίταξε στα μάτια. «Εσύ, κύριε Κένταυρε, ποια εποχή θεωρείς καλύτερη? Πότε υπήρχε περισσότερη δικαιοσύνη και ισότητα στον κόσμο?» Ο Χείρον χαμογέλασε. «Δανάη μου, κάθε εποχή έχει τα υπέρ και τα κατά της. Μα τη διαφορά την κάνουν λίγοι άνθρωποι. Αυτοί που κρατούν τις αξίες ψηλά και εμπνέουν και τους άλλους ανθρώπους να τους ακολουθήσουν. Το πιο σημαντικό», συνέχισε ο Χείρον, «είναι κάθε άνθρωπος που θέλει να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο να συνειδητοποιήσει ότι πρώτα πρέπει να ξεκινήσει από τον εαυτό του. Να κρατάς ψηλά τις αξίες της ζωής, τη δικαιοσύνη, την αλήθεια, τη γενναιότητα, την καλοσύνη. Να κυνηγάς τα όνειρά σου χωρίς να φοβάσαι την απόσταση που τα χωρίζει από την πραγματικότητα. Όπως είπε και ο Ηρακλής, ο δρόμος της αρετής είναι δύσκολος, αλλά είμαστε γεννημένοι για τα δύσκολα». Η Δανάη τον αγκάλιασε σφιχτά και επέστρεψε στο δωμάτιο.
Το επόμενο πρωί η Δανάη ξύπνησε χαρούμενη και γεμάτη όρεξη. Έφαγε το πρωινό της και ετοιμάστηκε για τον περίπατο. «Άντε Δανάη μου», είπε ο μπαμπάς, «να περπατήσουμε στο μονοπάτι των κεντάβρων. Να ζήσουμε λίγο από μια άλλη εποχή. Άραγε ήταν καλύτερη εποχή». Η Δανάη χαμογέλασε. «Μπαμπά, κάθε εποχή έχει τα καλά και τα άσχημα. Το σημαντικό είναι να κρατάμε τις αξίες ψηλά». Ο μπαμπάς της την κοίταξε με έκπληξη και περηφάνεια. «Το μόνο σίγουρο, μικρή μου, είναι ότι κάθε φορά που έρχεσαι στο πήλιο, γίνεσαι λίγο πιο σοφή». Γέλασαν όλοι μαζί και ξεκίνησαν να περπατούν κάτω από τον ήλιο και τις σκιές των δέντρων. Ήτανε το δεύτερο μέρος του βιβλίου «Ο Κένταυρος και η Δανάη ταξιδεύουν ξανά στην αρχαία Ελλάδα». Κείμενο Γιώργος Ρόβας, εικόνες ευτυχίας στη Λιανέα, από τις εκδόσεις «Η Βίσκος». Καλό σας βράδυ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Μία μέρα έμεινε μέχρι την τελευταία νύχτα του φεστιβάλ Proms του BBC, την βραδιά γιορτής που ολοκληρώνει αυτό το σημαντικό φεστιβάλ της Ευρώπης και την οποία εμείς αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να την απολαύσουμε στις 9 το βράδυ, σε απευθείας μετάδοση εδώ από το Τρίτο πρόγραμμα. Ολόκληρη η εβδομάδα αυτή ήταν γεμάτη με συναυλίες από το φεστιβάλ Proms και σήμερα, μία ημέρα πριν ρίξει την αυλαία του το φεστιβάλ, θα συναντήσουμε την εκθαμβωτική και υπέροχη φιλαρμονική του Βερολίνου, μία ορχήστρα που επισκέπτεται συχνά τα BBC Proms και κάθε φορά την περιμένουν με ανυπομονησία, με τον αρχιμουσικό της Κυρίλ Πετρέγκο. Και εμείς μέσω της EBU και του τρίτου προγράμματος θα βρεθούμε νοερά στο Royal Albert Hall για να απολαύσουμε τη συναυλία που έδωσε στις 3 Σεπτεμβρίου. Θα ακούσουμε δύο έργα που βρίσκονται στις αντίθετες όχθες του πνεύματος, το λυρικό και γεμάτο χορευτικό ζωντάνια κοντσέρτο για βιολί του Ludwig van Beethoven με σολίστ τον βραβευμένο με γκράμι βιολονίστα Augustin Handelich και την εκστατική τρίτη συμφωνία, το θείο ποίημα του Alexander Scriabin, μια συναρπαστική μουσική πάλι που οδηγεί σε μια απελευθερωτική αίσθηση ενότητας. Το κύριο όργανο του Beethoven ήταν το πιάνο, και αυτό ήταν και το μοναδικό όργανο το οποίο ερμήνευε δημόσια μετά την εγκατάστασή του στη Βιέννη το 1792. Ήταν όμως και ικανότατος βιολονίστας. Στη δεκαετία του 1780 είχε μαθητεύσει δίπλα στον ξάδερφό του Φράντσε Ροβαντίνη και μετά τον ξαφνικό θάνατο του τελευταίου κοντά στον Φράντσε Ρις, πατέρα του συνθέτη Φέρντιναντ Ρις. Σύντομα ο Μπετόβεν έπαιζε βιόλα στην ορχήστρα της αυλής της Βόνης. Ίσως μάλιστα να συνέχισε τα μαθήματα βιολιού και μετά τη μετακόμισή του στη Βιέννη. Σε ένα σημειωματάριό του από το 1793 υπάρχει η φράση «Σουπάντσιχ τρεις φορές την εβδομάδα», που πιθανότατα αναφέρεται σε μαθήματα με τον Ίγνατς Σουπάντσιχ, έναν εξαιρετικό, αν και τότε πολύ νεαρό βιολονίστα. Χρόνια αργότερα το κουαρτέτο που έφερε το όνομά του θα έκανε τις πρώτες εκτελέσεις πολλών από τα κουαρτέτα για έγχορδα του Μπετόβεν. Το κοντσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα που θα ερμηνεύσει απόψε ο Augustin Handelich δεν ήταν η πρώτη απόπειρα του Μπετόβεν στο είδος. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1790 σώζεται ένα απόσπασμα από ένα κοντσέρτο σε ντο μίζωνα, το οποίο πιθανότατα είχε ολοκληρώσει, αν και το υπόλοιπο έργο έχει χαθεί. Είχε γράψει επίσης δύο ρομάντσες για βιολί και ορχήστρα και σήμερα θεωρείται πιθανόν ότι η πρώτη σε φα μίζωνα ήταν αρχικά το αργό μέρος εκείνου του χαμένου κοντσέρτου. Έτσι, όταν έφτασε η ώρα να γράψει το κοντσέρτο σε ρε μίζωνα, ο Μπετόβεν γνώριζε ήδη πολύ καλά το όργανο. Το έργο γράφτηκε με μεγάλη ταχύτητα στα τέλη του 1806 για τον βιολονίστα Franz Clement, ο οποίος είχε διευθύνει την προηγούμενη χρονιά μια συναυλία όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημόσια η ηρωική συμφωνία του Μπετόβεν. Ίσως το κοντσέρτο να ήταν ένας τρόπος του Μπετόβεν να ανταποδώσει αυτή την υποχρέωση. Ο Clement έδωσε την πρώτη εκτέλεση στις 23 Δεκεμβρίου. Έναν χρόνο

Αυτό ήταν το κονσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν που ερμήνευσε ο Όγκουστιν Χάντελιχ μαζί με τη φιλαρμονική του Βερολίνου που διεύθυνε ο Κύριλ Πετρέγκο. Στις πρόβες ο Χάντελιχ αποκάλυψε πως ανακαλύπταμε πράγματα που δεν είχαμε ακούσει μέχρι τότε όσο δούλευαν μαζί με τον Κύριλ Πετρέγκο το έργο. Και τώρα ο Όγκουστιν Χάντελιχ χαρίζει στο κοινό και ένα encore.

Ο Ογκουστίν Χάντελιχ επέλεξε ως ανκόρ την περίφημη ονειροπόληση από τις παιδικές σκηνές του Ρόμπερτ Σούμαν σε δική του προσαρμογή για σόλο βιολί σε αυτή τη συναυλία που έδωσε με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου στα BBC Proms στις 3 Σεπτεμβρίου και ακούμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Περισσότερα από 45 λεπτά μουσικής, μια τεράστια ορχήστρα και μια φιλοδοξία που ξεπερνούσε τα όρια μιας συμφωνίας. Η τρίτη συμφωνία του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, γνωστή ως το «Θείο ποίημα», ήταν το πιο φιλόδοξο μέχρι τότε ορχιστρικό του έργο. Ο Σκριάμπιν δούλευε πάνω σε ορχιστρικές συνθέσεις σχεδόν αδιάκοπα από το 1897, συχνά ξεκινώντας την επόμενη πριν ακόμη ολοκληρώσει την προηγούμενη. Την τρίτη συμφωνία άρχισε να την επεξεργάζεται το 1902, λίγο μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης. Η σύνθεσή της συνέπεσε με μία περίοδο μεγάλης έντασης στη ζωή του. Ο φίλος του, Μπορίς Ντεσλεζέρ, περιέγραφε τον Σκριάμπιν να δουλεύει σαν να βρισκόταν σε κατάσταση έκστασης, με νέες ιδέες και οράματα να εμφανίζονται ασταμάτητα. Παράλληλα, ο συνθέτης μελετούσε με ιδιαίτερη προσοχή την ενορχίστρωση της ζωής ενός ήρωα του Ρίχαρντ Στράους και της θάλασσας του Ντεμπισί. Η ενορχίστρωση του έργου αποδείχθηκε επίπονη και κράτησε πολύ. Έφτασε μάλιστα να ξαναγράψει ολόκληρα τα δύο μέρη για άρπα αφού άκουσε την 7η συμφωνία του Γκλαζούνοφ. Το καλοκαίρι του 1903, ενώ ο Σκριάμπιν συνέχιζε να εργάζεται στη συμφωνία σε μια εξοχική κατοικία κοντά στη Μόσχα, συνέβη μια μεγάλη αλλαγή στην προσωπική του ζωή. Ερωτεύτηκε την 18χρονη Τατιάνα Ντεσλεζέρ, αδελφή του φίλου του Μπορίς, ενώ ήταν ακόμη παντρεμένος με την πιανίστα Βέρα. Η σχέση αυτή θα επηρέαζε βαθιά τη ζωή του. Το 1904 εγκατέλειψε τη Ρωσία μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του για να εγκατασταθεί στις όχθες της λίμνης της Γενέβης. Η Τατιάνα έμενε αρχικά σε ένα γειτονικό χωριό και αργότερα ενώθηκε μαζί του όταν η Βέρα έφυγε μαθαίνοντας για τη σχέση τους. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε τελικά τον Οκτώβριο του 1904 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι στις 29 Μαΐου του 1905 με μαέστρο τον Άρτουρ Νίκης. Για τον Σκριάμπιν αυτή η συμφωνία είχε ξεχωριστή σημασία. Την αποκάλεσε την πρώτη διακήρυξη της νέας μου θεωρίας. Και πράγματι το «Θείο ποίημα» δεν ήταν για εκείνον απλώς μία μουσική σύνθεση. Τα τρία μέρη της περιγράφουν μία εσωτερική διαδρομή. Την μάχη, όπου ο άνθρωπος διεκδικεί την ελευθερία του, τις ειδονές, όπου παραδίδεται στον αισθησιακό κόσμο, και τέλος το «Θείο παιχνίδι», όπου το απελευθερωμένο πνεύμα φτάνει στη χαρά και την έκσταση. Ο Σκριάμπιν πίστευε ότι η μουσική μπορούσε να μεταμορφώσει εκείνον που την άκουγε. Ίσως γι' αυτό ο φίλος του Μπορίς Ντεσλεζέρ έλεγε πως κάθε έργο του ήταν μία διαδοχή από ανωδικές κινήσεις που οδηγούσαν τελικά στην απελευθέρωση και την έκσταση. Την τρίτη συμφωνία, το «Θείο ποίημα», έργο 43, του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, ερμηνεύει τώρα η Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Κύριλ Πετρέγκο.

Αυτή ήταν η τρίτη συμφωνία, το θείο ποίημα, έργο 43 του Αλεξάνδερ Σκριάμπιν, που ερμήνευσε η Φιλαρμονική του Βερολίνου στη συναυλία που έδωσε στις 3 Σεπτεμβρίου στην επίσκεψη που έκανε στα BBC Proms και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Μην ξεχάσετε το ραντεβού μας αύριο Σάββατο, όπου στις 9 το βράδυ ζωντανά από το στούντιο του Τρίτου τα BBC Proms ρίχνουν αυλαία και μαζί με τον Γιάννη Φίλια θα σας μεταδώσουμε αυτή την πιο χαρούμενη ετήσια γιορτή στο ημερολόγιο κλασικής μουσικής, την τελευταία νύχτα των Proms του BBC. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το Τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου του «Η ελληνική γλώσσα στο Ιόνιο κράτος», ο Κερκυραίος διανοούμενος λογοτέχνης, λαογράφος και δημοσιογράφος Γεράσιμος Χιτήρης παρακολουθεί την κατάσταση στα Επτάνησα μετά τη συντριβή του Ναπολέοντα. Με τη συνθήκη των Παρισίων του 1815 και κατά διπλωματική επίφαση, όπως σημειώνει ο συγγραφέας, δημιουργείται το «ελεύθερο και ανεξάρτητο», σε εισαγωγικά, «κράτος των Ηνωμένων Ιωνίων Νήσων υπό την προστασία της Μεγάλης Βρετανίας». Ο Βρετανικός δεσποτισμός συνεπιφέρει αρνητικά την αντίδραση μεγάλου μέρους των Εφτανισιωτών. Ακραία ευρωπαϊκή επαρχία η χώρα τους δέχεται τα διάχυτα ρεύματα των ιδεών της εποχής και τα ενστερνίζεται. Το πνεύμα του 1830 έχει τον αντίκτυπό του στην κίνηση Μουστοξίδη και το επαναστατικότερο 1848 με την ευρεία του εξάπλωση στις υπόδουλες εθνότητες εκπροσωπούν οι ριζοσπάστες. Ασυμβίβαστοι, ακατάβλητοι, συνεπείς, οδηγούν τον λαό σε ανοιχτή και πεισματική αντιμετώπιση του δυνάστη προστάτη του, διεκδικώντας κοινωνική αναδιάρθρωση με τη λύση των προβλημάτων του διπλά καταδυναστευόμενου λαού. Πολιτική αναμόρφωση με ευρύτερη παιδεία. Αποκατάσταση της ελληνικής γλώσσας και προτίμηση της δημοτικής γλώσσας του λαού. Εθνική αποκατάσταση με την Ένωση ως μόνη λύση όλων των δεινών. Στους ριζοσπάστες δεν ανήκει μόνο η τιμή για την αίσια έκβαση του απελευθερωτικού αγώνα που κατευθύνουν. Τιμή τους ανήκει και για την κατήσχηση του αγώνα της ελληνικής γλώσσας με τον παραγκονισμό της ιταλικής ως επίσημης γλώσσας του Ιωνικού κράτους, την οποία ιστερόβουλα έχει αποδεχτεί ο νέος δυνάστης, ως συνέχιση δουλικής κατάστασης της επί τέσσερις αιώνες Βενετοκρατίας, για να ανακόψει στη γένεσή του το εθνικό αίσθημα. Δεν σημαίνει τούτο πως δεν υπάρχουν πατριώτες και φίλοι της ελληνικής και άτομα από την πολιτική παράταξη των μεταρρυθμιστών. Όμως, πώς η επιτυχία των επιδιώξεων ενός λαού πραγματώνεται όχι με την προβολή χλιαρών ευχών, αλλά με έμονες και πεισματικές μάχες. Οι ριζοσπάστες Εφτανισιώτες εκφράζουν τη δεύτερη κλίμακα της νεαρής αστικής τάξης, που με τη μαχητικότητά της αναλαμβάνει οδηγητική θέση, με ακόλουθο τον κατώτερο λαό στην εθνικοκοινωνική της πορεία. Συμπεραίνει ο Γεράσιμος Χιτήρης στο βιβλίο του «Η ελληνική γλώσσα στο Ιόνιο κράτος», στο οποίο θα επανέλθουμε την επόμενη Παρασκευή. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του, απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσα το επισκέπτονται, φανταστείτε τη μουσική του. Καλώς ήρθατε στο δέντρο της τζαζ. Τον ήχο του δέντρου φροντίζει απόψε ο Τάσος Μπακασιέτας, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Απόψε, το δέντρο δονείται με αντιχήσεις από το Άγιο

Οι αντιχήσεις από το Άγιο Όρος συνοψίζονται σε μία εικόνα. Ένας μοναχός με σήμαντρο καλεί τα υπόλοιπα μέλη της αδελφότητας και τους προσκυνητές για προσευχή στη Μονή Παντοκράτορος του Αγίου Όρους. Στο περιβόλι της Παναγίας, το μεγαλύτερο μοναστικό κέντρο με τις 20 ιερές μονές, το οποίο σύμφωνα με την παράδοση αφιερώθηκε από τον Χριστό στην Παναγία, ευδοκιμεί η Ορθόδοξη παράδοση.

Τον Κυριάκο Σφέτσα τον γνωρίζουμε από τη σπουδαία συνθετική του δουλειά σε ένα ευρύτατο φάσμα μουσικών κατευθύνσεων. Συμφωνική μουσική, μουσική για θέατρο, μπαλέτο, κινηματογραφική, μουσική δωματίου, ηλεκτρονική, jazz, fusion.

Το τοπίο, που κυκλοφόρησε το 1985, είναι ο πρώτος δίσκος στον οποίο δημοσιοποιεί έργα φωνητικής μουσικής. 5 ποίηματα του Μίλτου Σακτούρη. Ο τρελός λαγός, η στάχτη, τοπίο, κρυμμένος, θρήνος, συνθέτουν το τοπίο με την πιανιστική υπόκρουση να λειτουργεί ως υποκατάστατο της μεγάλης ορχήστρας, να σχολιάζει την αφήγηση των στίχων, τα νοήματα και τους υπαινιγμούς. Στον ίδιο δίσκο περιλαμβάνεται και το ερωτικό τραγούδι, ένα λυρικό ποίημα του Μακεδόνιου Ήπατου, 520 μετά Χριστόν, από τα χρόνια του Ιουστινιανού, που αντλήθηκε από την Παλατιανή Ανθολογία σε μετάφραση Ανδρέα Λεντάκη.

Στον λιτό λυρικό λόγο του ποιητή, ο Κυριάκος Φέτσας συντάσσει μία βυζαντινότροπη γραφή. Ο συνθέτης σχολιάζει για το έργο του. Μία μακράς διάρκειας και φόρμας οργανική εισαγωγή μας εισάγει στο μυστικιστικό και υπερβατικό κλίμα που θαρρό μας είναι αναγκαίο για να νιώσουμε στη συνέχεια τον τραγουδισμένο ψαλτικά, δηλαδή λατρευτικά και ευλαβώς ερωτικό ποιητικό λόγο. Εδώ, το μικρό σε έκταση ποίημα διαμελίζεται χάριν της μουσικής φόρμας σε τέσσερις βραχίες ενότητες, η κάθε μία των οποίων είναι μελοποιημένη σε διαφορετικό τρόπο. Ανάμεσά τους παρεμβάλλονται μικρά επίσης ορχιστρικά ιντερλούδια, οι καταλήξεις των οποίων προετοιμάζουν τον τρόπο της νέας ενότητας. Ο Κυριάκος Φέτσας έγραψε το ερωτικό τραγούδι το 1978. Εμείς θα το ακούσουμε από τη συναυλία που δόθηκε με έργα του συνθέτη στις 27 Μαρτίου του 2026 στη μεγάλη αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην τελετή αναγόρευσης του Κυριάκου Σφέτσα σε επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο φλάουτο είναι η Χριστίνα Μελισάρη, στο κλαρινέτο ο Χρήστος Τριανταφύλου, στο βιολί ο Φώτης Ασημάκης, στο τσέλο ο Οδυσσέας Ντάλλας, στο κοντραμπάσο ο Πάνος Αυγερινός, στη φωνή ο Θεολόγος Παπανικολάου. Την επιμέλεια έχει ο Βασίλης Πριόβολος. Ζωντανή ηχογράφηση για το ερωτικό τραγούδι του Κυριάκου Σφέτσα, την οποία ακούμε σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση και για την οποία ευχαριστούμε το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου για την παραχώρηση του ηχητικού αρχείου.

Για τον γερμανό μουσικό Στέφαν Μίκους η Παναγία είναι η έκφραση της θηλυκής ενέργειας. Είναι η συνέχεια της πρωταρχικής θεότητας, της μητέρας γης, ένα πανανθρώπινο σύμβολο. Η Παναγία, η μάνα του Χριστού, η Μαρία, δεν νοείται μόνο ως ένα πανίερο λατρευτικό πρόσωπο, αλλά ως κάτι οικείο. Είναι η μάνα που μεγαλώνει ένα παιδί, η μάνα που πονά για τα μαρτύριά του, η τραγική μάνα που σπαράζει την ώρα του μεγάλου πένθους. Είναι η καθημερινή συνηθισμένη μάνα της ζωής, χωρίς να χάνει την ιερή της υπόσταση.

Ο βαβαρός εξερευνητής απόκοσμων δυνάμεων Στέφαν Μίκους πορεύεται σε ιδιόρυθμα, μοναχικά, μουσικά και πνευματικά μονοπάτια σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Μελετάει παραδοσιακά όργανα και κατασκευάζει άλλα, όχι για να αναπαράγει τη μουσική των λαών, όπως έχει πει, αλλά για να δημιουργήσει κάτι νέο που θα επικοινωνεί με τους ανθρώπους σε ένα παγκόσμιο επίπεδο.

Την εμπειρία της τριήμερης παραμονής του στο Άγιο Όρος και της μοναστηριακής ζωής, την απομόνωση, τη συγκέντρωση στην προσευχή, την προσήλωση στην πνευματικότητα, τα αποτύπωσε στο έργο του «Άθος, ένα ταξίδι στο Άγιον Όρος». Ένα έργο σε 6 μέρη, με πρόλογο «Την ανάβαση στον Άθο» και επίλογο «Την επιστροφή». Για να μιμηθεί την ελληνική ορθόδοξη παράδοση που δεν επιτρέπει χρήση οργάνων παρά μόνο φωνών, τα μέρη της σύνθεσης που αντιστοιχούν στις νύχτες στο Άγιο Όρος εκτελούνται από χοροδία ακαπέλα 22 φωνών που αποδίδει προσευχές βασισμένες σε ύμνους στην Παναγία. Μετά το ορχιστικό πρώτο μέρος με τίτλο «Πρόλογος Ανάβαση στο Άγιο Όρος», ακολουθεί το χοροδιακό «Η πρώτη νύχτα».

Στο έργο «Άθος», ένα ταξίδι στο Άγιον Όρος του Στέφαν Μίκους, τα μέρη ακολουθούν μια κυκλική εναλλαγή. Όπως λέει ο ίδιος, «Στο άθος τα μέρη που περιγράφουν τη νύχτα μου σε μια αμονή του Αγίου Όρους, διαδέχονται αυτά που απεικονίζουν ηχητικά την επόμενη μέρα, γιατί, σύμφωνα με τους κανόνες της μοναστικής ζωής, επιτρεπόταν η φιλοξενία για μία μόνο νύχτα σε κάθε μοναστήρι. Έτσι, το επόμενο βράδυ έπρεπε να πάω σε άλλη μονή, κάτι που φυσικά ουδόλως με πείραζε, καθώς απολάμβανα να περπατώ στη φύση, ειδικά όταν είναι τόσο όμορφη. Ήταν σαν το σκοτάδι να διαδέχεται το φως και αντίστροφα».

χρησιμοποίησε ποικιλία μουσικών οργάνων, όπως νέοι της Μέσης Ανατολής, σατάρ των Ουιγούρων, είδος λαού του που παίζεται με δοξάρι, ιαπωνικό σακουχάτσι από καλάμι μπαμπού, μπαλινέζικο σούλινγκ και τα δύο είδος φλάουτου και αυτοσχέδια κρουστά, όπως σύνολο από αναποδογυρισμένες γλάστρες. Την πρώτη νύχτα που ακούσαμε ακολουθεί η πρώτη ημέρα, την οποία ο Στέφαν Μίκους αποδίδει με το ιαπωνικό σακουχάτσι.

Η υπερχιλιετής θεολογική και πολιτιστική κληρονομιά του Αγίου Όρους συνδέεται άρρηκτα με την κατανυκτική, μυστικιστική διάθεση της Μεγάλης Εβδομάδας και το Πάσχα. Κληρονομιά που λειτουργεί και ως πηγή έμπνευσης για μουσικούς σε όλο τον κόσμο. Το 2024 κυκλοφόρησε η συλλογή «Άθος, Echoes from the Holy Mountain». Περιλαμβάνει έργα σύγχρονων συνθετών και παραγωγών ήχου από το εξωτερικό και την Ελλάδα, που πειραματίζονται ανασύροντας τις λειτουργίες του Αγίου Όρους και δημιουργώντας τις δικές τους μουσικές επανερμηνείες, αυτόνομα έργα, εναρμονισμένα στη μυστηριακή ατμόσφαιρα του Ιερού Τόπου. Το άλμπουμ συνοδεύει ένα τρίγλωσσο σε αγγλικά, ελληνικά και γαλλικά βιβλίο «Λεύκομα», με δοκίμια, σπάνιο ερευνητικό υλικό και εντυπωσιακές φωτογραφίες.

το Inre Kretsen Group είναι το καλλιτεχνικό όνομα του Σουηδού Μάρτιν Μπλόμπεργκ. Η μουσική του χαρακτηρίζεται από τον σκανδιναβικό μινιμαλισμό. Συνεργάζεται με τον επίσης Σουηδό Prince Emmanuel, συνθέτη και μουσικό μινιμαλιστικής avant-garde μουσικής και μέσω ηλεκτρονικών ζωντανεύουν τον ήχο του Σίμανδρου, του καλέσματος για προσευχή.

Ο Δημήτρης Παπαδάτος με το καλλιτεχνικό όνομα J Glass Dubs της πειραματικής σκηνής Dub Electronics προτάσει μια άσκηση στυλ και μια ξεχωριστή πνευματική εμπειρία με drums, μπάσο, φωνητικά ασμένουσες ανάσες και εφέ. Τη βαφτίζει συναπτικούς γρίφους, synaptic riddles.

Το τάλαντο, το αυτοσχέδιο αυτό κρουστό με το καθημερινό του κάλεσμα, αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μοναστηριακή κοινότητα. Σηματοδοτεί το μαζί. Στο άκουσμα της απλής αυτής κατασκευής, συνήθως από ξυλό φλαμουριάς εισφενδάμου, οι μοναχοί συγκεντρώνονται για την πρωινή ακολουθία ή τον εσπερινό. Η ρυθμικότητα όμως του καλέσματος, σε συνδυασμό με την ακουστική του εκάστοτε χώρου και την ποιότητα του ξύλου, παράγουν ακούσια μια ιδιαίτερη μελωδία και αρμονία.

Ο Γιάννης Αγγελόπουλος επισκέφθηκε αρκετά μοναστήρια και αφού γράστηκε τις δονήσεις του ξύλου, μετέφερε την εμπειρία του σε δύο βασικά κρουστά ορχήστρας, τη μαρίμπα και το ξυλόφωνο, σε μια έκδοση που αναφέρει ως μουσικό βιβλίο, καθώς συνοδεύεται από εκτενές κείμενο του ίδιου, στο οποίο περιγράφει την εμπειρία του. Στην έκδοση περιλαμβάνονται εικονογραφήσεις του Λευτέρη Χαβουτζά με εικόνες από τη μοναστική ζωή. Ο Αγγελόπουλος έγραψε 9 πρωτότυπες συνθέσεις, μεταφέροντας, όπως λέει ο ίδιος, τη συγκεκριμένη μουσικά πληροφορία μέσα από την ακρίβεια και την αυστηρότητα του ρυθμού και τη μουσική που προκύπτει ακούσια και τυχαία από μια μη μουσική δράση, όπως χρησιμοποιώ ως παράδειγμα την κίνηση του λιβανίσματος που ο ιερέας παράγει με το θυμιατό, ένα ρυθμικό μοτίβο χωρίς αυτό να είναι αυτός σκοπός.

Η πρώτη σύνθεση με τίτλο «Πρώτο κάλεσμα» ξεκινάει διαδοχικά με τη μαρίμπα, το ξυλόφωνο και την μπάσο μαρίμπα, μέχρι να εδρεωθεί ο ρυθμός σε κάθε όργανο. Η μελωδία σε όλα τα μέρη παίζεται από την μπάσο μαρίμπα, μιμούμενη το βαθύ ήχο του μεγασίμαντρου. Η μαρίμπα και το ξυλόφωνο μετασχηματίζουν τον βασικό παλμό σε υψηλότερη συχνότητα για να επιτευχθεί στο τέλος το βασικό ρυθμικό μοτίβο μελοποιημένο. Η επιλογή της μαρίμπας ως βασικό όργανο, εξηγεί ο Γιάννης Αγγελόπουλος, έγινε καθώς συνδέει αρμονικά το πρωτόγονο τάλαντο με το σήμερα και τη δυτική μουσική.

Και αλήθεια, η μουσική είναι η γλώσσα των ψυχών και οι μελωδίες είναι άβρες απαλές που δονούν τις χορδές της καρδιάς. Η μουσική είναι τα λεπτεπίλεπτα δάχτυλα που κτυπούν τη θύρα των αισθήσεων και ξυπνούν τη μνήμη. Εκείνη τότε ανασύρει από το παρελθόν τις έντονες στιγμές που οι νύχτες τις κρατούσαν θαμμένες. Η μουσική, σαν λιχναράκι, διαλύει τα σκοτάδια της ψυχής και φωτίζει την καρδιά αποκαλύπτοντας τα βάθη της. Χαλίλ Γκιμπράν.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του, απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν το δέντρο της τζαζ που απόψε δονήθηκε με αντιχήσεις από το Αγιώρος. Τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Τάσος Μπακασιέτας, την περιήγησε σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Στη μνήμη του Λάκη Χαλκιά. Η Εγνατία Οδός, με αφορμή το πρόσφατο φεβιό του μεγάλου ερμηνευτή, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη μνήμη του. Μιλούν Χρήστος Τσιαμούλης, Γιώργος Κοτσίνης, Σοφία Μάνου και ο Τάσος Φωτόπουλος. Από τις 5 Σεπτεμβρίου έως και τις 13, ένα τετράπτυχο αφιέρωμα φόρος τιμής στον μεγάλο Έλληνα ερμηνευτή. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιώργος Ντόβολος.
2: Σε Ecclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη δημιουργία, στο θέατρο του Κάστρου της Ακροναυπλίας, στο Ναύπλιο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά Βασίλης Live with Orchestra. Ζωντανή ορχήστρα, πιάνο και ηλεκτρονική ήχη. Σε έναν χώρο με περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας. Ακροναυπλία Theater Experience. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ελεύθερη είσοδος με περιορισμένη προσέλευση.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Μετά τον έρωτα, ρωτάς τι είναι ο έρωτας, θέλοντας με τη σιωπή σου να με πείσεις πως εσύ το ξέρεις ήδη, πως έχεις απάντηση για όλα στη ζωή, τουλάχιστον μια ζηλευτή ικανότητα ανάλυσης. Εγώ δεν θα ήξερα να σου πω αν ο έρωτας είναι γαλήνη, περιπέτεια ή αν παίρνει άλλα ονόματα, μισοσκόταδο, λαβύρινθος, ένταση, πόθος, με τα οποία μπορεί κανείς να τον ορίζει αόριστα. Εγώ απλώς θα μπορούσα να ανοίξω το παράθυρο αυτού του έρημου νησιού που είναι τώρα τα κορμιά μας και να σου δείξω ένα τοπίο που έχει νικήσει το θάνατο. Χουάν Λαμιγιάρ.

Κονσέρτο λοιπόν, κονσέρτο Αρανχές στην τζάζ εκδοχή του ασφαλώς Jim Hall. Κάπου διάβαζα αυτή τη μουσική, δεν τη βρίσκεις, σε βρίσκει εκείνη.

Και ένα κονσέρτο για βιολί τώρα, σαν ένα πνεύμα που αντιστέκεται σε φοβερούς εχθρούς, με το θάρρος του και τη σοφία του. Κάποια στιγμή οι τάβροι της Βασάν θα ιτηθούν.

Gavin Bryars, The Bulls of Bashan. Στου κόσμου τα εκατομμύρια στίχους προσέθεσα κι εγώ κάτι λίγες στροφές δικές μου, κι ας μην υπήρξαν σε τίποτα σοφότερες από τον γρίλον του τραγούδι, το ξέρω, συγχωρέστε με, αλλά όπου να είναι τελειώνω. Επουδενήσαν το πρώτο ίχνος από πέλμα ανθρώπινο στη σκόνη πάνω της Σελήνης, κι αν κάπου έλαμπαν, δεν ήταν το φως δικό τους. Τη γλώσσα ετούτη αγάπησα, και αυτή ακόμα κι αν τα χείλη της βουβάτας φύγει με στη ρίγη της, πολύ εύκολα τους εραστές τους πάει στα φιλιά, όσο πλανιούνται εκείνοι σε ένα κόκκινο τοπίο, όπου πολύ πιο αργά από ότι στους τροπικούς ο ήλιος δει. Μαζί μας η ποίηση πηγαίνει, φτάνει ως τις απαρχές, σαν την πράξη την ερωτική, σαν την πείνα, σαν την πανούκλα, σαν τον πόλεμο. Μερικές φορές οι στίχοι μου είναι χαζοί, πολύ χαζοί, και με κάνουν να ντρέπομαι, και δεν το συγχωρώ αυτό στον εαυτό μου. Μα βγαίνοντας να βρω ωραίες λέξεις, πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερο από το να σκοτώνεις ή να σφαγιάσεις. Γιάροσλαβ Σέιφερτ, μετάφραση Γιώργος Κεντρωτής.

Στη σημερινή εκπομπή σκέφτομαι και πάω πίσω στον χρόνο για να συναντήσουμε ένα κιθαριστή ο οποίος ήταν καταλυτικός, έπαιξε μεγάλο ρόλο βέβαια στη μουσική ενός σχήματος, ενός συγκροτήματος, ενός γκρουπ όπως το λέμε. Γι' αυτόν δεν ξέραμε πολλά, γιατί δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχαν τόσο πολλά έντυπα και να μπορούμε να πληροφορούμε στα άμεσα αυτές τις ιστορίες που τα γράφανε για αυτούς τους μουσικούς που αγαπούσαμε, τα συγκροτήματα για την ακρίβεια, χωρίς να ξέρουμε όμως ποια παρτίζανε, ποιες προσωπικότητες ήταν. Έτσι λοιπόν θα πλησιάσουμε ένα κιθαριστή ο οποίος ονομάζεται Phil Manzanera. Οι παλαιότεροι και το είδος της pop rock που ασχολούνταν με αυτό το είδος μουσικής θα το θυμούνται γιατί ήταν ο κιθαριστής των περίφημων Roxy Music. Βέβαια, δεν έκανε μόνο μουσική παρέα με τον Brian Ferry. Ασχολούνταν και με άλλα πράγματα τα οποία δεν βγαίνανε τόσο, ειδικά μετά το τέλος των Roxy, στην επιφάνεια τόσο πολύ. Εμείς θα πάμε όμως πίσω στο χρόνο για να τον συναντήσουμε παρέα με τον σαξοφωνίστα του σχήματος, τον Άντι Μακέι. Εδώ μουσική για γαλλικό κόρνο. Πολλές φορές οι πολυσχηδείς προσωπικότητες δεν βγαίναν στην επιφάνεια. Ο χρόνος μας επιτρέπει να βάλουμε όπισθεν και να πάμε πίσω στον χρόνο και με τη βοήθεια του ίντερνετ και διάφορα βιβλία να εξετάσουμε ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι απαρτίζαν τα σχήματα που αγαπούσαμε ή ακούγαμε τέλος πάντων ή και χορεύαμε με τη μουσική τους.

ο Αντί Μακέι, σαξοφωνίστας πνευστά διάφορων ειδών, εδώ παρέα με τον Φιλ Μαντζανίρα και τον ηλεκτρονικό Perkins. Music for French Horn and Drain, από το άλμπουμ Revolution του Roxy. Όσοι μπορούσαν να θυμούνται, βέβαια, και όσοι θυμούνται αυτούς τους Roxy Music, σκέφτονται τα φωνητικά και την προσωπικότητα μπροστά στο μικρόφωνο και στη σκηνή του Brian Ferry. Κατά κύριο λόγο ήταν ο Andy McKay και κιθάρες όπως μπαίνουν εδώ πέρα του Phil Manzanera. Αυτοί βάζανε τη μουσική. Στίχους ο Brian Ferry. Και φυσικά η φωνή του,

στην περίπτωση των σκαθαριών των Beatles δηλαδή, τα πράγματα είναι απλά. Ξέρεις ότι είναι Lennon McCartney όλες οι συνθέσεις. Κάπου παραπλήσια ιστορία είναι με τους Rolling Stones. Jagger Richards. Στα υπόλοιπα σχήματα τα οποία χορεύαμε, μας άρεσαν, τα πράγματα μπορεί και είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Γιατί ακούγοντας το The Space Between, μπορείς να καταλάβεις βέβαια, να απομονώσεις το πόσο κιθάρα παίζει ρόλο. Η κιθάρα πόσο μπορεί ρόλο να παίζει σε ένα κομμάτι. Που φυσικά είναι συνδρομή του Μαντζανίρα. Δεν είναι εύκολο να εξιχνιάσεις ποιος αναλογεί σε τι. Ποιος έβαλε το δικό του λιθαράκι σε αυτό το οικοδόμημα που ξέρεις τόσο καλά. Απόδειξη είναι για το επόμενο κομμάτι, το οποίο ερχόταν και στο δίσκο, το More Than This, που όταν μπήκε μέσα ο Μαντζανίρα στο στούντιο παρέα με τον παραγωγό Red Davis νομίζω ήτανε και το μηχανικό ήχου, δεν θυμότανε εκείνη τη μέρα τι θα περνάγανε και λέει σας έχω στείλει αυτά τα κομμάτια τα οποία είναι υποψήφια για να μας ταλαιπωρήσουν σήμερα για να δούμε ποια θα βάλουμε. Αλλά δεν θυμάμαι το πρώτο. Και εκείνη τη στιγμή παίρνει την κιθάρα ο Ρόντ Ντέιβις ή ο μηχανικός ήχου, δεν θυμάμαι ποιος το έκανε, και παίζει 2-3 ακόρδα. Τα οποία ακόρδα δεν τα είχε σκεφτεί ο ίδιος ο συνθέτης, ο Μαντζανίρα. Λέει, τι πες. Πώς το πες. Ακούσουμε πάλι την αρχή, κοιτάτε εδώ. Αυτά τα πρώτα 2-3 ακόρδα δεν ήταν ιδέα του Μαντζανίρα. Βέβαια, ήταν το όλο το θέμα δικό του, αλλά όχι αρχή. Και τελικά ήταν συνδρομή του μηχανικού ήχου που πέρασε στο άλμπουμ και στο βινίλιο το Roxy Music. Και βέβαια η καταπληκτική φωνή του Brian.

με τα σαξόφωνα όπως μπαίνουν του Άντι Μακέι και κάθεσαι και σκέφτεσαι ότι εγώ τουλάχιστον το κάνω, ότι αν δεν υπήρχαν τα σαξόφωνα αυτό το κομμάτι τι θα ήταν, πώς θα ήταν. Και όμως εμείς ξέρουμε Roxy Music λόγω Brian Ferry, γιατί ήταν frontman μπροστά στη σκηνή στις φωτογραφίες με τις κοπέλες, τα μοντέλα δηλαδή, υποψήφιοι σύζυγοι για πολλούς από εκεί μέσα. Και πού είναι ο Μαντζανία σε όλη αυτή την ιστορία, ο οποίος τι μουσική άκουγε πριν έρθει? Γιατί δεν μεγάλωσε ακριβώς, μεγάλωσε στην Αγγλία αλλά μεγάλωσε με άλλα βιώματα. Η μητέρα του από την Κολομβία και η μουσική που άκουγε, και όχι απλά άκουγε, ήταν φανατικός, τι ήτανε, για να ακούσουμε. Ο αγαπημένος σου συνθέτης και τραγουδιστής Αρμάντο Μαντζανέρο. Όχι μακριά από το Μαντζανίρα. Μπορεί να παίξει και ένα άλλο ρόλο ότι διατήρησε αυτό το όνομα.

Somos novios. Ο Αμάντο Μαντζανέο, αγαπημένος τραγουδιστής, τα μπολερό και όλα αυτά τα κομμάτια μπορεί να θυμίζουν σε έναν Έλληνα μουσικό τα αντίστοιχα Αλμπάνο και Ανταμό της δεκαετίας του 60 που με αυτά μεγάλωσε και αργότερα βέβαια ελήχθη και έκανε διάφορα άλλα πράγματα, πάτησε σε αυτή τη μουσική, αλλά κάπου μέσα στην ψυχή του και στη μνήμη του υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, τεχνοστοιχεία με αυτές τις μουσικές. Βέβαια ο Μαντζανίρα εξελίχθηκε και έμπλεξε και με καλή παρέα, γιατί μέσα στην μπάντα, μην ξεχνάμε, τον Roxy Music ήταν και Brian Eno. Velvet Season and the Hearts of Gold. Listen now.

Υπάρχει λόγος σε αυτό το 9 λεπτό κομμάτι που το άφησα να κυλήσει, ειδικά μετά τα 4,5 λεπτά αναδύεται η κιθάρα του Μαντζανίρα, που μπορεί να μας θυμίσει ή και εσάς να σας θυμίσει την τακτική, κιθαριστική βέβαια, ενός άλλου σχήματος, τον Pink Floyd. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν και φίλοι και συνεργάτες με τον David Gilmour ο Μαντζανίρα. Έτσι τα δύο ορφανά, να πούμε, από τον Roxy, τους Roxy Music. Τους λέω ορφανά γιατί άμα φύγει η βασιλεία, ο αυτοκράτορας από τη μέση, φαίνονται οι υπόλοιποι ότι δεν έχουν ακριβώς ρόλο. Όσο υπήρχαν βέβαια σε ένα σχήμα που ήταν ο πρώτο εμφανιζόμενος Brian Ferry, τα πράγματα ήταν απλά. Ξέρανε ποιος θα τραγουδήσει, ξέρανε ποιος θα δώσει συνεντεύξεις, ξέρανε ποιος θα μιλήσει γενικά για το σχήμα. Όταν φεύγει αυτός, τι γίνεται? Έτσι λοιπόν, σε οποιοδήποτε σχήμα, οποιαδήποτε μουσική, ακόμα και στη συμφωνική ή την κλασική, όταν φύγεις από το group, τα δεδομένα αλλάζουν. Έτσι δεν είναι λίγες φορές που ξέδιναν με μουσικούς άλλων μεγάλων σχημάτων. Προσωπικά συνάντησα μέλη αυτών των συγκροτημάτων, όπως και τον Μαντζανίρα. Τον Μαντζανίρα τον συνάντησα 83-84. Και μου έκανε εντύπωση η ντροπαλή φυσιογνωμία του. Πρέπει να ήταν από οικογένεια πολύ αυστηρή, ή δεν ξέρω, τουλάχιστον έτσι φάνταζε στα μάτια μένα. Και όταν φύγανε από τη μέση οι μεγάλες προσωπικότητες, γιατί αλλάζανε σκηνή, αλλάζανε σχήματα, δεν μπορεί να είσαι αιώνια σε ένα σχήμα, το ξέρουμε καλά από όλους τους βασιλιάδες, Beatles, Stones, οτιδήποτε κι αν είναι. Και έτσι έσμιγε ο Μαντζανίρα με κάποιον άλλον απόκληρο. Ποιος να μπορεί να πει αυτός? Ο Brian Eno. Και σχηματίσανε τους 801.

Ο Brian Eno δεν τραγουδούσε σχεδόν ποτέ στους Roxy Music, γιατί βέβαια ήταν ο Brian Fay, άλλος ο ρόλος του εκεί. Τα πράγματα δεν πήγανε όπως ακριβώς είχαν σκεφτεί στην αρχή. Πράγματο κοινό από όσα χιλιάδες εκατομμύρια συγκροτήματα γίνονται σε όλο τον κόσμο, και ότι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο, ας πούμε. Και χωρίσαν οι δρόμοι. Εδώ επιστρατεύεται ο Brian Eno για να τραγουδήσει Babies on Fire. Κάποιος ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους Βρετανούς μουσικούς μου μίλησε για αυτό το σχήμα, το ότι ήταν δύσκολη η ζωή και το να επιζήσει. Ήταν ο Francis Monkman, ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους στο κλαβιατούρ, στο πιάνο, στο harpsichord, Βρετανός μουσικός. Μεταξύ άλλων φιγουράριζε και στους μουσικούς που απαρτίζανε οι κορυφαίοι των κορυφαίων για την BBC Orchestra, αλλά και στους αγρούς που λέμε. Αυτό από Queen Elizabeth Hall, ένα κονσέρτο τους το 1976. Παίζανε οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς εκείνη την περίοδο. Στα live πρέπει να πιάσεις τόπο.

όταν λέμε για κορυφαίους, εννοούμε ρομαντικά κορυφαίους. Στη drums ο Simon Phillips. Ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς με το παίξιμό του στα τύμπανα. Και ίσως ο πιο ακριβός για μετακλήσεις και ηχογραφήσεις session. Τραγουδήσανε Kings, τραγουδήσανε ακόμα και σκαθάρια. Τα πράγματα όμως ήταν απλά. Η μαγική σκόνη του Brian Ferry δεν υπήρχε. Έπρεπε τα περιοδικά να γράφουνε και στις κοσμικές στήλες και στα μεγάλα μουσικά έντυπα για τη ζωή καλλιτεχνών. Να δίνουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαν να προσφέρουν οι προηγούμενοι. Αν ήσουν μία από τα ίδια, δεν πήγαινες μακριά.

είναι καθόλου τυχαίο ότι το πιο φουτουριστικό των σκαθαριών, Tomorrow Never Knows, έτυχε αναγνώρισης από τους 801. Στα πλήθα Brian Eno και ο μοναδικός Francis Monk, μόνο ξέχαστος. Κιθάρες, φυσικά, Manzanera.

Αλλά γιατί να μην το εισπράξεις έτσι. Που από όλες απόψεις είναι πιο επαναστατικό και πιο νεωτερίστικο. Με John Lennon και Harrison στο όργανο που ήρθε από την Ινδία.

Δεν είναι πολλά τα σχήματα, τα συγκροτήματα τα οποία οι αυθεντικές πρώτες εκτελέσεις είναι και πιο επαναστατικές, να το πω, πιο νεωτερίστικες, ακούγονται πιο σύγχρονα από όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν μετά να κοπιάρουν και να παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή. Αυτό συνέβαινε και με τον Tomorrow Never Knows. Έτσι ο Μαντζανίρα έφυγε στα ηλεκτρονικά, πράγμα το οποίο δεν ευόδωσε και πολύ, αλλά ας παρακολουθήσουμε εδώ την πορεία του. Το Impossible Guitar, ακριβώς στο Millennium, το 2000. Που θυμάμαι εγώ σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό να το παρουσιάζω, αλλά παρόλα αυτά δεν υπήρχε δεύτερο κομμάτι το οποίο με έλκυε εκείνη την περίοδο, βέβαια.

Νούμερο 2000, Impossible Guitar, Phil Manzanera. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχαμε και Caracas. Μην ξεχνάμε ότι η μαμά Κολομβιανή.

Αυτό που παρατηρώ προσωπικά είναι ότι δοκίμασε σε διαφορετικά είδη στυλ να ξαναεισχωρήσει μέσα στο πλαίσιο το μουσικό. Αλλά έτσι είναι. Όταν περάσει η μπογιά σου, όπως λέμε λαϊκά, εμπορικά, στην Ελλάδα, τα πράγματα δεν είναι απλά. Και το καταλαβαίνουν όλοι αυτοί οι μουσικοί οι οποίοι κάνανε καριέρα με ένα σχήμα, οτιδήποτε είδους μουσική, που λίγες οι στιγμές τελικά της δόξας. Πρέπει να κάνεις πράγματα τα οποία θα είναι μοναδικά και τα οποία θα παραδεχθεί ο κόσμος, τουλάχιστον στη συνείδησή του, ότι δεν τα έχει ξανακούσει και τον ενδιαφέρουν. Τον Phil Manzanera ομολογώ ότι ξαφνιάστηκα όταν τον άκουσα, ακόμα και με ελληνικό στίχο, παρακαλώ, με ένα κομμάτι παραδοσιακό της κάτω Ιταλίας. Καλά ακούσατε. Είναι ένα κλάμα λοιπόν, με την ορχήστρα από Πολάρε. Και μουσικά κόλπα του Manzanera.

0: ακόμα και σε διαγωνισμό να είναι quiz, να σου λέγανε πες τουλάχιστον 100-200 Εγγλέζους κιθαριστές οι οποίοι μπορεί να παίζουν κιθάρα και να κάνουν το σόλο σε αυτό εδώ το κομμάτι, δεν θα φανταζόταν κανείς να πει ότι είναι ο Μαντζανίρα, εκτός να ξέρει ότι είχες μίξει με την παρέα ορκέστρα από πολλά ρε. Παρέα με τον Φιλ Μαντζανίρα, το κλάμα.
1: Chi non ha il coraggio di sognare è destinato a morire. E Franco ha sognato forte. Sogniamo forte tutti!
0: Ένα μυθικό νησί των θρύλων του βασιλιά Αρθούρο. Now the party's over. Το Άβαλον. I'm so tired. Then I see you coming. Ο τόπος όπου σφυρλατήθηκε το σπαθί του Αρθούρου, το Excalibur, και όπου μεταφέρθηκε ο ίδιος για να θεραπευτεί μετά τη μάχη του Κάμπλα.

Τον Μαρτζάνιν, όπως σας είπα, τον συνάντησα μία φορά. Τον Brian Ferry 2 και του εκμυστηρεύτηκα την ιστορία. Πώς έγινε και άκουσα για πρώτη φορά αυτό το κομμάτι. Πράγματα που αποδεικνύει εδώ πέρα ίσως πόσο δημοφιλής ήταν ακόμα και στην Ελλάδα η Roxy Music. Εγώ καλοκαίρι να είμαι στην Ελβετία και να μαζεύω παρακαλώ κεράσια σε ένα κήπο έξω από ένα παραδοσιακό σπίτι στο Τερβίλ, που είναι έξω από την Μπάζελ, βασιλεία ελληνικά. Κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο με μια τεράστια καμπάνα, γιατί ο μαθηματικός και φίλος της οικογένειας που πήγαμε να συνδράμουμε για να βοηθήσουμε στο μάζεμα των κερασιών δεν άκουγε καλά, οπότε πρέπει να έχει μεγάλη καμπάνα έξω το τηλέφωνο. Τον είδα να ανεβαίνει στο δεύτερο πάτωμα με το τηλέφωνο στο γραφείο του, το οποίο ήταν αναπνοή μπροστά μου, γιατί ήμουν πάνω στο δέντρο εγώ. Να απαντάει και να λέει ναι, και ο Μαρκάκης είναι εδώ. Και μου δώσε το τηλέφωνο από το δεύτερο όροφο, από το ανοιχτό παράθυρο, για να ακούσω ένα συνάδελφο από την ελληνική ραδιοφωνία να μου λέει βγήκε. Τι βγήκε, παιδί μου? Το άλμπουμ κυκλοφόρησε. Και άρχισε να μου παίζει το Avalon τηλεφωνικά από την Αθήνα, την Αγία Παρασκευή, και εγώ βρισκόμουν από στην Ελβετία, στο Τερβίλ, που βέβαια δεν ξαναπήγα ποτέ. Αλλά το άλμπουμ αυτό το έχω ακούσει χιλιάδες φορές ξανά μετά από τότε. Ήταν μια περιπλάνηση πίσω με την βοήθεια του χρόνου για να αναπολύσουμε κάποιες μουσικές σκηνές από το παρελθόν και να μεταφέρω κάποιες εικόνες σχετικά με το ποιοι είναι διάσημοι από τα σχήματα και τι γίνεται αν αυτοί οι frontmen, οι προσωπικότητες, εκλείψουν από το σχήμα. Τι κάνουν οι υπόλοιποι? Πώς είναι τα πράγματα, εύκολα, δύσκολα για αυτούς? Επιβιώνουνε στο χώρο της μουσικής?

Εδώ θα σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας, υπενθυμίζοντας ότι ήταν ο Γιώργος Μακάκης με την εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα», μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούγοντας το Manifest on Roxy Music, θα σας ευχηθούμε καλά να είστε, προσέχετε εαυτούς σας, αλλά προσέχετε λίγο και τους άλλους.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη δημιουργία, στο θέατρο του κάστρου της Ακροναυπλίας, στο Ναύπλιο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά Βασίλης Live with Orchestra, ζωντανή ορχήστρα, πιάνο και ηλεκτρονική ήχη, σε έναν χώρο με περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας. Ακροναυπλία Theater Experience, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ελεύθερη είσοδος, με περιορισμένη προσέλευση.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το κοντσέρτο για φλάουτο με ράμφος, δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο σε λα ελάσσονα του Αλεσάνδρο Σκαρλάτι. Το κοντσέρτο αποτελείται από 5 μέρη. Αλέγκρο, λάργο, φούγκα, λάργο, επιάνο, αλέγκρο. Τον Λέοναρντ Σέλπ, φλάουτο με ράμφος, συνοδεύουν μέλη της Ακαδημίας Παλαιάς Μουσικής του Βερολίνου υπό τον Bernhard Ford.

Ακούσαμε το κονσέρτο για φλάουτο με ράμφος, δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο σε Λαϊλάσονα του Αλεσάνδρου Σκαρλάτι. Τον Λέοναρντ Σέλπ, φλάουτο με ράμφος, συνόδευσαν μέλη της Ακαδημίας Παλαιάς Μουσικής του Βερολίνου υπό τον Μπέρνχαρτ Φόρκ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση για πιάνο υπό τον τίτλο «Θέμα και παραλλαγές πάνω στο όνομα Άμπεκ», έργο 1 του Ρόμπερτ Σούμαν. Παίζει η Σουν Χι Χεν.

Ακούσαμε το Stabat Mater για δύο τετράφωνες χοροδίες του Giovanni Pierluigi da Palestrina. Το σύνολο καμεράτα της Σιλεσίας διεύθυνε η Άννα Σοστάκ. Επόμενη επιλογή του BBC, μια παβάνα και φαντασία για λαούτο του Ιταλού συνθέτη της αναγεννησιακής περίοδου Αλφόνσο Φεραμπόσκο του Γυραιότερου, 1543-1588. Ερμηνεύει ο Νάιτζελ Νόρθ.

Ακούσαμε μια παβάνα και φαντασία για αυτό του Ιταλού συνθέτη της αναγεννησιακής περίοδου Αλφόνσο Φεραμπόσκο του Γυραιότερου, 1543-1588. Ερμηνεύσε ο Νάιτζελ Νόρθ. Επόμενη επιλογή του BBC, το σκέρτσο για κουίντετο πνευστών του σύγχρονου Κροάτη συνθέτη Φράνο Πάρατς, γεννημένου το 1948. Ερμηνεύει το κουίντετο πνευστών του Ζάγκρεμπ.

Ακούσαμε το σκέρτσο για κουιντέτο πνευστών του σύγχρονου Κροάτη συνθέτη Φράνο Πάρατς, γεννημένου το 1948. Ερμηνεύσε το κουιντέτο πνευστών του Ζάγκρεμπ. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το συμφωνικό ποίημα Φινλανδία, έργο 26 του Ζαν Σιμπέλιους. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διευθύνει ο Τόμας Ντάουσγκοπ.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Φινλανδία», έργο 26 του Ζαν Σιμπέλιους. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διεύθυνε ο Τόμας Ντάουσκο. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με το τρίο «Ντούμπκι» για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, έργο 90 του Αντωνίν Ντβοράκ. Τα 6 τμήματα του τρίο είναι τα ακόλουθα. Lento maestoso, allegro quasi doppio, movimento semi elasona che mi misona. Poco adagio, vivace non troppo, vivace se do diesi elasona. Andante, vivace non troppo, allegretto se la misona. Andante moderato, allegretto scherzando, quasi tempo di marcia, se re elasona che re misona. Allegro, se mi fesi misona che mi fesi elasona. Και lento maestoso σε do elasona και do misoma. Ερμηνεύουν ο βιολιστής Ιώζεφ Σουκ, ο βιολοντσελίστας Ιώζεφ Χούχρο και ο πιανίστας Γιάν Πανένκα.

Ακούσαμε το τρίο Ντουμκί για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, έργο 90 του Αντωνίν Δβοράκ. Ερμήνευσαν ο βιολιστής Γιώσεφ Σουκ, ο βιολοντσελίστας Γιώσεφ Χούχρο και ο πιανίστας Γιάν Πανένκα. Επόμενη επιλογή του BBC, το πρελούδιο και φούγκα σε σύφεση μίζωνα για πιάνο, έργο 16 αριθμός 2 της Κλάρα Σουμάν. Ερμηνεύει η Άντζελα Τσέγκ.

Από την πιανίστα Άντζελα Τσέγκ ακούσαμε το πρελούδιο και φούγκα σε σύφεση μείζωνα, έργο 16 αριθμός 2 της Κλάρα Σούμαν. Επόμενη επιλογή του BBC, το νοτούρνο για πνευστά και τουρκική μπάντα σε ντο μείζωνα, έργο 34 του Λούις Σπόα. Αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη. Μάρτσα και τρίο με ένδειξη μοντεράτο, μενουέτο και τρίο με ένδειξη αλέγκρο, αντάντε με παραλλαγές, πολλάκα και τρίο, αντάτζο και φινάλε με ένδειξη βιβάτσε. Ερμηνεύει το σύνολο 8 φορούς υπό τον Παουλ Ντόμπρεχτ.

ήταν το νοτούρνο για πνευστά και τουρκική μπάντα σε ντομίζωνα έργο 34 του Λουίς Σποά. Ερμήνευσε το σύνολο 8 φορούς υπό τον Πάουλ Ντόμπρεχτ. Επόμενη επιλογή του BBC, το ορχιστρικό έργο υπό τον τίτλο White Horses της σύγχρονης νεοζηλανδής συνθέτριας Τζέμα Πίκοκ, γεννημένη το 1984. Την Auckland Φιλαρμόνια της Νέας Ζηλανδίας διευθύνει ο Τζορντάνο Μπελινκάμπι.